0: να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα. Όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
6: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Οχτώ και οχτώ στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλάβει ο Τρίφωνας, 8, σηκώνε το Τρίφωνας.
0: Σαλέβη, Σαλέβη. Καλώς ήρθες, πουλάκι.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο Τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio@atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές, λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος, δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος, λέει, ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα, λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και η άσκηση νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συγγνώμη, και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής έθνος συνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργείται πόσεις, ξεκάθαρα, και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζος Μπέλι, Το ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι. Με ό,τι παράνομο και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι? Ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα. Έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων. Διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της Γαλάζιας Πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί οι Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της Γαλάζιας Πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές διεθνές δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης, ναι, και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

0: σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
1: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσών ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
2: Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, οι συστοιχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν, λέει, απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ύμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.

0: εκεί.
1: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
0: Όλα, τα πάντα.
1: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει λέει. Εμείς είμαστε και λάρτζ. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
0: Ναι.
1: Από τα 3.000 λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, οι Μακρόνησες, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
0: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
1: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
0: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
1: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
0: Όλα.
1: Και τα παράλια και ο πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσχο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε λέει και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
2: Ρε κουρέτα!
1: Άντε καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
0: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν προφανώς από κάποια βλάβη κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
0: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Έρχεται.
0: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
1: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι
0: πρωί.
1: Τι να κάνω, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρει.
1: Τα αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλά τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μα λε ότι έβαλε μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Ο θεριστή έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: λόγω
0: έρχεται.
1: Κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Είναι καλή φάση.
0: Για το θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει...
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Βρεζάκι μου, ξύπνα. Έλα, βρεζάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω
1: μαζί σου, θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα.
1: Θα πάμε,
0: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει άνω κάτω πάλι αυτή.
1: Ναι.
0: Κάτσε, δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
0: μία
1: θα γίνει.
0: Μία μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω άνω κάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
0: θα
1: κάνω.
0: Θα σου πω στα βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κράτο σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε λέει από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
1: προς το παρόν.
0: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής. Δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις? Τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δηλώναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Δεν σου τα κατάστρεφα.
0: Μαύρο φίλι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Ωα, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρει ο Σιφακό ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλλιώ από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα, ε.
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν, ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλλήμον.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη που απαγάλει. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τζίπρα, καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά, έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά, έχει κάτι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Παναγιώτη Βολάνη,
1: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
10: σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
10: Και την αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και κάθε εβδομάδα.
0: Και την επόμενη.
10: Όπως όλη τη σεζόν,
1: δεν ξέρω. Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
0: Κομμάτι. Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ολοκληρώσαμε
0: και μια φορά τώρα.
1: Δεν είδες τι έπαθα εγώ.
0: Όρισε, Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ να έχω πόνο κέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
10: Ερωτηματικό η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για πες μας τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
10: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης δύο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Ικέα στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
10: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα, τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, ύψους του Παλαιού Φαλίρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
11: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλίση της Όλγας.
1: Σόπαρε, παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλίση της Όλγας.
1: Δόξα το Θεό και την Παναγία
0: το
1: να μας αφήσει.
0: Δεν είναι, άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Εδώ έχουμε θέμα εδώ
1: για
0: τώρα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές στροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή. Γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
12: Πάμε στη Βασιλίση. Η Όλγα θα πω άνοιξε.
0: Άνοιξε.
12: Και η Όλγα θα πω άνοιξε συλλογικά. Δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
0: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
12: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
0: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
12: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγα ή ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ την.
0: Το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
12: Δύο δεξιές στροφές.
0: Ναι.
12: Ευλέπετε την υπερβάση κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
1: Έκανε υπέρβαση.
0: Λοιπόν, με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Μη εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον προεδρικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να συζητήσουμε λέει ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά το τόνισε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας, με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Rewards. Όχι, Day My Rewards Coupons. Μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Ferry Scanner. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάς, στο πουλάκι μου.
0: Τίποτα, που έχεις τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σε κλείσετε ένα Day My Rewards Coupons.
0: Έβαλες μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλες με να θεμάσεις το. Τι φωτογραφίσατε.
0: Δεν κάναν δουλειά,
1: Όχι, τίποτα.
0: ακροατές μου τα στείλανε.
1: Μπράβο στους
0: ακροατές. Το δοκιμάσανε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγη. Πιο πετυχημένο όνομα, λέει πάντως από το Βολάνιος, για άνθρωπο που λέει την κίνηση δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώς, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη.
0: Την
1: φιλάκια,
0: αγάπη μας.
1: Φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής έρχεται.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα, κυρία, οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μακάρι να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τηλεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν, οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξη στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός
0: του.
1: Να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά, και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό τον πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα, και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι συμβαίνει και σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
15: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
14: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
15: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
14: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες, δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
15: για τα Βορίσια?
14: Είπαμε για τα Βορίσια.
15: Για κλιματική οργάνωση ουσιαστικά.
14: Καλά παιδιά, πολύ καλή κύριε.
15: Το λέω. Ναι, κύριε, εκεί, όποιος τους,
14: δεν δώσε μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
15: Αλλιώς πάω και παίρνω το δρεπάν, τι πήρα, είχαν πάρει και
14: αλυσοπρίωνο.
15: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
14: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
15: Χτυπούσανε, έτσι, εκβίαζαν κανονικά. Μαφία, ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
14: 586.000 πήρανε από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
15: Αντίο ζωή.
14: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό, έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
15: Τρελαίνονται, $111 το βαρέλ, και ανεβαίνουν, με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
14: Θα το βάλει, τι να κάνει και εκείνος, πόσο να παρέμβει.
16: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
14: Έρχεται. Λίγο, περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα. Έχουμε μια σκαλέτα.
15: Αλίμονο, πάνω απ' όλα.
14: Αλέξη μου, περίμενε λίγο, θα έρθουμε και στο θεριστή.
15: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
14: Κάτσε ρε Μαλίο μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
15: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
14: Ναι, εντάξει.
15: Αλίμονο.
14: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
15: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
14: Αγαπητέ real bloggers, έπιασα αδιάβαστο.
15: Τι είπε?
14: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
15: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
14: και μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
15: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στον ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψωμί τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
14: Και από πού να το πρωτοπιάσεις?
15: Πού να το
14: πιάσεις, από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
15: Εγώ 2.19 την έβαλα.
14: Είδα 2.14.
15: 2.19.
14: Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
17: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
18: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
19: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
20: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
14: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στον τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
15: Ναι, να πάμε.
14: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
21: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 και πανάκριβο.
22: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
23: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
24: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
21: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
15: Αυτό ακριβώς.
14: Πολλές φορές ούτε τα βασικά.
15: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
14: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου για να το πιάσεις δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
16: Ο θεριστής.
14: Ναι.
16: Ο θεριστής έρχεται.
14: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
15: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
14: Βεβαίως και να με ρωτάς.
15: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησείο θα ανακοινώσει, από το Θησείο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά.
14: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησείο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
15: Αλέξη, τι φάση?
25: Καλή φάση μάλλον.
15: Καλή φάση.
14: Είναι σε καλή φάση.
15: Καλή
14: είναι
15: φάση.
14: Σε καλή φάση ο θεριστής. Έρχεται λοιπόν.
15: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
14: Το όνομα περιμένουμε.
15: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίγκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
14: Όχι, παρεμπαίνουμε, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα
15: ναι.
14: πολλές φορές.
15: Αν δίκιο, δεν το λέω. Ναι,
14: και ποικιλοτρόπος.
15: Περιμένουμε.
14: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
15: Ακριβώς.
14: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
15: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφασίες του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
14: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
15: Με την Ανταρσία είπε.
14: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε ο ίδιος χθες, λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησίο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και. Έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
15: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
15: Καλή φάση.
14: Είναι σε καλή φάση.
15: Καλή
14: είναι
15: φάση.
14: Σε καλή φάση ο Θερηστής. Έρχεται λοιπόν.
15: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
14: Το όνομα περιμένουμε.
15: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
14: Που είπα, παιδί μου, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές ο
15: Μιλής.
14: Ναι,
15: ναι.
14: Να δούμε. Ποικιλοτρόπος.
15: Περιμένουμε.
14: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Προοδευτική πηξίδα.
15: Ακριβώς.
14: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο-αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
15: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
14: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ο

0: και ποικιλοτρόπος.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή, νέα εθνική πυξίδα. Προοδευτική πυξίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερή πυξίδα. Κέντρο-αριστερή πυξίδα. Πολύ πυξίδα.
1: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφάσεις του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Με την Ανταρσία, είπε.
0: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί. Έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σταδίου, Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μην συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
3: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Αυτό ήτανε?
3: Όλο αυτό είναι.
1: Τι είχε
4: το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
0: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου.

0: Όρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι ο Σιφάστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα!

0: Καλημέρα στην Άννα. Άννα, δεν μας κούρασες καθόλου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σου σχετικά με τις κινήσεις της Τουρκίας και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον, με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Σαλαμίνα, τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Και αφού λέγαμε για το και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του, την ανακοίνωση του νέου κόμματος 26 Μαΐου από το Θησίο και ότι ο ίδιος επιμελείται της ειδικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη, να πω ότι θα έχουμε παρετήσεις από την αριστερά. Οι προφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος και οι παρετήσεις αφορούν τον κύριο. Ο Χακύρος Χαρίτσης έχει παρετηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παρετηθεί από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και, την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν, φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, έτσι δεν είχε πει.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παραιτηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
1: μετά,
0: την ερχόμενη Τρίτη
1: ακριβώς,
0: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Τώρα, δεν θα πω για την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκογλου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
1: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρή με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης, είναι ο κύριος Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Γέννη κινήσει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματος των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές, που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν για διαφωνίες, για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
0: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
0: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει τα μάτια. Είναι γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
11: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
1: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ισχύς είναι και η γεωπολιτική ισχύς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
0: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες,
1: ναι.
0: Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Θα είναι
0: σύμφωνα
1: πάρα πολύ
0: με τις εκτιμήσεις.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Σωτήρης στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε. Καλημέρα, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, την Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια, μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Οι ενστάσεις ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης λοιπόν, σε ρύθμιση των ήχων εδώ στην, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η κυρία Βουγιουκλιώτη μας έχει έρθει από τη Δευτέρα με ένα άρωμα έτσι. Ναι ρε παιδί μου, είναι, είδες σου κάνει μια το λέμε τον προορισμό, το λέμε, είδες σου κάνει μια Σαλονίκη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πήγαμε και λαδάδικα. Αυτό έλειπε, σιγά μην δεν πηγαίναμε και λαδάδικα. Αυτά είναι. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε τώρα το κόλπο. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν θέλετε μάλλον να σας ακούσουν οι γύρω σας, στέλνετε μήνυμα, στέλνετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200. Δεν θέλω να μου κουράζετε την κυρία Βουγιουκλιώτη όμως. Λοιπόν, μία τακούλα, η κυρία Βουγιουκλιώτη παίρνει σημειώσεις και μετά μας φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο τα μηνύματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Γιατί, γιατί μπορούμε, γιατί έτσι το γουστάρουμε και έτσι μας ήρθε με το μορτάκι, ρε παιδί μου. Για πάμε.

Διότι όχι, δεν θα μας τρελάνετε εσείς, θα σας τρελάνουμε εμείς. Γιατί την ώρα που η αμόλυβδη έχει φτάσει, η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Ναι, 2,12. Το λέω και δεν μπορώ, ξέρετε, που βγαίνει ένας κόμπος έτσι μου έρχεται στο λαιμό. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια εξακολουθεί να καλπάζει και μάλιστα θα έλεγα με επιστημονικό τρόπο αυξάνονται τα προϊόντα στο ράφι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρετε, τα έχουμε πει κιόλας λίγο αναλυτικά. Έχουμε πει την ιστορία του κρεμμυδιού. Από τα 0,88 ξεκινήσαμε την ιστορία αυτή. Στο 0,96 έχει φτάσει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όπως έχουμε και μια ανούσια ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής. Για ακόμη μια ημέρα γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής που νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν στη Βουλή και μέσα και απ' έξω. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πληροφορίες λένε ότι θα ακούσουμε και μηνύματα, θα σταλούν μηνύματα προς την Τουρκία. Περίεργη μυρωδιά, ναι, άρχισε να υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά από την νότια πλευρά του Λεκανοπεδίου. Έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ακόμα ψάχνουμε τι μυρίζει. Τι είναι αυτή, ποια είναι αυτή η πολύ άσχημη ευωδιά εκεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα το μάθουμε φαντάζομαι κάποια στιγμή. Στη Μέση Ανατολή τα ίδια. Μην νομίζετε. Έχουμε τα καταλαβίστικα του Τραμπ. Επίσης θα τα πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε όλα σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στο μέσο και αυτής της εβδομάδας.

Έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά, ακριβώς. Ναι, τώρα τι έκαμε να το ξαναπάμε, δεν θα το φτιάχνουμε. Είναι. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα, έρχεται το καλοκαιράκι, έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, φεύγει ο Μάιος, πριν φύγει όμως ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει παρακαταθήκη δύο νέα κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό δείχνουν τα πράγματα στις 26 Μαΐου. Εχθές είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου. Μπορεί να μην μας αποκάλυψε το όνομα, μπορεί να μην μας αποκάλυψε τα χρώματα, αλλά μας είπε άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ανοιχτή η πόρτα για όλους τους πολίτες. Εντάξει τώρα, για τους βουλευτές τους εν ενεργεία θα βρεθεί ένας τρόπος, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Ας ακούσουμε τι έχει να πει στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας και στις 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού. Πέσανε και μηνύσεις. Διανύουμε ήδη την 144η ημέρα του έτους.

Μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι έχουν μείνει 219 ημέρες μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Τα ερχόμενα μάλλον Χριστούγεννα, όχι τα επόμενα. Τα ερχόμενα. Γιατί βιαζόμαστε, γιατί μας έχει, να μην πω τώρα τι ακριβώς μας έχει κάνει αυτός ο τύπος εκεί, ο Τραμπ, με τη Μέση Ανατολή. Πάλι διαβάζουμε στα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Ακούστε τώρα, ανοίγω εισαγωγικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, μήπως ξέρει και ο ίδιος παναθεμάμε, για το τι ακριβώς θα γίνει, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα ο κύριος Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Κοιμόμαστε το βράδυ και έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα όσον αφορά στην δισογραφία, όσον αφορά στα δρόμενα στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε στις 3 η ώρα όταν ξυπνάμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχίζουμε το πρώτο πράγμα με το που ανοίγω το μάτι μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω είναι να ψάχνω τα δισογραφικά πρακτορία και να στέλνω μήνυμα στο Τζίτσα. Τι έγινε, είναι όλα καλά? Τι έχει κάνει σήμερα, τι έχει κάνει τις τελευταίες 3 ώρες, έχει επιτεθεί? Είμαστε σε κυκυρία, είμαστε σε ειρήνη, είμαστε σε πόλεμο? Τι ακριβώς, μπήκανε διόδια στα στενά του Ορμούζ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Τα διόδια ποιοι τα έχουν βάλει, οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί? Τι γίνεται? Ένα πράγμα, ναι, είμαι κι εγώ σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Άμα θέλουν να μάθουν πώς ακριβώς δουλεύουν τα διόδια και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, να έρθουν μια βόλτα από την Ελλάδα. Θα καταλάβουν ότι με τα διόδια δεν πας πολύ μακριά.

Τι απίστευτο μπάσιμο, τι ωραίο βύθισμα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κύριε Νιφλή, την καλημέρα μου, πώς είστε, όλα καλά? Ελάτε να ανεβαίνουμε, ελάτε να έχουμε κεφάκια. Ανοίγετε το μαγαζί σε λίγη ώρα, σε 50 λεπτάκια εκεί στο Open. Εσείς και ο κύριος Κολοκυθάς, καλή εκπομπή μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Εχθές έκανα αρκετά χιλιόμετρα εκεί γενικότερα στην Αθήνα. Να σας πω την αμαρτία μου, επειδή πήγα από την άλλη πλευρά. Αυτή την ευωδιά δεν την... δεν ξέρω. Την αποφύγαμε και εκεί στο σπιτικό μας πραγματικά δεν έρχεται. Ευτυχώς υπάρχει το βουνό μπροστά και κόβει όλες τις μπόχες. Εσείς πώς τα καταφέρατε? Σαν κλούβιο αυγό, λέει, μύριζε. Κλούβιο αυγό, φανταστείτε. Πάνω από την Αττική μία μυρωδιά η οποία να είναι κλούβιο αυγού. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχει διαρροή, μυρίζει, λέει, κάτι σαν αέριο, σαν από εδώ, σαν από εκεί. Δεν ξέρω, εσύ Μορτάκι το μύρισες? Δεν πήγες προς τα εκεί, το αποφύγατε. Κυρία Βουγιοκλειώτη, εσείς το μυρίσατε? Πού πήγε η κυρία Βουγιοκλειώτη? Α, καλά, τώρα μόλις θα ξαναγυρίσει προφανώς. Γυναίκα και μία τουαλέτα, ξέρετε, υπάρχουν. Να δούμε. Ποιοι μυρίσατε, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς εσαρθήκατε. Εκεί στη Νέα Σμύρνη, φαντάζομαι, στη Γλυφάδα, όλοι οι αρτοποιοί, όλο και κάτι. Να μας πείτε γενικότερα πώς ξυπνήσατε σήμερα, εάν έχει κοπάσει λίγο. Θα φύγει, λέει. Ναι, άμα αρχίζουν να... πώς το λένε οι αέριδες προς την αντίθετη πλευρά, θα φύγει και αυτή η μυρωδιά. Με έπιασε πολυλογία. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Σήμερα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, σήμερα θα μιλήσουμε για την έπαρση. Ναι, για την έπαρση. Από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά για την έπαρση και την αλαζονία είναι το εξής. Ηράκλητος έλεγε την ίησιν προκοπής εγκοπίν. Τι σημαίνει? Η έπαρση, η υπεροψία και η αυταπάτη είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Μένανδρος: θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρονή μέγα. Τι σημαίνει? Επειδή είσαι άνθρωπος θνητός, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μην παρασύρεσαι από έπαρση. Σας έχω και μπόνους. Ο Σοκράτης: τους μεν και νους ασκούς υπνοεί διείστηση, τους δε ανοήτους το ήημα. Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση. Δυνατό? Τι λέτε, κύριε Μουρτάκη? Τροφή για σκέψη, για μπόλικη. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Για τους ανόητους και για αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα χωρίς λόγο. Συνήθως αυτοί έχουν έπαρση. Σας έχω και ένα ακόμη.

Ο επίκτητος, τι πρώτον εστίν έργων του φιλοσοφούντος αποβαλήν. Οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έπαρση. Ναι, για την έπαρση. Από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά για την έπαρση και την αλαζονία είναι το εξής. Ηράκλητος έλεγε την ίησιν προκοπής εγκοπίν. Τι σημαίνει? Η έπαρση, η υπεροψία και η αυταπάτη είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Μένανδρος, θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρονή μέγα. Τι σημαίνει? Επειδή ο άνθρωπος, επειδή είσαι άνθρωπος θνητός, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μην παρασύρεσαι από έπαρση. Σας έχω και μπόνους. Ο Σοκράτης, τους μεν και νους ασκούς υπνοή διείστηση, τους δε ανοήτους το ήημα. Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση. Ε, δυνατό? Τι λέτε κύριε Μουρτάκη, τροφή για σκέψη, για μπόλικη. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Για τους ανόητους και για αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα χωρίς λόγο. Συνήθως αυτοί έχουν έπαρση. Σας έχω και ένα ακόμη.

και πρόοδο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Μένανδρος. Θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρονή μέγα. Τι σημαίνει? Επειδή ο άνθρωπος, επειδή είσαι άνθρωπος θνητός, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και μην παρασύρεσαι από έπαρση. Σας έχω και μπόνους. Ο Σοκράτης. Τους μεν και νους ασκούς υπνοεί διείστηση, τους δε ανοήτους το ήμα. Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση. Δυνατό? Τι λέτε κύριε Μουρτάκη, τροφή για σκέψη, για μπόλικη. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Για τους ανόητους και για αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα χωρίς λόγο. Συνήθως αυτοί έχουν έπαρση. Σας έχω και ένα ακόμη.

Ο επίκτητος, τι πρώτον εστίν έργων του φιλοσοφούντος, από βαλήν ίησιν αμήχανον γάρ, άτις ιδένε ίετε ταύτα άρξασθε μανθάνιν. Η πρώτη δουλειά αυτού που θέλει να αποκτήσει η σοφία, να αποβάλει την ίηση. Γιατί δεν γίνεται να αρχίσεις να μαθαίνεις αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις. Έλα, αφιερωμένο σε όλους τους ξερόλες, σε αυτούς που έχουν έπαρση και μάλιστα δεν γνωρίζουν το λόγο. Έχει πει και ο Ξαρχάκος ο μεγάλος, έπαρση δικαιούται μόνο η σημαία. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε πάει λίγο ανάποδα τα πράγματα. Την αγάπη μου, πολλές πολλές καλημέρες σε όλους. Θα έχουμε μηνύσεις, όχι θα έχουμε, πέσανε μηνύσεις από την κυρία Καριστιανού προς τον κύριο Καραχάλιο πριν από περίπου μια μισή ώρα. Χτυπάει το κινητό μου, ανάρτηση από τον κύριο Καραχάλιο. Τι με ψάχνετε, λέει, εδώ είμαι, Μαρία μου, τι αιμονή είναι αυτή. Ωραίες κόντρες ανοίγονται. Αύριο τα αποκαλυπτήρια εκεί από τη Θεσσαλονίκη για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μπάχαλο στη Βουλή, γενικότερα βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι να πω, δείχνουν και δίνουν το κακό παράδειγμα. Η κοινωνία κρίνει και αποφασίζει, για όλους όσοι αναρωτιέστε πώς ακριβώς θα πορευτούμε και μέχρι πότε. Έτσι θα πάμε, αδέρφια μου. Το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καυτό. Να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί θέλει υπομονή για να μπορέσει αυτό να το... Να οπλιστείτε με υπομονή, διότι κάπως έτσι θα κυλήσει το καλοκαιράκι. Μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ. Και μετά θα ασχολούμαστε με τα πακέτα, με τα καλάθια. Γενικότερα, να κρατάς μικρό καλάθι, θα αρχίσουν διάφορα να λέγονται κατά τη διάρκεια της, του καλοκαιριού. Παρ' όλα τα αυτά, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε τροχιά ανόδου. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Και επαναλαμβάνω ότι στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ. Οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Και εδώ τρέμουμε όταν ανοίγει η αυτόματη πόρτα για να μπούμε μέσα στις υπεραγορές. Κάπως έτσι. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στην σημερινή ατζέντα. Πολλές γωνίτσες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Με ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη, στην Κηφισίας 2,13 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Βοηθιά μας. Μ' αρέσει, εχθές πάω στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς, βλέπω 2,11. Μια χαρά. Μπαίνω μέσα, λέω καλησπέρα, καλησπέρα. Βάλε μου, λέω, 10 ευρώ από απλή αμόλυβδη. Μου λέει, θέλεις να σου βάλω την προσφορά? Λέω, ποια προσφορά? Μου λέει, η κατοστάρα έχει 4 λεπτά διαφορά. Βάλε, λέω, μάνα μου, ποια 4 λεπτά διαφορά? Που θα το φτάσουμε, που θα το φτάσουμε το πράγμα. Εδώ στο 2,11 έχει φτάσει και ακόμα δεν ξέρουμε τι

θα κάνουμε και όχι τίποτα άλλο. Τα έχουμε βάλει με τα πατίνια. Δεν φταίνε τα πατίνια, φταίνε οι χρήστες των πατινιών. Εχθές πήγαινα κανονικότατα προς το σπίτι, ψηλό αργούτσικα γιατί είχα κάτι συναντήσεις, αργούτσικα το μεσημέρι εννοώ, για μας ναι, ήταν βράδυ. Μ' είχε πιάσει λόρδα μορτάκι, άστα από τις 3 η ώρα το πρωί, πάλι καλά που φέρνει βουγιουκλιώτη φρυγανιές. Με φρυγανιές τα καταφέρνουμε και επιβιώνουμε. Μ' είχε πιάσει λόρδα, δεν έβλεπα μπροστά μου από την πείνα στην κυριολεξία. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, τσουπ πετιέται ένα πατίνι. Ούτε, πώς το λένε, ούτε γυλαίκο φορούσε, ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, πατάω φρενάκι, λέω, θα κάνω λίγο αριστερά για να τον περάσω. Εγώ πήγαινα με το όριο ταχύτητας, ξέρεις πόσο ήταν το όριο ταχύτητας στην περιοχή? 60 χιλιόμετρα. Δεν τον έφτασα ποτέ. Ποτέ δεν τον έφτασα. Εξαφανίστηκε. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Έρε ξύλο που θέλουνε μερικοί. Τα φωνάζουμε, τα λέμε. Δεν ακούν, ήθελα να ξέρα. Στα ακουστικά αυτά τα τεράστια, τα οποία άλλη μόδα. Άλλη μόδα αυτή. Βρε άνθρωπε του Θεού, είσαι πάνω στο πατίνι, δεν ξέρω που είσαι πάνω, οπουδήποτε και αν θέλεις να καθίσεις, με τα ακουστικά δεν ακούς τι γίνεται τριγύρω σου. Έχουμε και αυτό. Τραγουδάρα, Big City Nights. Λοιπόν, πολύ γρήγορα στις γωνιές της σημερινής ατζέντας. Το 325 συνέρχεται στην οικία της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Όχι τον Άρη Θεσσαλονίκης. Α, είμαστε με τον Άρη, να το ξέρετε. Το 1825, σαν σήμερα, είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. Νίκη για τον Ιμπραήμ. Ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Αλλά ήταν μια ιστορική μάχη, διότι ο θάνατος του Παπαφλέσσα αφύπνισε και πάλι τους Έλληνες. Οι ελληνικές αρχές το 1894 λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Το 1996, το θυμάστε, Μάνο, το θυμάσαι, νεαρή ρεπόρτερ. Και οι δύο, και ο κύριος Κολοκυθάς. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί σε 9 Αυγούστου. Και μάλιστα, επειδή είχα καλύψει την, όταν είχαν πάει τον Σεχίδη στο σημείο που έκανε τις δολοφονίες, με τι κινησμό περιέγραφε, δηλαδή πραγματικά πιτσιρικάς, ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, είχα συγκλονιστεί. Όταν γύρισα βέβαια στο κανάλι, και μου λέει ο διευθυντής, τι έπαθες παιδάκι μου? Λέω, συγκλονιστικό, θα συνηθίσεις. Μου λέει, δεν είναι τίποτα. Κατάλαβα τι εννοούσε. Το συνήθισα.

0: Ο Ερντογάν από την άλλη βρίσκεται σε παράκρουση. Σε παράκρουση, πραγματικά. Λένε οι Τούρκοι το Βυζάντιο, λέει τι Βυζάντιο, λέει να το μετονομάσετε. Δεν υπάρχει Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Νέα ρόμινγκ, κάτι τέτοιο έλεγε. Λοιπόν, εκεί στη Μικρά Ασία, λοιπόν, εφόσον θέλει να πούμε σε διαδικασίες ονομασιών, εκεί στη Μικρά Ασία, οι Τούρκοι έχουν πραγματικά ξεφύγει. Υπάρχει και μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση και κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι η Αθήνα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο γρήγορα πριν ακόμα ψηφίσει, περάσει και γίνει νομοσχέδιο αυτό το έκτρωμα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα αντιλαμβάνεστε το γαλάζια πατρίδα. Γενικότερα ο Ερντογάν προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και η ιστορία τους, η ιστορία τους στηρίζεται στα αρχαία ελληνικά ευρήματα. Τι να κάνουμε, ελληνισμός ήταν εκεί. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Οι άνθρωποι ήταν νομάδες που θέλουν μέχρι και το ζεμπέκικο να. Δικό μας λένε το ζεμπέκικο. Δικό σας ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το στιφάδο, το κεμπάπ. Νομάδες ήσασταν, μωρέ. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρατε να φτιάχνετε ήταν παστό. Διότι δεν προλάβαιναν, πηγαίναν από περιοχή σε περιοχή. Τι κάνανε λοιπόν, βάζανε το κρέας, το αλατίζανε, βάζανε μπόλικο αλάτι και το βάζανε εκεί μπροστά στο. Ο Σταθακόπουλος μου τα έχει πει αυτά. Μην νομίζετε, μην το παίζω έξυπνος. Ο Σταθακόπουλος, να τον ρωτήσουμε σήμερα στις 7:30 θα τον έχουμε τον τουρκολόγο, τον μανολόγο. Το βάζανε λοιπόν πάνω στα άλογα και από τον ήλιο αυτό παστονότανε για να έχουν να τρώνε. Πού ήτανε, πού τη βρήκανε την κουζίνα. Την κουζίνα την απέκτησαν. Ακόμα και αυτό το οικειοποιήθηκαν. Προσπαθούν να το οικειοποιηθούν. Άντε μωρέ να πούμε έχουμε βαρεθεί. Οι μεν από τη μία πλευρά δεν μας αφήνουν λέει τα πάντα. Ποιο λέει αυτό. Η φέτα λέει δικιά μας. Σιγά ρε Καραμήτρο, από πού και ως πού. Μπακλαβάς λέει δικό μας. Μουσακάς λέει δικό μας. Σιγά. Το κοντοσούβλι. Ελάτε τώρα μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Οι άλλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σλάβικα μιλούσε. Είναι γνωστό τη πάση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε σλάβικα. Ε, θα μου πεις, μα δεν υπήρχαν τα σλάβικα. 323 π.Χ. Πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πού ξέρετε εσείς, ρε παιδί μου, να πω. Μπορεί να τα είχε την επιφύτηση ο Μέγας Αλέξανδρος και μιλούσε από τότε τα σλάβικα. Μας έχουν τρελάνει. Οι άλλοι λένε πια, ο Κολοκοτρώνης, μου είχαν στείλει μήνυμα. Ο Κολοκοτρώνης λέει, δεν είναι, Αλβανός. Εντάξει. Τι να σας πω. Οκ. Okay. Και εμείς τι είμαστε. Μορτάκι, από πού είσαι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ό,τι θέλετε. Είμαστε, μπορεί να είμαστε Ιταλοί. Ξέρω εγώ Πορτογάλοι. Στην Πορτογαλία έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχουν λέει μισό λεπτάκι κιόλα, το έχω σημειώσει. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Έχει λέει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί οι Θηριανοί. Οι Θηριανοί, τους ξέρεις τους Θηριανούς, Μορτάκι? Είναι λέει μια κοινότητα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν λέει στους κτηνιάτρους για να τους εξετάσουν. Στην Πορτογαλία αυτά. Παιδιά, δεν πάει καλά ο πλανήτης. Δεν πάει καθόλου καλά ο πλανήτης. Είναι φοβερό αυτό το παιδί. Μετά μας φταίει ο Τραμπ. Τα έχουμε βάλει με τον Τραμπ. Τι να τα βάλουμε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, εντάξει, προσπαθεί να κάνει εκεί μια δουλίτσα. Μας τα έχει κάνει μούτι, βεβαίως, βεβαίως. Και, εν πάση περιπτώσει, οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί, γιατί ξέρετε, προσπαθούμε μερικές φορές να το πάρουμε λίγο περισσότερο στην πλακίτσα. Έτσι, γιατί είναι και πρωί. Αρκετά το έχουμε βαρύνει. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα οποία είναι. Ασχολούμαστε διότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ ώρα πλακίτσα, ξέρετε για ποιο λόγο. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 19 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες. Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Αφού το ξέσπασε η ένοπλη σύραξη στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία του Ισραήλ, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές εκεί στη Βηρυτό. Ο πλανήτης Έχει χάσει την ανθρωπιά του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γεια σου κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας από Λακωνία. Γεια σου ρε πατρίδα. Στις 21 Μαΐα ζευγαρώνουν τα γαϊδούρια. Λέει, πνίγηκα κιόλας. Κύριε Κώστα, εντάξει, ξέρεις εσύ, είπε. Αν δεν υπονοείς κάτι άλλο, αλλά και να το υπονοείς δεν πειράζει. Εδώ είμαστε μια παρέιτσα. Αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Και μας αρέσει να κάνουμε και να πειραζόμαστε κιόλας και μεταξύ μας. Δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Και δεν το είχα πάρα πολύ το άθλημα. Ένα γαϊδουράκι, να ξέρεις, είχε η γιαγιά μου, στον Αγιο Δημήτρη Μονεμβασίας, στο χωριό του πατέρα μου. Και κάθε φορά που πήγαινα εκεί, του άλλαζα τα φώτα στο κακομυρούλι. Έλεγα της γιαγιάς μου να βάλει το σαμάρι, ανέβαινα πάνω, γύριζα όλο το χωριό. Φοβερή αίσθηση. Ναι. Μετέπειτα, όταν ήρθα στην Αθήνα, ας πούμε, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, γνώρισα γενικότερα έτσι και διάφορες κορασίδες, οι οποίες μου λέγανε, υπασία κάνεις? Λέγομαι Παπαδάκης, δεν λέγομαι Ωνάσης. Α, λέει, εγώ με την υπασία το έχω πολύ. Την πήγα, την ξαναέγραψα εκεί για να κάνει υπασία. Από τούμπα σε τούμπα το πηγαίναμε. Όχι τούμπα της Θεσσαλονίκης. Έτρεμε το φιλοκάρδι.
1: Είστε
0: μου.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Η κυρία Κιούβεση τη χαρακτήρισε προβληματική. Τι υποστηρίζει η κυρία Κιούβεση? Εγώ θα τη λέω σωστά με το όνομά της. Το ζήτησε η γυναίκα. Λέει, μην με λέτε Κοβές. Είναι Κιούβεση το επώνυμό μου. Γελάει η Στεφανία κάθε φορά που το λέω. Γελάει και με κοιτάει περίεργα. Εγώ θέλω να είμαι σωστός απέναντι στις κυρίες. Γενικότερα απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, για φαντάσου να ερχόταν ο άλλος και να μου έλεγε τι κάνετε, κυρία Παπαδακή. Παπαδακής, μπορεί στην αρχή για λόγους έτσι αυρότητας και ευγένειας να τον άφηνα. Μπορεί να μου άρεσε κιόλας, γιατί θα με έκανε έτσι και, θα μου έδινε και μια γαλλική εσάνς, ρε παιδί μου. Σπιγός Παπαδακής. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα έλεγα, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκης. Τι θα μου έλεγε αυτός? Α, συγγνώμη κύριε Παπαδακή. Θα τσατιζόμουν περισσότερο. Το είπε η γυναίκα στο φόρουμ εκεί μετά από τόσα χρόνια. Είπε, δεν με λένε Κόβεση, με λένε Κιούβεση. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να... Η κυρία Κιούβεση λοιπόν υποστήριξε πως η συγκεκριμένη τροπολογία, με τη συγκεκριμένη τροπολογία αγνοούνται, λέει, οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Δηλαδή το ζήτημα εδώ ποιο είναι? Μη μείνει χωρίς δουλειά η κυρία Κιούβεση και κάνει τη δουλειά της η ελληνική δικαιοσύνη πιο νωρίς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συμπαθάτε με, μπορεί να μην έχουν βάση αυτά τα οποία λέω, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αύριο με δικηγόρους, με νομικούς, με συνταγματολόγους, για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται σε αυτό, όχι τελικά μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά γενικότερα στα Βαλκάνια.

Μη με ρωτάτε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που οφείλεται. Το ψάχνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή μου ήρθε στο μυαλό μήπως τελικά να φύγω από το σπίτι, αλλά ήταν ήδη αργά, ρε παιδί μου, όταν το έμαθα. Ήταν αργά. Ναι, και δεν είχα πάει προς τα εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παραμένει άγνωστη η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου, κλούβιου, αυγού, δεν ξέρω τι άλλο, μην πω και τίποτα άλλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, γιατί όλες αυτές, ξέρετε, οι μυρωδιές είναι πώς το λένε, συγκοινώνουν τα δοχεία. Λοιπόν, αυτή η οσμή παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, επαναλαμβάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Φαντάζεσαι να ήταν έτοιμο το ελληνικό. Να έχεις δώσει όχι μία καραβιά, 8-10 καραβιές χρήματα για να έχεις αγοράσει, ας πούμε, διαμέρισμα στον πύργο. Στον πύργο των 200 μέτρων. Και να άνοιγες την μπαλκονόπορτα έτσι για να απολαύσεις τη θάλασσα, τον ορίζοντα, το μετάλλο, και να σου ερχόταν η οσμή. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που θα σου ερχόταν στο μυαλό είναι μήπως έσπασε ο αγωγός του Ποσειδόνος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις ρεβιθούσας. Σε καμία άλλη εγκατάσταση, κάτι, οτιδήποτε. Είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά. Τσιγάρο μπορούμε να ανάψουμε άνετα εκεί σε εκείνες περιοχές ή να το αφήσουμε. Μήπως έγινε τίποτα άλλο τελικά, μήπως είχαμε καμία ομαδική τροφική δηλητηρίαση ή οτιδήποτε που προκάλεσε άλλου είδους ενέργειες στον πληθυσμό εκεί των νοτίων προαστίων. Ναι. Αυτό εννοώ, ρε Μορτάκι, να το πω τώρα στον αέρα. Μήπως έγινε κάτι, μήπως λίγο να συγκρατηθούμε, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας, μήπως οφείλεται σε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πολλές καλημέρες, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Τα ξέρετε, ο συνονόματος ο Σπύρος, το πρώτο μήνυμα εδώ στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, νωρίς την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με γκουμπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Αγαπητή μου ή αγαπητέ μου Lovable, τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήριά μου, να είσαι καλά. Να ζήσετε, να τον θυμάστε. Και ελπίζω, εγώ το διαβάζω γιατί συνήθως είσαι του τρολαρίσματος. Εγώ το λέω με πάρα πολύ, διότι έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου, βέβαια, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να μην τρολάρεις. Εάν τρολάρεις, τι να σου πω, με τέτοια πράγματα δεν τρολάρουν. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι να ζήσετε, να το θυμάστε. Γεια σου ρε Νικόλα, καλή σου μέρα φίλε Σπύρο και καλή έναρξη εκπομπής. Να είστε καλά όλοι στο σταθμό από το φούρνο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ξέρει εκείνος. Πες μα και μέσα μας να μάθουμε, μωρέ. Μόνο ο Βαγγέλης να ξέρει. Ο Νίκος Αγγελίδης από τον Μπέλβιε και από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Πώς πάτε εσείς από μυρωδιές? Εντάξει, σε εσάς μοσχομυρίζει το φρέσκο και φρεσκοψημένο ψωμάκι. Αλλά γενικότερα όλα καλά στην περιοχή. Ρωτάω, ήρεμα ρωτάω. Βλέπεις, ήρεμα ρωτάω. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, Σπύρο καλημέρα. Μπορείς σε παρακαλώ να μας υπενθυμίσεις τι έλεγε η αντιπολίτευση όταν ο Μητσοτάκης έβαλε τους Πάτριους στην Κάρπαθο και στο Ευρώ, και τι λένε τώρα που τους απέσυρε? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μαθαίνω και κάνοντας ρεπορτάζ, είχαμε και δημόσιες τοποθετήσεις τώρα, τη ρεπορτάζ, ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα είναι πιο δυνατό από ποτέ, Ελλάδας Κύπρου εννοώ, και η προστασία των νησιών μας, είναι όχι απλά επιβεβλημένη, αλλά μου λένε χαρακτηριστικά ότι αυξάνεται, ενισχύεται, και ενισχύεται απλά με διαφορετικό τρόπο. Γίνεται ένας σχεδιασμός, ξέρετε, από τους στρατηγούς μας, ας μην τους υποτιμούμε, διότι έχουν την ευθύνη και στη δική τους βάρδια δεν θέλουν να γίνει το παραμικρό. Προετοιμαζόμαστε για όλα, μου λένε χαρακτηριστικά. Και βάζω μια τελεία σε αυτό, νομίζω όπως αντιλαμβάνεστε, για ευνόητους λόγους. Όχι ότι γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, μην το παίζουμε και έξυπνοι. Δεν λένε οι άνθρωποι κάτι παραπάνω. Και δεν λένε κάτι παραπάνω διότι κάποια πράγματα έγκυται στη σφαίρα του απορρίτου που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί τα πάντα να γίνονται φραγκοδίφραγκα στο βωμό της
του κουτσομπολιού, του δημόσιου κουτσομπολιού και της δημόσιας συζήτησης. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και η αντιπολίτευση να το καταλάβει, να το κατανοήσει αυτό. Όχι οι πάντες, όχι όλοι. Κάποιοι διατηρούν πολύ, πολύ δυνατή και υψηλή σοβαρότητα. Κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, γεια σου ρε ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Να ξέρεις ότι κάθε φορά που βλέπω το όνομά σου, αυτό το πράγμα, ελπίδα θέλουμε, τι άλλο, τίποτα άλλο, ελπίδα. Ελπίδα, η υγεία μας που να πάρει ευχή. Ο Μανώλης, Τσίπρα όλοι αδέρφια. Να φύγει η δεξιά, γράφει ο Μανώλης. Άκου πως έχει ξυπνήσει ο Μανώλης σήμερα. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση τώρα με διαφθορά ο ΠΚΠ Τέμπη. Διαπλοκή και ακρίβεια. Τσίπρα όλοι αδέρφια, να είστε καλά, είναι το μήνυμα του Μανώλη. Εγώ το διάβασα, Μανώλη μου. Αυτή είναι η άποψη του Μανώλη, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα. Η δύναμη η οποία έχετε στα χέρια σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέγεται ψήφος. Εκμεταλλευτείτε τη λοιπόν προς την κατεύθυνση που θέλετε. Αλλά ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω το εξής. Διότι κάποιοι αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή ενισχύουν το κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και βλέπω, μελετάω με πολύ προσοχή όλες τις δημοσκοπήσεις, όλες τις έρευνες. Και όλες οι έρευνες δείχνουν το εξής. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, οι πολίτες καταχαιριάζουν, θα το πω έτσι, την κυβέρνηση. Ότι ευθύνεται για όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, Μανώλη μου. Στο τελικό ερώτημα, τι θα ψηφίσετε εάν την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά Νέα Δημοκρατία. Αυτό να ξέρετε, επειδή είναι ένα φαινόμενο brand new, που λένε και στους μολάους, πρέπει να το δει, να το αναλύσει, να το εξηγήσει και βεβαίως να βρει τις λύσεις η αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση και ασφαλώς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έναν αστερίσκο από αυτούς που συνηθίζουμε να βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, εδώ που χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Θα σας πω ποιος είναι ο αστερίσκος. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, να περιμένουμε την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, κοντός ψαλμός Αλληλούια, σε λιγότερο, όχι σε λιγότερο, σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, εκεί από τη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυρία Καριστιανού. Ενοχλήθηκαν, λέει, κάποιοι εκεί συνεργάτες που είπαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή. Το έχει πει όλος ο κόσμος, τώρα τι να σας πω. Ότι υπάρχει πολύ έντονο άρωμα Μόσχας, άρωμα Ρωσίας. Μα και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα πρόσωπο που, όπως και να το κάνουμε, κουβαλάει μαζί του το άρωμα της Ρωσίας. Και ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός συνάδελφος, ανταποκριτής πολλές δεκαετίες στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο, όπως και να το κάνουμε, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε απαραίτητα για κακό. Εξάλλου τις τελικές αποφάσεις δεν τις έχει η American Woman. Όχι, τις τελικές αποφάσεις τις έχετε εσείς εκεί έξω στα χέρια σας. Ο Αβραάμ Λίνκον τι έχει πει? Να το επαναλάβουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Με μία σφαίρα και ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορεί να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αβραάμ Λίνκον, ενίοτε και πρόεδρος των ΗΠΑ. Με τους σοβαρούς σου.

Ο καιρός σήμερα, επειδή με ρωτάτε. Εγώ ήρθα όταν σηκώθηκα, πάση περιπτώσει, μάλλον λίγο πριν πέσω να κοιμηθώ, είχε αρχίσει και έβρεχε. Ε, τώρα βρέχει πάλι. Όταν έβρεχε πάρα πολύ όταν ήρθες. Ε, τι ώρα περίπου ήρθες εδώ, γύρω στις 10 το βράδυ, έβρεχε πάρα πολύ, λέει ο Αντώνης ο Μορτάκης. Οπότε, εγώ την ώρα που ερχόμουν ήταν τα πάντα βρεγμένα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Δεν ξέρω τώρα μετά από. Γιατί είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ όταν ερχόμουν, έφτασα δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε στο, στον Real FM στις 4 η ώρα. 4, 4 και 5, 4 και 10 εκεί περίπου. Οπότε ήταν τα πάντα βρεγμένα. Ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Μπόλικη γλίτσα κάτω που λένε. Λοιπόν, προσοχή. Μην οδηγείτε. Όσο γρήγορα και να πάτε, όταν είσαστε μέσα στον αστικό ιστό, άντε να καταφέρετε να ξεκλέψετε 4-5 λεπτάκια. Αξίζουν τον κόπο 4-5 λεπτάκια παραπάνω, με το να βάζετε σε κίνδυνο τη σωματική σας ακαιρεότητα και τη σωματική ακαιρεότητα των υπολείπων? Άντε να βάζουμε λίγο μυαλό που να πάρει ευχή. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί. Αυτή είναι η πρόβλεψη σήμερα για τον ομό Αττικής. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει κουφόβραση. Ομπρέλα να πάρεις. Ζακέτα, τι να σου πω τώρα, στη διακριτική σου ευχέρεια. Εγώ δεν θα έπαιρνα. Θα έβγαζα την μπέμπελη.

Λοιπόν, ο Αντώνης, bye bye λέει το τραγούδι. Ο Αντώνης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Iron May, καλή εβδομάδα από την Τετάρτη. Ο Αντώνης, Αντώνη, σε πάω. Πολύ φίλος μου, είσαι πολύ φίλος μου. Είσαι πάρα πολύ φίλος μου. Ή το είχε έτοιμο να το στείλει τη Δευτέρα και δεν του έκατσε και σου λέει κάτσε να το στείλω τώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, η εβδομάδα του Αντώνη ξεκινάει από την Τετάρτη. Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Iron Maiden, σύντροφε. Θα στενάξει η Βολταρέν την επόμενη μέρα. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αύριο θα ξεκινήσουμε με Iron Maiden. Ναι. Εκτός και αν τώρα πάνω στο τσακίρ κέφι έχουμε τίποτα μέσα. Ε, εντάξει, χαλαρά, σιγά σιγά, ξέρετε, αγαπημένο συγκρότημα. Μου έχει κρύψει η Μαρία, μου έχει κρύψει η γυναίκα με τις μπλούζες. Ναι, ναι, του λέει, μου λέει, τι σατανικά πράγματα είναι αυτά. Ο Έντι, παιδάκι μου, τους λέω, είναι, δεν είναι σατανικά πράγματα. Ποιος είναι τούτος εδώ, ο Έντι? Ο Έντις. Ο Έντις, τώρα, πού να σου εξηγώ ποιος είναι ο Έντις, άστα να πάνε. Μ' αρέσει που ήθελα εγώ και όλες να πάμε στην αυλία των Μετάλλικα μαζί, ήθελα να πάμε στην αυλία των Maiden. Μου έχει κρύψει όλες τις μπλούζες. Και παλιές συλλεκτικές μπλούζες από τις παλιές συναυλίες. Όχι, γιατί εμείς δεν τους μάθαμε. Τώρα τους ξέρουμε εδώ και χρόνια. Έρχονται με νέο ντράμερ, ε. Δεν θα είναι ο Νίκο Μακμπρέιν. Μεγάλη απώλεια αυτή. Πραγματικά. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αντώνη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Άλεξ. Καλημέρα, φίλε Σπυρό, εδώ. Γλυφάδα 2098. Φήμες λένε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη πάμε για εκλογές. Δεν ξέρω οι φήμες από πού προέρχονται, αλλά ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ξέρεις, έχει επαναλάβει το τελευταίο 48ωρο τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν ξέρω εάν. Τα έχουμε πει, το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει. Υπάρχει μία εισήγηση, δύο σενάρια. Το πρωτεύον ασφαλώς οι εκλογές να γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Τέλη Μαρτίου, εγώ το υπολογίζω, του 2027, για να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα, και ένα δευτερεύον πολύ μακρινό σενάριο με πάρα πολλά άνομος που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την ακρίβεια, με το περιθώριο για τα μαξιλαράκια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω για τις φήμες, αυτό πάντως λέει το ρεπορτάζ, να ξέρετε. Μην προετοιμάζεστε νωρίτερα. Εγώ προσωπικά, επειδή έχει δείξει ο Μητσοτάκης ότι είναι πάρα πολύ θεσμικός σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ούτε τον εκλογικό νόμο δεν θέλει να αλλάξει. Παρόλο που τον έχουν πραγματικά πιέσει υπερβολικά στενοί του συνεργάτες να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να ανεβάσει το όριο, ναι, από το 3%. Να μειώσει γενικότερα το ποσοστό για την αυτοδυναμία. Του λένε διάφορα. Ο ίδιος θεσμικά. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν με τον ισχύον εκλογικό νόμο, λέει σε συνεργάτες του. Έβαλες και τρούπερ, ε. Είδες, το πιάνω από το... Ε, δώσε λίγο την εισαγωγούλα. Να πάμε μέχρι Σίδνεϊ.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να ζωηρεύουμε, να ζωηρεύουμε πρωί-πρωί. Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Όσοι έχετε εισιτήρια, να την απολαύσετε τη συναυλία αυτή. Ξέρω ότι θα πείτε πάρα πολύ, αλλά ποσός μας ενδιαφέρει. Αφήνουν, γράφουν ιστορία αυτά τα συγκροτήματα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτοί εδώ έχουν, εκτός από το Alexander the Great. Να, ορίστε. Προσπαθούμε να πείσουμε τους Σκοπιανούς ποια είναι η πραγματικότητα. Ας τους βάλουμε να ακούνε Maiden.

Κάτω στην Κρήτη είδατε γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχες χωραφάκι, την πάτησες. Έλεγε ένας τύπος, ρε παιδιά, το εξής. Πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Πέθανε, λέει, ο πατέρας μου. Είχαμε, λέει, ένα συγκεκριμένο χωράφι. Όταν λοιπόν πέθανε, ανοίξαμε τη διαθήκη. Το χωράφι αυτό, επειδή ήμουνα και μοναχογιός, ήρθε σε μένα. Πήγα λοιπόν μια ωραία ημέρα, αμέσως μετά που άνοιξε η διαθήκη, για να δω τι ακριβώς γίνεται, να δω την περιουσία μου, ρε αδερφέ. Το είχανε σειρματοπλέξει τα καλόπεδα αυτά. Αυτά στην Κρήτη, ναι. Ο θείος με τα νύψια. Το είχανε λοιπόν σειρματοπλέξει και το είχανε κάνει δικό τους. Όταν τους είπε «μα», στο πρώτο «μα» έφυγε και η πρώτη σφαλιάρα. Στο δεύτερο «μα» φύγανε και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος περνούσε από την περιουσία του σειρματοπλεγμένη, έβλεπε τους μπουρδούβαλους μέσα στην περιουσία του, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και έβαζε τα κλάματα. Στην Κρήτη του 21ου αιώνα, και πώς ξέσπασε και πώς όλο αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Άρχισε να ξετυλίγεται διότι βρήκε το θάρρος ο ένας να κάνει την πρώτη καταγγελία και άρχισε το πράγμα λίγο να ξετυλίγεται. Η πολιτεία, ποια πολιτεία, να δράσει από μόνη της? Εδώ οι άνθρωποι ακόμα φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους στις καταθέσεις που έχουν δώσει, διότι υπάρχουν και άλλοι συγγενείς του θείου και των ανιψιών έξω από τη φυλακή και φοβούνται. Σου λέει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αντίπεινα. Γεια σου, ρε πολιτεία. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, λέμε το Γένα Κρήτη. Με βαριές κατηγορίες στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, αναφέρομαι στη δολοφονία της Κυριακής, αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό εκεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που χάθηκε άδικα ένα κοριτσάκι με αυτό τον απίστευτο και τραγικό τρόπο, χυδαίο τρόπο. Όχι, επειδή μου ήρθε αυτή η λέξη στο μυαλό και προσπάθησα να την κρατήσω, είναι χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο μία κοπέλα έχασε τη ζωή της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Όπου η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είχε ενημερώσει. Όταν είδε ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, ζήτησε τη βοήθεια από την αξιωματικό υπηρεσίας. Η αξιωματικός υπηρεσίας ήταν, προσέξτε, ήταν το κοριτσάκι. Ήτανε στο γραφείο εκεί της υπεύθυνης του αστυνομικού τμήματος εκείνη την ώρα και της είπε, βγες έξω να πάρεις τηλέφωνο το 100. Ήταν στο αστυνομικό τμήμα και της είπα να πάρει τηλέφωνο το 100. Παίρνει τηλέφωνο στο 100 και της λένε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πάει να φύγει η κοπέλα, σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να έρθει το περιπολικό στο σπίτι. Ναι, να έρθει στο σπίτι. Τους είχε εξηγήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον βλέπει μπροστά της και γυρίζει προς το αστυνομικό τμήμα άφαντος ο σκοπός. Φαντάζομαι μπορεί να έκανε story εκείνη την ώρα, μπορεί να έκανε το οτιδήποτε. Τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τη δολοφόνησε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Επίσης ένα ερώτημα, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί βρίσκεται ακόμα αυτό στην ψυχιατρική κλινική? Το πρωτοδικείο δεν έχει αποφασίσει ότι είναι μια χαρά? Για ποιο λόγο δεν είναι στη φυλακή? Για ποιο λόγο? Αυτό το βαρύναμε. Λοιπόν, 54 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εντοπίστε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό. Έχεις πάει στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Μου δείχνει τώρα ένα ρεπορτάζ του Sky, να λέμε και τις πηγές, ο Αντώνης Ομορτάκης. Εμφανίστηκε και λέει Καρχαρία στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο. Αυτός πρώτα απ' όλα είναι Καρχαρίας Ενιδρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή μην τρελαθούμε, γι' αυτό έχει βγει στα ρικά. Καρχαρίας Ενιδρίου είναι. Κάποιος, να πούμε, δεν μπορούσε να τον ταΐζει άλλο και τον άφησε στη θάλασσα. Δεν είναι Καρχαρίας, μην νομίζετε δηλαδή, γιατί βάζουν και τον τίτλο, το είδα και σε ρεπορτάζ.
Λοιπόν, στα site. Καρχαρίας λέει στην. Στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Νόμιζα να πούμε ότι έχει πλακώσει. Είναι το Τζος νούμερο 14, θα το βγάλουμε στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Αυτό σε Καρχαρία συνειδρίου, είναι τέτοιο, πας να το χαϊδέψεις. Μην θυμηθώ κιόλας με μια συνάδελφο που είχε κάνει με έναν αλιγάτορα εκεί στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη όπως κάνει ο Τέλης. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα μου γράφει. Ανατολή και μου σου. Ω, τι ωραίες φωτογραφίες. Α, φωτογραφία με την Ανατολή. Τέλη μου, νομίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα η κυρία Κασίμη για το inikos.gr. Και μου στέλνει, ναι, μεσημεριανό λιβανέζικη πίτα με σπανάκι. Αυτό θα το εκτιμήσω ιδιαίτερος εγώ, πρέπει να σου πω. Πάμε για Kool-Aid. Πάμε για Kool-Aid.

Ο Ιωάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ, καλημέρα. Δεύτερη φορά λέει, βλέπω στο Νέο Κόσμο πατίνι με τρεις πιτσιρικάδες πάνω. Περιοχή Μπακνανά. Αδελφέ, εντάξει. Μόνο τρεις ήταν πάνω. Πάλι καλά. Μήπως κουβαλούσαν και κανένα τρέιλερ, κάτι οτιδήποτε. Πάλι καλά επίσης. Που δεν κουβαλούσαν το τρέιλερ εννοώ. Α, με το Trooper άνοιξες φάμπρικα, Μορτάκι. Η ελπίδα δώσε Σπύρο, πολύ ωραίο. Το ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο. Νάτος και ο Μανώλης. Δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, τη δολοφονία του Τεμπονέρα τη δεκαετία του 90 και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λέγαμε από τότε και πιο πριν, ξέρω εγώ, να είστε καλά, πρέπει να κόψουμε. Άντε να κόψουμε. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, να ακούσουμε και το άσμα. Led Zeppelin λέγονται αυτοί οι τύποι και ξέρουν να γρατζουνάνε καλά την κιθάρα. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και βεβαίως για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αλπένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την
4: ασφάλεια. Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Δύσκολα τα πράγματα. Να προσέχετε, εν πάση περιπτώσει, πρώτα έχω και εγώ να βρω τις σωστές λέξεις, να τις βάλω τη μία πίσω από την άλλη με τη σωστή σειρά. Να προσέξετε, γιατί είσαστε λίγο μπουρδούβαλοι. Εκεί που πηγαίνετε, τρέχετε με το αυτοκίνητο, δεν υπολογίζετε ούτε τη βροχή ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβληματάκια και να δυσχεραίνεται την κατάσταση και για τους υπόλοιπους που πηγαίνουν κανονικά στην πορεία τους. Εγώ τα λέω. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου. Στείλαμε τον κύριο Μορτάκη για ξεκούραση. Κυρία Βουτσά, καλή σας ημέρα. Τι να πω, καλό κουράγιο τώρα. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ να σας απασχολήσω όσο γίνεται λιγότερο. Δύσκολο. Λοιπόν. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορεί να στέλνετε τα mail σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή λέει σχετικά με τη διάταξη τροπολογία, και επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, μάλλον τίνω να εμπιστεύομαι την κυρία Κιούβε. Με το χέρι στην καρδιά. Τι να σου πω, εγώ κυρία Ελένη μου, επειδή τα είπα, να το επαναλάβω, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κοντρίτσα. Εχθές λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής πέρασε αυτή η τροπολογία, ψηφίστηκε όσον αφορά ένα λεπτάκι για να βρω και τις σημειώσεις μου, για να μην έχουμε. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, από την πλειοψηφία της Βουλής. Γίτσες, αριθμό να μου γράψετε εσείς οι ακροατές για την κυρία Βουτσά. Υπερψηφίστηκε, για να δούμε ποιος σας σκέφτεται πρωί. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά αυτά, να το ξέρετε. Και το θέμα είναι το εξής. Είχε προηγηθεί μια επιστολή από την κυρία Κιούβεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας προβληματική την τροπολογία αυτή, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, εμείς την είδηση τη διαβάζουμε, σας τη λέμε, θα την επεξηγήσουμε. Θα έχουμε αύριο τους καθήλυνα αρμόδιους για να μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό? Για ποιο λόγο η κυρία Κιούβεση αντιδρά? Τι είναι αυτό το οποίο την έχει ενοχλήσει? Και επειδή όντως, κυρία Ελένη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις λεπτομέρειες. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί δεν θα μας τρελάνουν αυτοί με το κάθε τι. Τη μία λέμε η δικαιοσύνη πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Την άλλη λέμε, μην παραγραφεί, καλύπτει το πολιτικό σύστημα τους πολιτικούς και όλα τα σχετικά. Και από την άλλη, όταν γίνεται κάτι προς τη θετική κατεύθυνση, λέω εγώ, ψάχνουμε να βρούμε ένα διαφορετικό αφήγημα. Διαφωνείτε, κυρία Κασίνη?
19: Όχι.
18: Πολλές καλημέρες. Έχω μπλέξει από τις 5 η ώρα το πρωί εδώ.
19: Γιατί,
18: πέρα.
19: Γιατί, τι έχει συμβεί, τι έχεις πει πάλι?
18: Είχα σήμερα έναν γενικότερο ίστρο. Έχω πει πολλά πράγματα.
19: Θυμήθηκα ότι είχα ξεχάσει να φέρω στην Βουγιουκλιώτη αυτό που τη είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
18: Το έφερες?
19: Που είχα δάνει στην ΕΚΑΘΕΦΚΑ και το έφερα.
18: Γύρισες στα μέσα της διαδρομής πίσω και το πήρες?
19: Όχι, παιδί μου, στο αυτοκίνητο νόσα.
18: Α, εντάξει. Α, στο αυτοκίνητο το είχες. Ναι. Εντάξει. Καλό.
19: Μία βεντάλια που είχε δανείσει η γυναίκα.
18: Τα θυμόμαστε. Κρίμα που δεν το είχα τραβήξει, δεν είχα προλάβει να το τραβήξω.
19: Αφού έζησε κιόλας. Η βεντάλια. Ναι, στα χέρια μου καλά ήταν.
18: Ναι. Είσαι και εσύ μαστροχαλαστής.
19: Από τους λίγους. Από τους λίγους. Επίσης θέλω να σου πω και να προχωρήσουμε στα πολύ σοβαρά ότι εγώ και η Κατερίνα θα την πω άλλη μια φορά αυτή την, την ιστορία που κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει. Είμαστε οι δύο που έχουμε ιδρύσει το σωματείο
18: της Βενταγιές.
19: Δεν σιδερώνω.
18: Α, το δε σι... Παιδιά, μπορώ να γραφτώ κι εγώ.
19: Βεβαίως.
18: Είμαι θειασότης αυτό.
19: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς είμαστε επίτιμα μέλη.
18: Ναι, ναι.
19: Βεβαίως, θα σε γράψουμε.
18: Θέλω να με γράψετε, πραγματικά. Διότι είμαι κι εγώ θειασότης.
19: Είσαι κι εσύ από αυτούς.
18: Ναι, ναι, ναι, δεν. Ναι.
19: Θεωρούμε ότι το σιδέρωμα είναι μια κοινωνική συνθήκη.
18: Είναι, ναι.
19: Η οποία μας καταπιέζει.
18: Ναι. Καταπιέζει για τους υπόλοιπους, μας καταπιέζει όλους γενικότερα το σιδέρωμα.
19: Γι' αυτό. Λοιπόν, εχθές που ήσουνατε το απογευματάκι, Σπύρο Παπαδάκη, που σας στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
18: Τι είναι, γιατί με πήρες τηλέφωνο και δεν με βρήκες.
19: Πού ήσουνα, λέω, πού ήσουνα, για να καταλάβω τι μύριζες.
18: Α, δεν είναι, εκεί που ήμουνα μύριζα καλά. Μύριζε καλά, ναι.
19: Μύριζε το... παϊδάκι εκεί που μύριζε... ήμουνα.
18: Με μύριζε καλά. Παϊδάκι δεν μπορεί να μην μύριζε, αλλά ένα κιμά το μύριζα.
19: Μάλιστα.
18: Έτσι και μία μακαρονάδα.
19: Πάντως, παιδί μου, έχουν περάσει τόσες ώρες.
18: Ναι.
19: Ξέρουμε τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
18: Τι έχει σημασία.
19: Εκτός αν το πρωί ξύπνησα και βρήκανα κατά τη διάρκεια της νύχτας τι είναι και δεν μου το ξέρω.
18: Όχι. Δεν, κάνοντας ρεπορτάζ, γιατί εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να ξυπνάμε τον κόσμο κατά τις 4 η ώρα του πρωί.
19: Έκανες ρεπορτάζ 4 το πρωί, δεν έγινε κάτι άλλο.
18: Όχι, πήρα τηλέφωνο και ρώτησα. Παιδιά, μυρίζει. Μυρίζει. Ξέρουμε τι μυρίζει. Όχι.
19: Α, εντάξει, ωραία. Ξέρουμε τι δεν μυρίζει.
18: Ναι, δεν είναι από τη Ρεβιθούσα.
19: Ναι, δεν είναι φυσικό, δεν είναι όλα αυτά. Ναι, έχουν.
18: Ωραία.
19: Είναι από πλοίο.
18: Δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον σας είπα, μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το εξής.
19: Ούτε άλλο σημείο. Δεν σφαλέει ούτε Ρεβιθούσα, ούτε άλλο σημείο του δικτύου.
18: Λοιπόν,
19: τίποτα.
18: Προσέξτε. Γλυφάδα. Άλυμος. Άγιος Δημήτριος. Παλαιό Φάληρο. Δάφνη, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Πειραιάς, Δραπετσόνα.
19: Σωστά.
18: Περνάτε καλά, δεν χρειάζεστε, μην πηγαίνετε να αγοράσετε ακριβά αρώματα. Τα έχετε μέσα στην πόλη σας, στη γειτονιά σας. Λοιπόν, όχι επειδή κάποιοι τρολάρετε και κάνετε πλακίτσα, δεν ξανάνοιξε το καπάκι στην Ποσειδόνος.
19: Όχι.
18: Επίσης, επειδή...
19: Δεν θα μπορούσε και τόσες περιοχές πια να επηρεάσει αυτό το καπάκι.
18: Μην ορκίζεσαι, ρε παιδί.
19: Όχι, ορκίζομαι. Εντάξει. Και τόλμη.
18: Μην δεσμεύεσαι για τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε. Δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει.
19: Πάντως υπήρχε ήταν σε επιφυλακή για το λιμενικό. Γινούσε η οδηγία στα σκάφη εκεί. Τα,
18: και με το που θα δουν να περνάει.
19: Ναι.
18: Με το που θα δουν να περνάει η μπόχα να την.
19: Τι να σου πω, γιατί υπάρχει ένα σενάριο. Το να είναι από τη θάλασσα. Ο κύριος Σαριγιάννης είπε ότι πιθανότατα από τον άγωγο χθες στον Ανδέρα, ότι πιθανότατα να είναι από κάποιο εμπορικό πλοίο, να πρόκειται για κάποιο καθαρισμό σε ένα τάνκερ.
18: Μάλιστα.
19: Τώρα με βάση κάποια δεδομένα, γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω. Με τη λογική ότι υπάρχουν και επίσημες διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι διαρροή.
18: Φαινόμενα γενικότερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, διαφόρων έτσι κοιλιακών δυσκυλιοτήτων ή οτιδήποτε δεν έχουν αναφερθεί στις ευρύτερες περιοχές.
19: Όχι.
18: Μήπως έγινε κανένα ομαδικό έτσι αυτό.
19: Μια ομαδική γαστρεντερίτιδα.
18: Μπράβο. Μια ομαδική γαστρεντερίτιδα δεν έχουμε κάνει τέτοιο.
19: Και ο κύριος Κολυδάς που έβλεπα ότι έβλεπε κάνει πίνα και στα social media. Ο μετεωρολόγος έλεγε ότι οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές, ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, όλα δηλαδή.
18: Ναι.
19: Φυτόπλανκτον.
18: Ναι, όλα. Ναι. Οι υποδομές οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές στην Αθήνα. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Όταν με πήρανε πάντως τηλέφωνο και μου είπαν ότι από πάρα πολλές περιοχές. Ότι ρε παιδί μου υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία. Υπήρχε ανησυχία στην αρχή.
19: Προφανώς υπήρχε ανησυχία. Λες να μην υπήρχε ανησυχία.
18: Οι αρχές δεν πήραν
19: πρέφα. Ειδικά όταν ήταν σε τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ακτίνα, λες να μην υπήρχε ανησυχία.
18: Οι αρχές δεν είχαν πάρει πρέφα στην αρχή. Όταν άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το αναμεταδίδουν αυτό, μάλλον να το μεταδίδουν κατόπιν καταγγελιών.
19: Είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι.
18: Ναι, είμαστε ψύχρεμοι.
19: Ναι, όχι εμείς. Γενικά. Γενικά.
18: Τι θέλεις να πεις.
19: Τίποτα.
18: Ως λαός δεν είμαστε της υπερβολής, ούτε καν.
19: Ναι, οι ειδήσεις μας καθόλου δεν είναι της υπερβολής.
18: Όχι, οι ειδήσεις πάνω απ' όλα δεν είναι της υπερβολής.
19: Εντάξει, πάντως και ο δήμαρχος Δραπετσόνα, τον άκουα που δήλωνε ότι είχε ξανασυμβεί. πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, και δεν είχαν, το είχαν ψάξει και τότε και δεν είχαν πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά που είχαν το ίδιο φαινόμενο. Πριν και ένα μήνα είπε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ανησυχητικό από το ότι δεν έχουμε τώρα απάντηση.
18: Σιδηραπετσόνα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο χαλβά.
19: Ναι, και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σουβλάκια κάπου. Τα φτιάχναν, ήταν γνωστά.
18: Ναι. Εξακολουθούν.
19: Έχουν κλείσει κάποια σε σχέση με παλιά, γι' αυτό το λέω.
18: Ναι. Γενικότερα.
19: Ήταν πολύ πιάτσα για σουβλάκι η δραπετσόνια παλιά. Λοιπόν, Real FM 97 και 8 εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 6. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύου Γιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε έχουν στολίσει, βλέπω.
18: Ήρθανε τα Χριστούγεννα, στολίζουμε.
19: Λοιπόν, θέλω να
18: πούμε ότι είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
19: Να τα πούμε όλα.
18: 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Εσείς έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Τα ακούτε, στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Και γιατί το λέω με τέτοια έμφαση? Διότι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου προμηνύεται πολιτικά καυτό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού.
19: Θεσσαλονίκη, στο Ολυμπιακό.
18: Στη Θεσσαλονίκη.
19: 21. 26 του κυρίου Τσίπρα.
18: Ακριβώς. Εχθές ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
19: Βεβαίως.
18: Στενή συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να μην μάθαμε το όνομα, μπορεί να μην μάθαμε τα χρώματα. Όχι σε μένα προσωπικά.
19: Και σε μένα.
18: Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή θα το έλεγε στον αέρα του Real FM.
19: Ναι, μωρέ.
18: Πόσοι μας ακούνε το πρωί? 300, 400, 500 χιλιάδες νόματα.
19: Έχει τραβήξει το μαλλί ο Τσίπρας.
18: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Τώρα, κοίτα, η Πηξίδα θα είναι το όνομα. Τώρα κάτι που ακούγονται ότι μπορεί να το ονομάσει Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, αυτό δεν νομίζω.
19: Εντάξει, το Πηξίδα παίζει, ναι. Αλήθεια είναι, εκτός αν κάηκε.
18: Εκτός και αν το τράβηξε το αυτή η κυρία Κατσέλη.
19: Μωρέ.
18: Γιατί?
19: Όχι.
18: Θα είναι η κυρία Κατσέλη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
19: Εντάξει, και τι, επειδή το είχε γράψει σε ένα βιβλίο, σημαίνει δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλο σε
18: δεν
19: κόμμα.
18: Ξέρω, επειδή με εξαρτάται ποιος έχει το trademark.
19: Καλά.
18: Και σε μένα με ζαλίζει να με παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος εκεί έξω. Τι πολυλογάς και πολυλογάς λέει. Εντάξει, το έχουμε πει, το trademark το έχει άλλος. Αλλά να κρατάμε λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή το Πηξίδα το ήταν ένα χαρακτηριστικό της κυρίας Κατσέλη.
19: Εντάξει, νομίζω ναι. Ότι πρέπει να δω αν το έχει ακόμα καρφιτσωμένο στη σελίδα. Είναι σου πω ότι έχει καρφιτσωμένο κανένα χρόνο που δεν ξέρω πόσο.
18: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
19: Ο κύριος Τσίπρας. Θα δω τώρα. Αν το έχει βγάλει, παίζει να μην είναι και αυτό το όνομα. Όπου ναι. Ακούσαμε Τσίπρα λίγο. Μισό λεπτάκι.
18: Μάλιστα.
19: Όχι, δεν είναι καρφιτσωμένο πια.
18: Δεν είναι καρφιτσωμένο. Όχι. Είναι καρφιτσωμένο στα αυτιά μας η φωνή του κυρίου Τσίπρα.
19: Εντάξει, παιδί μου, θα το κλείσω. Δεν είναι ότι απαγάγει κανέναν άλλον.
18: Δεν είπα εγώ ότι... προς Θεού, δεν είμαι τον πρώην πρωθυπουργό, ίσα.
19: Λέβαια. Γιατί...
18: Όταν τώρα και για να μιλήσουμε σοβαρά, επειδή κάποιοι γράφετε και διάφορα έτσι γαλλικά... Όταν πολιτικά καυτό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού. Στη Θεσσαλονίκη.
19: 26 του κυρίου Τσίπρα.
18: Ακριβώς. Εχθές ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
19: Βεβαίως.
18: Στενή συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να μην μάθαμε το όνομα, μπορεί να μην μάθαμε τα χρώματα. Όχι σε μένα προσωπικά.
19: Και σε μένα.
18: Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή θα το έλεγε στον αέρα του Real FM.
19: Ναι, μωρέ.
18: Πόσοι μας ακούνε το πρωί? 300, 400, 500 χιλιάδες νόματα.
19: Έχει τραβήξει το μαλλί ο Τσίπρας.
18: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Τώρα, κοίτα, η Πηξίδα θα είναι το όνομα. Τώρα κάτι που ακούγονται ότι μπορεί να το ονομάσει Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, αυτό δεν νομίζω.
19: Εντάξει, το Πηξίδα παίζει, ναι. Αλήθεια είναι, εκτός αν κάηκε.
18: Εκτός και αν το τράβηξε το αυτή η κυρία Κατσέλη.
19: Μωρέ.
18: Γιατί?
19: Όχι.
18: Θα είναι η κυρία Κατσέλη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
19: Εντάξει, και τι, επειδή το είχε γράψει σε ένα βιβλίο, σημαίνει δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλο σε
18: δεν
19: κόμμα.
18: Ξέρω, επειδή με εξαρτάται ποιος έχει το trademark.
19: Καλά.
18: Και σε μένα με ζαλίζει να με παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος εκεί έξω. Τι πολυλογάς και πολυλογάς λέει. Εντάξει, το έχουμε πει, το trademark το έχει άλλος. Αλλά να κρατάμε λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή το Πηξίδα το ήταν ένα χαρακτηριστικό της κυρίας Κατσέλη.
19: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να δω αν το έχει ακόμα καρφιτσωμένο στη σελίδα. Είναι σου πω ότι έχει καρφιτσωμένο κανένα χρόνο που δεν ξέρω πόσο.
18: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
19: Ο κύριος Τσίπρας. Θα δω τώρα. Αν το έχει βγάλει, παίζει να μην είναι και αυτό το όνομα. Όπου ακούσαμε Τσίπρα λίγο. Μισό λεπτάκι.
18: Μάλιστα.
19: Όχι, δεν είναι καρφιτσωμένο πια.
18: Δεν είναι καρφιτσωμένο. Όχι. Είναι καρφιτσωμένο στα αυτιά μας η φωνή του κυρίου Τσίπρα.
19: Εντάξει, παιδί μου, θα το κλείσω. Δεν είναι ότι είπα για κανέναν άλλον.
18: Δεν είπα εγώ ότι. Προς Θεού, δεν είμαι τον πρώην πρωθυπουργό, ίσα ίσα.
19: Λοιπόν, γιατί.
18: Όταν τώρα και για να μιλήσουμε σοβαρά, επειδή κάποιοι.

0: Παιδί μου.
1: Μας τα έχει πει και εδώ ο κύριος Καραχάλιος.
0: Μας τα έχει πει ο κύριος Καραχάλιος.
1: Αυτό που έκανε μια ανάρτηση η κυρία Καριστιανό πριν από λίγες ώρες και είπε γιατί δεν έχει ακόμα συλληφθεί από τις αρχές.
0: Ναι. Και γύρω στις μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ πολύ, στις 4 παρα 10 χτυπάει το κινητό μου. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ανοίξει ίντρικα, έχουμε ανοίξει φάμπρικα εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Κασίμη, από τις 3:30 ξυπνάμε τον κόσμο, μας παίρνουν τηλέφωνα, γενικότερα στέλνουν μηνύματα. Και ήρθε μία ενημέρωση, προσπάθησα να εκμεύσω και κάποια πράγματα παραπάνω. Ήρθε μία ενημέρωση, μία ανάρτηση του κυρίου Καραχάλιου,
1: ναι,
0: στην πλατφόρμα X.
1: Την είδες κι εσύ.
0: Μάλλον.
1: Σε ξύπνησε αυτό το πράγμα.
0: Τι να με ξυπνήσει, αφού σου λέω 4 παρα 10 ήμουν εδώ.
1: Α,
0: το...
1: γιατί λέω, αν ξύπνησε από ένα tweet μου χτύπησε και εμένα. Και λέω, τα Παναγία μου.
0: Όχι, όχι, εμένα έχει, στο WhatsApp έχει έρθει.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι, αυτό εννοώ, αλλά απορώ πως ξύπνησες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, με ένα WhatsApp.
0: Μαρία μου.
1: Ωραία.
0: Κορίτσι μου ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ. Εδώ είμαι. Παντού είμαι. Τι έχεις πάθει μαζί μου, φαντασίωση είναι, αιμονή είναι, ψύχωση είναι. Πρόσεξε, μην γυρίσεις τα παλιά, έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε. Τις μάζεψες τις υπογραφές ή ακόμη?
1: Αλλά θέλει να φτάσει, έχει βάλει ψηλά το πήχη, θέλει να φτάσει 70.000 ως τέλος Ιουνίου.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν τελειώσουμε στραβά, υπάρχει πάντα και το κύμα. Λέει ο κύριος Καραχάλιος. Λέει και άλλα πιο κάτω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Τα λέμε, λέει, το πρωί εδώ στο X.
1: Μάλιστα.
0: Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στη Λάωρο Κουβέση. Κιούβεση, παρακαλώ. Μην έχουμε θεματάκια με την κυρία Κιούβεση. Δηλαδή, εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες. Μάλιστα. Για ποιον Θανάση, λέει.
1: Τον Αυγενινό.
0: Ναι. Ιστερόγραφο 2. Αυτόν τον Θανάση που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε. Ιστερόγραφο 3. Μην κατηγορείτε άδικα και τους αστυνομικούς, θα τους χρειαστείτε μία μέρα. Λοιπόν. Εντάξει, ο μοναδικός λόγος που το διαβάζω είναι ο εξής. Επειδή αρχίζει πραγματικά να ξεφεύγει αυτό το οποίο λέμε πολιτική ρητορική, κάπως θα πρέπει να το δουν λίγο διαφορετικά. Κάνει ένα νέο ξεκίνημα η κυρία Καριστιανού, το οποίο νέο ξεκίνημα επισήμως, το εναρκτήριο λάκτισμα, θα γίνει αύριο. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, φέρνει το νέο, φέρνει το αδιάφθορο, φέρνει το αδιάβλητο, φέρνει πολλά πράγματα.
1: Να δούμε και το όνομα.
0: Να δούμε και το όνομα.
1: Μπορεί
0: να δούμε και το
1: να
0: πρόγραμμα.
1: Έχει τη, μπορεί να έχει τη λέξη ελπίδα, μπορεί να έχει σύμβολο Περιστέρη. Πάντως θα υπάρχει μία. Το όνομα θα παραπέμπει λογικά στο μέλλον. Κυρίως όμως το βασικό να δούμε το πρόγραμμα.
0: Η κυρία Βουτσά μας κάνει νόημα.
1: Ναι, αφού πιάσαμε την πολυλογία. Μετά με το που επιστρέψουμε θα.
0: Θα σταματήσουμε την πολυλογία. Καλά,
1: εντάξει.
0: Δεσμεύσεις. Άρχισες και εσύ τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τα προεκλογικά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι εξής: Θαλαλαιός, Θαλής, Λιδία. Και ναι, Λίδα. Ναι, είναι τιμάται μνήμη του Αγίου Θαλαλαίου, μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: εταιρεία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
3: Γιατί είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: LFM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.

0: Αχ, κάτσε λίγο τώρα.
1: Μωρέ,
0: έχει έρθει μήνυμα, έχει έρθει μήνυμα από αγαπημένο.
1: Αγαπημένη ή αγαπημένο?
0: Αγαπημένο.
1: Αγαπημένο, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα ήταν αγαπημένη, θα έφυγε μεγαλύτερη.
0: Κάτσε, κάτσε, άσε με να πω καλημέρες.
1: Παρακαλώ, πες καλημέρες.
0: Καλημέρες πολλές στον κύριο Αντώνη Μπιδέρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αντώνη, τι κάνετε?
0: 2.17 μου λέει η αμόλυβδη στη
1: συνεργασία.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας αγαπάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά μαντάτα. Να είστε καλά. 2.17.
0: Ο Βοράς ακούει, μου λέει.
1: Ο Βοράς ακούει.
0: Ο Βοράς ακούει.
1: Να είστε.
0: Έτσι. Mm-hmm. Γνωστός δικηγόρος της Βόρειας Ελλάδας, παρακαλώ.
1: Δεν το συζητάμε και μη εξαιρεταίως. Στην αγάπη μας, την αγάπη μας.
0: Μην τύχει να πέσει μπροστά.
1: Γιατί να πέσει μπροστά ο άνθρωπος?
0: Σε σένα μπροστά.
1: Γιατί να πέσει μπροστά σε μένα?
0: Αχρίαστος να είσαι.
1: Γιατί, όχι, να τον έχουμε, δεν είναι.
0: Εγώ τον έχω. Τον έχω και φίλο, τον έχω, είναι εξαιρετικός.
1: Εντάξει.
0: Εξαιρετικός.
1: Όντως, το προσωπογράφω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πανικός είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας?
0: Είναι αυτό που λένε αχρίαστος ο δικηγόρος, αχρίαστος ο γιατρός.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Του χαλάω τη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, ξέρουν αυτοί. Τι είναι αυτό?
0: Ο Αντώνης εντωμεταξύ είναι και ο καλύτερος στις μιμήσεις. Δεν υπάρχει. Σου αλλάζει τη φωνή. Μπορεί να σε κάνει, αν θες δηλαδή, τίποτα.
1: Αυτή την πληροφορία οφείλω να ομολογήσω δεν την ήξερα. Επιφυλάσσομαι.
0: Σίγουρα δεν την ήξερες.
1: Ναι, ναι, αλλά επιφυλάσσομαι. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκης άλλο μικρόφωνο.
1: Πολλοί ακροατές στη Θεσσαλονίκη και ακροάτριες που μας στέλνουν μηνύματα ανάμεσα σε αυτούς και επώνυμοι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Η κυρία Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Τον αγαπώ τον Παπαδάκη. Α, και τον Παπαδάκη.
1: Α, και. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γούρλωσε το μάτι μέχρι
0: τώρα
1: να δει το και.
0: Μα είναι
1: δυνατόν. Έφυγε η καρδιά της από την κούλουρη.
0: Δεν είχα τέτοια ανησυχία.
1: Δεν είχες τέτοια.
0: Δεν τέτοια.
1: Εντάξει. Καλά, εννοείται. Τώρα να σου πω κάτι. Μιλάμε, κύριε Αντώνη, σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στη Στεφανία και σε μένα και στην αφεντιά μου. Και εγώ τη Στεφανία αγαπάω, να ξέρετε.
0: Εντάξει, μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Για πες, γιατί θέλω να σου πω μια πολύ σημαντική είδηση.
1: Την
0: άκουσα δηλαδή χθες.
1: Την άπαιξα.
0: Τι?
1: Είπα για την κυρία Βουτσά.
0: Α, συγγνώμη, την Εύη Βουγιουκλιώτη, βεβαίως. 2.11.208.200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Θες να μου πετάει τις φρυγανιές?
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Να τις πετάς και να τις τρώσεις τις φρυγανιές.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Πιερακάκης στο France 24 και μίλησε για διάφορα, τέλος πάντων, και για την, και για την Ευρώπη κυρίως.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία, μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς. Είπε χαρακτηριστικά, λοιπόν, δηλαδή πραγματικά λέω, εντάξει, τα έχουμε λύσει όλα αυτή τη στιγμή. Αυτό μας έλειπε. Να δημιουργηθεί μια Silicon Valley της Ευρώπης.
1: Το γεγονός βεβαίως. Άκουσε, δεν έχει άδικο πει.
0: Άδικο δεν έχει. Άδικο δεν έχει προφανώς.
1: Αλλά το ότι συζητάμε για Silicon Valley της
0: Αυτή
1: Ευρώπης.
0: Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται σουρεάλ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Συζητάμε για Silicon Valley της Ευρώπης τον 21ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Εν έτη 2026. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή που δεν ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην αρχή, είμαστε στη μέση, είμαστε στο τέλος. Είμαστε στον κακό μας τον καιρό. Ναι, είναι σουρεάλ από μόνο του.
0: Απλώς για να με δει, και η ερώτηση ήταν ότι τέλος πάντων υπήρχε μια συζήτηση για,
1: ναι,
0: για τον τεχνολογικό κλάδο με τον, και ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κεφαλοποίησης της Wall Street, και αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, και τέλος πάντων αν μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή να δούμε μια ευρωπαϊκή Wall Street, και εκεί αβάτσε ο κ. Πυρακάκη, θα έλεγα, να δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Για να είμαι δίκαιη, δεν το είπα ακριβώς έτσι όπως το είπα εγώ. Το μόντα.
1: Αμάν και εσύ. Χτύπησε η μονταζιέρα.
0: Γι' αυτό το είπα ολόκληρο, αλλά με το που το διάβασα λέω, ναι, αυτό μας έλειπε. Silicon Valley της Ευρώπης, που καλά, που καλά να την κάνουμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: για τον πόλεμο, για πες, πού είμαστε, ΟΕΟ.
1: Τι που είμαστε,
0: τη γλιτώσαμε μια ώρα πριν.
1: Τη γλιτώσαμε μια ώρα πριν, σύμφωνα με τον Τραμπ. Δώσε και συνέντευξη τύπου ο Ντιβάν, είπε τα δικά του.
0: Τη γλιτώσαμε, αλλά τελικά το ανέστειλα. Όχι, το είχα σκοπό, αλλά τελικά το ανέστειλα.
1: Δεν πάτησα το κουμπί.
0: Δεν πάτησα το κουμπί.
1: Όχι, αλλά είμαι σε ετοιμότητα να το πατήσω εάν δεν πούνε ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε αυτά τα οποία θέλω. Και αν δεν πούνε το ναι και πατήσω το κουμπί, τότε θα γίνει θα είναι η καταιγίδα τέτοια που δεν θα υπάρχει ομοιά της.
0: Μία ώρα πήγαμε από το νέο πλήγμα, είπε ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Πριν αποφασίσω να το αναβάλω. Και έχει δώσει νέα διορία στο Ιράν έως τις αρχές. Νέα διορία. Πόσες διορίες θα έχει ενδιαφέρον να τις πετρήσουν τα ξένα μέσα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει πάρει πρέφα, τον έχουν ενημερώσει σύμβουλοι του ότι τον έχουν πάρει στο ψηλό από εκεί οι Ιρανοί.
0: Ναι, κοίτα από την άλλη όμως, να σου πω τώρα για να είμαστε. Και από την άλλη, τι θες να κάνει κάθε φορά αν δεν δίνει διορία, τι, να πάει να χτυπήσει.
1: Να υπάρξει μια σοβαρότητα στις τοποθετήσεις του της δημόσιας.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, ωραία, δίνει διορία. Και ωραία, λίγη διορία και λέει να δώσει και άλλη διορία.
1: Ναι.
0: Και τι, το άλλο τι ήταν, εσύ τι λες, εσύ. Κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι να πάει να χτυπήσει, δηλαδή.
1: Άκουσα πρώτα απ' όλα, δεν είμαι πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι, σου εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Όχι, μια χαρά είμαι εδώ. Θες να με ξεφορτωθείς, βρε παιδάκι μου, δεν είμαι μια χαρά στο Real FM. Πού να τρέχω να πηγαίνω στην Ουάσιγκτον.
0: Θέλω τον Τραμπ δίπλα μου.
1: Να κάνει εκπομπή με τον Τραμπ. Θα σε φάει ζωντανή, παιδάκι μου. Α, χορεύει κιόλας, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτά δεν έχουμε μια κάμερα να τα γράφουμε, ρε Σιβουτσά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Κάτι πρέπει να υπάρχει, να είναι σε τιμότητα να πατάμε ένα κουμπί.
0: Αυτά τα κάνω εκτός καμερών.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να κάνεις εκπομπή με τον Τραμπ,
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν. Για πες, οπότε τι θα προτιμούσες.
1: Να σου πω τι δεν θα προτιμούσα. Να σου πω ότι δεν θα προτιμούσα. Θα προτιμούσα να μην βλέπω ότι σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι το Brent. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να μην καταγράφει οριακή άνοδο το αμερικανικό αργό που είναι στα $108.80 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Και θα προτιμούσα επίσης στο σταμπλό των ελληνικών βενζινάδικων η αμόλυβδη βενζίνη να μην είναι στα 2.12.
0: Ναι, ναι, όπως και τώρα.
1: Ωραία, αυτό λοιπόν, αυτό θα προτιμούσα.
0: Και εγώ θα το προτιμούσα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό υποτίθεται και θεωρητικά έχει γίνει κάποιο σκοπό αυτή η επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Μπορεί να μην είναι, να μην τον ξέρουμε ακριβώς τελικά. Μπορεί ο αρχικός σκοπός. Γιατί μεταξύ ήταν αυτός. Δεν μπορούμε, αυτός μας, αυτό ουσιαστικά ήταν η αλλαγή του καθεστώς και λέγανε οι αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι πολύ εύκολος ο σκοπός αυτός της αλλαγής καθεστώς.
1: Μιλάμε για ένα ριζωμένο καθεστώς
0: στο
1: να
0: Ιράν,
1: πούμε,
0: το έλεγαν όσοι ήξεραν από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, οπότε αν μιλάμε καθαρά για το πυρηνικό πρόγραμμα και σε αυτό έχει αποτύχει. Ούτως ή άλλως η επιχείρηση. Κάποιοι έλεγαν ότι τελικά η επιχείρηση ήταν καμουφλάζ και ότι ο στόχος ήταν ο Λίβανος.
1: Ο στόχος από την πλευρά του Ισραήλ είναι ξεκάθαρα ότι ήταν ο Λίβανος.
0: Ξεκάθαρα ήταν.
1: Αλλά
0: δεν μπορώ
1: και
0: να φανταστώ ότι ο Νετανιάχου έστειλε αυτά. Είναι αστείωτες τώρα. Όχι, ο Νετανιάχου έστειλε μετά στον πόλεμο.
1: Και θεωρώ. Ναι, το μικρό παιδάκι, το κοροϊδέψα. Να του δώσουμε και ένα γλυφιτζούρι. Για να μην βάλει τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, απόλυτα σχεδιασμένο είναι όλο αυτό για το ποιος τελικά θα έχει τον έλεγχο των σενών του Ορμούς.
0: Α, στενά τώρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε.
1: Για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα διόδια.
0: Βέβαια. Τώρα που λες στενά του Ορμούς, υπάρχει ένας αξιωματούχος που μίλησε επί το καθεστώς ανωνυμίας, βέβαια, στον Bloomberg. Είπε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει την πιθανότητα να στείλει δυνάμεις για να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από τα αποκλεισμένα στενά, εάν αυτά δεν ανοίξουν έως τις αρχές Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και εγώ πες ότι ισχύει αυτό. Γιατί μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
1: Γιατί δεν προκάμουν. Δεν έχουν άλλες δουλειές μέχρι τότε.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Να προτείνω μια αλλαγή ονομασία στο ΝΑΤΟ. Να το αλλάξουν από ΝΑΤΟ.
0: Πώς να το κάνουν.
1: Πούντο.
0: Πούντο.
1: Λοιπόν, ο Τάσος λέει το εξής. Καλημέρα. Με ένα ΟΠΕΚΕΠΕ μπορείς να εξαγοράσεις πολλές ψήφους, ναι, από τους κτηνοτρόφους της Αττικής. Ναι. Αυτό είναι τώρα το θέμα μας. Εδώ οι άλλοι τρώγανε μάπες, να πούμε, γιατί πηγαίνανε οι άνθρωποι, εκεί η συμμορία αυτή, τους είχαν πάρει τα οικόπεδά τους, τα αγροτεμάχια, και έκανε αυτοκίνητα, πηγαίναν έξω από τα σπίτια και προχωρούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Άκουγα τη μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε το εξής. Πέθανε, λέει, ο πατέρας μου. Ανοίγει η διαθήκη, επειδή είμαι, λέει, μοναχογιός, το χωράφι το έγραψε σε μένα. Αναγκαστικά ήρθε στο όνομά μου. Πήγα, λέει, στο χωράφι για να δω τι γίνεται και ήταν ήδη σχρηματοπλεγμένο με τους τύπους μέσα. Και όταν τους είπε, ρε παιδιά, τον Ατάλο, μόλις είπε μα, ήρθε η πρώτη μπούφλα. Μόλις είπε δεύτερο μα, ήρθαν περισσότερες μπούφλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο άνθρωπος λέει περούσε έξω από την περιουσία του και τους έβλεπε μέσα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και τον έπιαναν τα κλάματα.
0: Κανονική μαφία το μεταξύ.
1: Στο μεταξύ, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
0: 107 καταγγελίες είχα στα γέρος εσείς από το 22.
1: 107 καταγγελίες, μπράβο. Αυτές τις 107 καταγγελίες, τι τις έκαναν οι αρχές?
0: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι όλα, δηλαδή, είτε πήρε μπρος η μηχανή, η ελεγκτική των αρχών μετά το Μακελιό στα Βορίζια.
1: Στα Βορίζια, ναι.
0: Τον περασμένο Νοέμβριο. Βεβαίως δεν ξέρω αν στο ενδιάμεσο, φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο διάστημα κατηγορούμενοι έκαναν και επέκταση δραστηριοτήτων. Δεν είναι ότι έμειναν και.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Ήσυχοι.
1: Γιατί ένας καλός επιχειρηματίας, Στεφανία μου, βλέπει μπροστά και επεκτείνει τις δραστηριότητες του συνέχεια.
0: Λένε όμως ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάνει τις πρώτες καταγγελίες αρνούνταν να δώσουν κατάθεση.
1: Αφού φοβούνται οι άνθρωποι.
0: Για αυτό το λόγο.
1: Γιατί σου λέει ναι. Το θείο και τον ανιψιό τους, ανιψιούς τους, βάλατε στην... αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς, λέει, απ' έξω που τρώγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά από τα γεγονότα στα Βορίζια και τον εμπρισμό του αυτοκίνητου ενός από τους καταγγέλλοντες, στους οποίους πέρετεν ήταν ένα από τα θύματα, επαναξιολογήθηκε η υπόθεση. Εγώ θυμάμαι το, και τότε με τα γεγονότα στα Βορίζια είχε γίνει μία αναφορά, οπότε... ήταν νομίζω σαφές, θυμάμαι και στα κρατικά μέσα τότε το... Το διάβαζα, ήταν σαφές νομίζω ότι θα ξεκινούσε μια τέτοια έρευνα. Λοιπόν,
1: μην ρωτάτε για την Οσμή, ό,τι θέλετε, στο ενικός.gr υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
0: Για τα σενάρια.
1: Το βέβαια, μυστήριο με την Οσμή αερίου που αναστάτωσε την Αττική.
0: Δεν ξέρουμε ούτε εμείς.
1: Ναι. Εικάζουμε.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν.
1: Η Φωτεινή, καλημέρα αγαπητές Σπύρο, ευχαριστώ για τους Maiden. Μου επιτρέπεις, επειδή ήταν προσωπικό, επειδή εγώ έβαλα τους Maiden. Το ξέρεις ότι η Μαρία.
0: Μόνο εσύ θα μπορούσε να τους βάλεις Maiden εξάλλου.
1: Μου είχε κρύψει όλες τις μπλούζες. Όλες τις παλιές μπλούζες που έχω να πούμε. Αυτό δεν φτάνει που με υπερηφάνεια λέω ότι ακόμα μου χωράνε. Maiden, Metallica, Zeppelin.
0: Ωραία.
1: Manowar. Manowar.
0: Μη πλάκα μου κάνεις.
1: Μα τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Θα το εκτιμήσει η κυρία Βουτσά, είμαι σίγουρος. Τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, με αυτά έχω μεγαλώσει. Με Metallica, Maiden και Manowar. Τα τρία.
0: Τι μου θύμισες.
1: Τα τρία μη. Δεν θέλω να μου πείτε και τέταρτο. Ορίστε με το
0: λοιπόν,
1: που το
0: είδε.
1: Είδε πόσο το εκτίμησε. Αυτομάτως τα ημάω.
0: Λοιπόν,
1: αν μου επιτρέπετε, κυρία Βουτσά, για να περάσουμε στα πάρα πολύ σοβαρά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαέριοελλάδος.gr, μία λέξη με δύο ως στο τέλος, όπως λέει και το Στεφανάκι. Φανάκι μας, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Διότι με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
0: Όταν επιστρέψουμε, θέλω σε παρακαλώ δύο πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Να σχολιάσουμε την υποδοχή του Πούτιν.
1: Ναι.
0: Από το Xi Jinping στο Πεκίνο και να δούμε τι έχει γίνει στη Βουλή, σε παρακαλώ.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί δεν έχασα λεπτό μέχρι κάποια στιγμή, βεβαίως, μετά την έκκληση. Μετά τις 9, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τυχαίο γεγονός, επειδή είμαι σίγουρος ότι εσείς εκεί, οι περίεργοι ακροατές και ακροάτριες εκεί έξω, θα συνδυάσετε το γεγονός ότι πήγε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο και μία εβδομάδα μετά βρίσκεται εκεί και ο Πούτιν.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι. Επειδή ξέρω ότι είσαστε περίεργοι.
0: Μην το δεν έχει σχέση, το αποδίεψα.
1: Ναι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν.
1: Μια σχολή βγάζετε έτσι.
0: Τι, για ποιον.
1: Γενικότερα. Προχωράει η Στεφανία μπροστά. Κάτι λέει, λέω τι είπες. Το επαναλαμβάνει.
0: Τίποτα, δεν βαριέσαι.
1: Ναι, σιγά σιγά. Λέω τι είπες, τίποτα.
0: Τίποτα. Όλα καλά. Λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ένα.
1: Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τι ήθελες, το καφέ σου. Προηγουμένως πήγες να πάρεις το δικό μου.
0: Μήπως είναι αυτός ο δικός μου.
1: Όχι, αυτός είναι ο δικός μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι ο τέτοιος. Έχεις την ίδια κούπα. Έχω αιτηθεί και σου έχουν φέρει την ίδια κούπα που είναι η κούπα του πρωταθλητή. Αλλά δεν με ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Και την πατήσαμε και δύο.
0: Λοιπόν,
1: δεν πήραμε τίποτα στο ποδόσφαιρο. Ούτε ναι. Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός.
0: Αυτό έφταιγε. Να πω ότι η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας θέμα και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Ένα θέμα που δεν τα αφήνουμε καθόλου. Έτσι.
1: Λοιπόν, διότι με τα σοβαρά ζητήματα αυτού του τόπου ασχολείται ο Νίκος Χατζηνικολάου, ασχολείται ο Real FM, ασχολούμαστε όλοι, βγάζουμε ρεπορτάζ, φωνάζουμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, τα λέμε, τα επισημαίνουμε και έτσι πρέπει να γίνεται από έναν δημοσιογραφικό οργανισμό.
0: Λοιπόν,
1: πολύ σημαντικό το δημογραφικό.
0: Επίσης να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Λοιπόν, Βουλή.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Καλημέρα
1: στέλνει ο Στέργιος. Ανταποδίδουμε την καλημέρα.
0: Έγινε ένας χαμός. Καλησπέρα και καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καλή βραδιά.
0: Και καλή βραδιά. Έγινε ένας χαμός, κακός χαμός χθες στην Βουλή. Λοιπόν, επειδή σου λέω παρακολουθούσα από νωρίς, η ένταση ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Και με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου και στη συνέχεια με τον και με τον κύριο Κερίδη είχε μία ένταση. Ναι. Και με τον, νομίζω το αποκορύφωμα ήταν με τον με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, με τον κύριο Λαμπρούλη. Όπου είχε τελειώσει αυτό που έγινε.
1: Αντιπρόεδρος του ΚΚΕ. Σωστά. Εννοώ δηλαδή αντιπρόεδρος από το κόμμα του ΚΚΕ.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, όπου κάποια στιγμή είχε τελειώσει με μία τοποθέτησή του ο κύριος Φλωρίδης και ζήτησε τον λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αλήθεια είναι, πρέπει να τον ζήτησε, όχι πρέπει, τον ζήτησε την ώρα που μιλούσε ο κύριος Φλωρίδης. Πήγε να τον δώσει ο κύριος Λαμπρούλης τον λόγο, δεν τον άφηνε να μιλήσει εκείνη την ώρα. Ενοχλήθηκε ο κύριος Λαμπρούλης, της είπαν θέλει να αναλάβει το Προεδρείο.
1: Ναι.
0: Και μετά είχαν ένα μπιφ εκεί πέρα. Προβλέπετε να μου επιθυνεστε έτσι, πώς προβλέπετε εσείς να μου μιλάτε έτσι. Διέκοψε ο κύριος Λαμπρούλης την συνεδρίαση, κατέβηκε από το Βήμα και ύστερα από λίγα λεπτά που ξανάρχισε η συνεδρίαση, τον λόγο πήρε ο κύριος Βιλιάρδος. Το λόγο πήρε ανέβηκε στο Προεδρείο ενώ στη θέση του κύριου Λαμπρούλη, γιατί δεν τον είδαμε όταν άνοιξαν οι κάμερες στον κύριο Λαμπρούλη. Είχε κάτι από το Προεδρείο, στη θέση ήταν ο κύριος Βελιάρδος, ο οποίος έδωσε το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έκανε την παρέμβασή της, ουσιαστικά ξεκίνησε σχολιάζοντας το περιστατικό με τον κύριο Λαμπρούλη και είπε ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά, ότι ήταν προσβλητική συμπεριφορά και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο διέκαψε την συνεδρίαση.
1: Τη θέση της πλεύσης ελευθερίας τελικά τη μάθαμε.
0: Για ποιο θέμα απ' όλα.
1: Για ποιο θέμα ζήτησε παρέμβαση η κυρία Κωνσταντοπούλου?
0: Ήθελε...
1: Γιατί ήθελε να απαντήσει στον κύριο Φλωρίδη?
0: Διάφορα. Είχε απαντήσει για διάφορα.
1: Φαντάζομαι
0: πράγματα.
1: Ο κύριος Φλωρίδης ήταν εκεί για την τροπολογία, δεν ήταν?
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Τη θέση λοιπόν για την τροπολογία. Α, δεν συζητήσανε για την τροπολογία.
0: Δεν συζητήσανε μόνο για την τροπολογία.
1: Όχι, τώρα, παιδί μου, μισό λεπτό.
0: Εκείνη την ώρα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, είχε πει ο κύριος Φλωρίδης κάποια στιγμή, γιατί τον διέκοπτε την ώρα που μιλούσε και έκανε μια τοποθέτηση για την τροπολογία. Ο κύριος Φλωρίδης είχε πάρει το λόγο για να απαντήσει και σε άλλους βουλευτές και με αφορμή, θα έλεγα εγώ, και την επιστολή που είχε στείλει η κυρία Κοβέση σχετικά με την, με την διάταξη αυτή για επιτάχυνση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, την υπερασπίστηκε την τροπολογία. Ουσιαστικά όταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και είπε ότι με τη ρύθμιση αυτή που προωθείται δεν φύγεται το πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τα ανεκριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Αγγελία συνεχίζει να τα έχει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν την ώρα εκείνη φώναζε και κάποια στιγμή είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι εγώ είμαι δικηγόρος. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω με την επιστήμη που έχω σπουδάσει, κάπως έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι, ήθελε τον λόγο και να απαντήσει για αυτό το κομμάτι της διάταξης στον κύριο Φλωρίδη και για αυτό που είπε, και το λέω και για αυτό που είπε σε σχέση με το, με το αν είναι δικηγόρος. Όχι με το αν είναι δικηγόρος, που είναι δικηγόρος. Γιατί μίλησε για ψυχιατρικοποίηση του.
1: Τι
0: για
1: θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
0: Όπως ο κύριος Φλωρίδης, με αφορμή αυτό που σου λέω, ναι, ότι το, με αυτό που σου λέω ότι είπε.
1: Τη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της πλεύσης ελευθερίας για την τροπολογία, τη μάθαμε.
0: Γενικά. Τώρα μεταξύ μας δεν πρωταγωνίστησε αυτό χθες κατά τη διάρκεια.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Ναι, με ρώτησε.
0: Ναι, και κλείνουμε, Κατερινάκη, μισό λεπτό. Και μέσα σε όλα αυτά, στο ενδιάμεσο, όταν έκλεισαν οι κάμερες, είχε και ένα θερμό επεισόδιο η κυρία Κωνσταντοπούλου με την Μαρία Κομνηνάκα,
1: τη βουλευτή του ΚΚΕ. Τη βουλευτή του ΚΚΕ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Δηλαδή, όταν ο κύριος Λαμπρούς κατέβηκε από την έδρα και ξέσπασε καυγάς με πολύ βαριές εκφράσεις. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά τους διαλόγους στο Ενικός και στο real.gr. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων. Μίλα και εδώ θα είμαστε. Μπορώ να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι,
0: ευχαριστώ, γεια σας.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 400 30. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City χτυσόπαλε εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς, με την Arsenal που είναι στην κορυφή να έχει 82. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
22: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
25: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
26: Το μέλλον σου χωράει παντού.
0: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου. Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου. Η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης. Η Ρωσαΐα. Και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου,

0: Έχω χάσει το λεπτό μου.
1: Δεν με έχει αφήσει να πω κουβέντα.
0: Και δεν θα σε αφήσω.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Κασίμη.
0: 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, στο άλλο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τα ελληνοτουρκικά δεν τα κάνουμε γαργάρα, απλά επειδή στις 7.30 θα έχουμε Βεβαίως. Τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, τον οθωμανολόγο,
0: θα τα
1: συζητήσουμε εκτενέστερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επίσης δεν κάνουμε γαργάρα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκτός του ότι τη συζητήσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο, σήμερα έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του Υφυπουργού Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, προκειμένου να μας λύσει κάποιες απορίες. Έτσι, απλά για να τα βάζουμε σε μία.
0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Ερμίνα.
1: Γεια σου, Ερμίνα.
0: Μου στέλνει το εξής. Είναι ο detective της αγγελίας.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, για πες.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει, θυμάσαι κάτι πολύ έτσι στην σπιτιά.
1: Ναι.
0: Σε τιμή ευκαιρία.
1: Ναι, τι έστειλε σήμερα.
0: Λοιπόν, 40 τετραγωνικά.
1: Ξεκινάμε τα όλε. 40 τετραγωνικά όλε.
0: Παγκράτη Βίρονα. Λοιπόν.
1: Δεύτερο όλε.
0: Λοιπόν, πόσο. Ωραίο είναι βέβαια. Εντάξει, όμορφο. Ένα όμορφο σπιτάκι.
1: 40 τετραγωνικά δηλαδή.
0: Ωραίο είναι. Εννοώ ένα ωραίο σπιτάκι μοντέλο.
1: Όροφο.
0: Α, δεν ξέρω όροφο. Αχ, βοήθαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι σημαίνει, έχει και μεγάλη σημασία αυτό, ε.
1: Εννοείται, αν είναι από το δεύτερο και
0: καλά,
1: πάνω.
0: Η τιμή που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία, όροφο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, 7 κατοστάρια.
0: 1030.
1: Ο Χριστό.
0: Άρα γι' αυτό σου είπα δεν έχει σημασία όροφο. Δεν θα το βρίσκει με τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Στον εκατόνο, στον ουρανουξίστη του το καινούριο. Το εκεί τον έχουν μεταφέρει στον Βύρονα. Εκεί ψηλά.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Okay. Έχει και πάρκινγκ στην ταράτσα.
1: Έχει. Ανεβάζει το αυτοκίνητο με ασθενή.
0: Βέβαια. Στην ταράτσα πάνω, ψηλά, στον 50 όροφο. Γι' αυτό είναι η τιμή.
1: Ναι, και τα κοινόχρηστα φαντάζομαι άλλα 300-400 ευρώ.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σου λέω είναι σε τιμή ευκαιρία τώρα το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σας πω.
0: Ενημέρωσε με, σε παρακαλώ, Ερμήνα, πότε θα νοικιαστεί.
1: Ναι. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να δώσουμε. Και πόσους μήνες προκαταβολή χρειάζεται. 3-4 μπροστά, 9.
0: Δεν μου στέλνει το link, μου στέλνει μόνο τη φωτογραφία. Ναι, δεν έχω πληροφορίες, με εκθέτει στον αέρα.
1: Ναι, όχι γενικότερα. Άμα είναι και δεν βρίσκει ο άνθρωπος ενοικιαστές, να πάμε να τον νοικιάσουμε.
0: Βεβαίως, όλοι
1: μας. Να δώσουμε ρεφένε.
0: Για πες. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το εξής. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία για όλους και όλες όσοι και όσες βρίσκεστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινά από τα Σεπόλια και φτάνει το μποτιλιάρισμα δρόμο, παίρνω δρόμο, αφήνω μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Έχει επίσης μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας. Πρέπει να οπλιστείτε με πολύ υπομονή και σήμερα. Και στην κάθοδο μετά ξεκινάει επίσης ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αχαρνών και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου. Πολύ υπομονή. Τώρα σε λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι σχεδόν από το ύψος του Δαφνίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ωραία, στο κέντρο της Αθήνας, τώρα για να μην σας κουράσουμε πάρα πολύ, στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας πανικός περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Θα σας κουράσουμε. Η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη, ένα τεράστιο πάρκινγκ από το ύψος της Ηλιουπόλεως. Και αυτό το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Οπλιστείτε με υπομονή, σε όλο το κέντρο γίνεται λίγο το αδιαχώρητο, πολύ αδιαχώρητο στην Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και μετά τον Καρέα, παρακαλώ πολύ, εκεί που είναι το φανάρι που πηγαίνει προς το στρατόπεδο. Ποιο στρατόπεδο είναι εκεί το Καποτά? Γιατί κάνεις το σταυρό σου, παιδί μου?
0: Λοιπόν.
1: Σου στείλανε τη μέσα από τα...
0: Όχι, για το ίδιο, το 1975, δεύτερος όροφος.
1: Γι' αυτό τελειώνει η κουβέντα εδώ. Είναι το 1975.
0: Έχει μοσαϊκό κάτω.
1: Ναι, δηλαδή, 1900... Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν είχα δει την κουζίνα. Ανακαινισμένη, αλλά μοσαϊκό.
1: Ερμηνά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. οτιδήποτε κατασκευάστηκε ή γεννήθηκε το 1975 είναι συλλεκτικό κομμάτι.
0: Γι' αυτό δεν εξηγείται.
1: Εντάξει.
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει εδώ πέρα τις λιτανίες. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Συνετιστείτε και σοβαρευτείτε, λέω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Τι να πω.
1: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να μην χρονοτριβήσουμε περισσότερο, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είπαμε, έχουμε και τον κύριο Σαδακόπουλο λίγο αργότερα, έχουμε και τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Όμως, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
0: Σήμερα γνωρίζουμε μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, η Ένωση Ενεργειακά Συστήματα, με δραστηριότητα που ξεκινά από το 1998, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων αυτοκατανάλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Νίκος Τζορτζακάκης. Καλημέρα, κύριε Τζορτζακάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια για την ΑΕΝΑ ως και δραστηριότητά της.
2: Εντάξει, η ΑΕΝΑ ως ενεργειακά συστήματα είναι από τις πρώτες εταιρείες στη χώρα που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αρχή της είναι περίπου έτσι το 1998, με τις πρώτες συνήθειες του Διευθύνου Συμβούλου της, ως από τους εκ των πρώτων μηχανικών που ασχολήθηκαν με τις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Εμείς εξειδικευόμαστε σε διασμό και την υλοποίηση έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια ενός έργου, από την αδειοδότηση, το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και προφανώς μετά τη λειτουργία και συντήρηση. Το core business, αυτό που λέμε το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, είναι η κατασκευή μας στο κομμάτι της αυτοκατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή, βοηθάμε στην πραγματικότητα μια επιχείρηση, ένα καταναλωτή, να παράγει τη δική του ενέργεια βάζοντάς το φωτοβολταϊκό στη στέγη, ώστε να μπορεί να μειώσει στο έπακρο το λογαριασμό της ηλεκτρικής του ενέργειας. Σήμερα εμείς απασχολούμε πλέον 75 εξειδικευμένες επαγγελματίες. Διαθέτουμε παρουσία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης. Έχουμε υλοποιήσει παραπάνω από 2.000 έργα και ευρύτερα μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη όσον αφορά το κομμάτι της κατασκευής.
1: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Τζορτζακάκη?
2: Ο κλάδος των κατασκευών και πιο συγκεκριμένα η ενέργεια στον κλάδο των κατασκευών βρίσκεται σε ένα ευρύτερα μεταβατικό στάδιο και πιο συγκεκριμένα για το κομμάτι της αυτοκατανάλωσης. Υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση για αυτό το κομμάτι, ωστόσο είχαμε κάποια ρυθμιστικά εμπόδια, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχε μια υπουργική απόφαση η οποία είχε καθυστερήσει να εκδοθεί για τη μετάβαση από το net metering στο net billing. Χθες βέβαια ακούσαμε πολύ καλά νέα από τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο. Μας είπε ότι αναμένεται η υπουργική απόφαση, μπορεί αυτή ίσως και την επόμενη εβδομάδα, για να κλείσει μέχρι τέλος Μαΐου το θέμα. Οπότε κοιτάμε μπροστά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό το κομμάτι από τους καταναλωτές για να μπορούν να γίνουν και αυτοί οι παραγωγοί της δικής τους ενέργειας. Αλλά αυτό σωματικότητα έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αρκετά έργα που ήταν σε όριμο στάδιο να έχουν καθυστερήσει. Είχαμε και κάποιο και καθυστερήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων. Αλλά τέλος πάντων κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.
0: Άρα πώς διαχειρίζεστε αυτές τις δυσκολίες?
2: Ευρύτερα προσπαθούμε έτσι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας ως ενεργειακή συμβουλή. Αρχικά τους συνιστούμε την απαραίτητη υπομονή που πρέπει να έχει κάποιος έτσι για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ παραγωγικό, πρέπει να υπάρξει για αρχή, όπως είπαμε, η αδειοδότηση, η μελέτη. Εμείς προχωράμε σε μια πλήρη ενεργειακή ανάλυση του καταναλωτή, διαχειριζόμαστε διαδικασίες και καταδηγούμε σε κάθε στάδιο. Γιατί πρέπει να διασφαλιστείτε, επένδυση έχει πραγματική και μακροπρόθεσμη αξία. Γενικά προσπαθούμε να αναλαμβάνουμε κάθε δουλειά μας με συνολική στρατηγική προσέγγιση επένδυσης, γιατί πλέον τα πράγματα από τη μετάβαση από το metering στο billing δεν είναι απλά. Είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα. Πλέον χρειάζονται πιο tailor-made λύσεις πάνω στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή και αναλύοντας το ενεργειακό του προφίλ. Οπότε γενικά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του με αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή, ως ενεργειακή του σύμβουλη.
1: Αντιλαμβανόμαστε το σύνθετο του πράγματος και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας σε μια εταιρεία όπως η δική σας με τόσο σύνθετα έργα και πανελλαδική παρουσία.
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε στην εποχή του AI η τεχνολογία είναι κάτι απαραίτητο για τη λειτουργία μας, την καθημερινή μας λειτουργία. Μας επιτρέπει να οργανώνουμε καλύτερα όλη την πληροφορία, να συντονίσουμε τις ομάδες μας, να παρακολουθούμε κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τόσο από τα γραφεία μας όσο και στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με πιο σημαντικό απ' όλα η λειτουργία και η συντήρηση, μπορώ να σας μιλήσω και λίγο πιο αναλυτικά πιο μετά, δηλαδή όταν κλείνουμε ένα έργο που δεν αφήνουμε τον πελάτη, του λέμε είστε επανειδήνη, εμείς αναλαμβάνουμε συμβόλαιο για να μπορούμε απομακρυσμένα να έχουμε τον έλεγχο. Και εκεί είναι ειδικά που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Η Vodafone ευρύτερα είναι ένας συνεργάτης που είναι συνεργάτης που μας στηρίζει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε περίπου 65 άδειες Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business, που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινή μας λειτουργίας. Μέσα από τις εφαρμογές όπως το Outlook, το Teams, το Word, το Excel διαχειριζόμαστε την καθημερινή επικοινωνία, τα εταιρικά mail, τις εργασίες των ομάδων μας. Αξιοποιούμε και το SharePoint ως κεντρική πλατφόρμα αποθήκευσης και διαχείριση εταιρικών αρχείων, με πολύ συγκεκριμένη διαφραστισμένη πρόσβαση ένα τμήμα και χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε έτσι ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου, ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα, το οποίο είναι ένα από τα νούμερα ένα ζητήματα της εποχής μας, και τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εργασίας.
1: Αξιοποιείτε και άλλες υπηρεσίες από το Vodafone Business. Πώς συμβάλλουν αυτές στη λειτουργία σας?
2: Ναι, αυτό είναι που σας είπα και πριν όσον αφορά τη λειτουργία και συντήρηση. Εμείς χρησιμοποιούμε υπηρεσίες IoT μέσω καρτών δεδομένων M2M του Vodafone Business, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους inverters των φωτοβολταϊκών πάρκων για τους σκοπούς της τηλεμετρίας και απομακρυσμένης παρακολούθησης. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε τη συνεχή υποπτία 24/7 της λειτουργίας του εξοπλισμού και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα χωρίς να τυφθεί το πάρκο έτσι για πολύ καιρό εκτός και να χάσει ο πελάτης μας την κερδοφορία του από την επένδυσή του. Ουσιαστικά μπορούμε να αντιμετωπίζουμε γρήγορα οποιαδήποτε λειτουργία και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Διασφαλίζουμε αυτόν τον τρόπο τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, το οποίο είναι και το επιστέγασμα της όλης κατασκευής.
0: Ναι. Και πώς μεταφράζεται όλη αυτή η τεχνολογία στην εμπειρία και την ασφάλεια του πελάτη?
2: Εντάξει, ο πελάτης καταρχάς μπορεί να τα βλέπει και αυτός ανά πάσα ώρα και στιγμή από το κινητό του, το οποίο αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ διαδραστικό και πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μεγαλύτερη σιγουριά που έχει, τον καλύτερο έλεγχο για την επένδυσή του. Γιατί μέσα από τη σωστή παρακολούθηση και την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την υψηλή απόδοση, να έχουμε αξιοπιστία, να έχουμε ταχύτερη ανταπόκριση όταν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα τομέα όπως η ενέργεια, όπου η συνέπεια και η σταθερότητα, ειδικά στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αυτή είναι η προστέμενη αξία μας απέναντι στον πελάτη.
1: Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, κύριε Τζουρτζακάκη?
2: Ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι το βασικό στοιχείο μας διαφοροποιεί είναι ότι λειτουργούμε πραγματικά, προσπαθούμε να λειτουργούμε πραγματικά ως ενεργειακή σύμβουλη, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενεργειακή μελέτη που να πραγματικά να είναι πάνω στις ανάγκες του καταναλωτή. Δεν περιοριζόμαστε στην πόλη, στην εγκατάσταση ενός συστήματος. Σχεδιάζουμε συνολικά την ενεργειακή στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις αλλαγές της αγοράς, τα νέα νομοσχέδια, όλα αυτά τα οποία καθημερινά αλλάζουν. Στόχο μας είναι να μετατρέψουμε την ενεργειακή αβεβαιότητα σε ένα προβλέψιμο και βιώσιμο όφελος για τον καταναλωτή. Μόλις και πριν από λίγες μέρες, με τη συμβολή μας, μία από τις τιμικές τράπεζες της χώρας παρήχε το πρώτο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αμιγώς για αυτοκατανάλωση και αποδίκευση ενέργειας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συμβάλαμε σε αυτό, γιατί δεν υπήρχε άλλο τέτοιο προϊόν στη χώρα, για να μπορούν οι εταιρείες έτσι να, όλες οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν εύκολα, με χαμηλά επιτόκια, με χαμηλές εξασφαλίσεις, με ευέλικτη διάρκεια, και πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Σίγουρα, στόχος μας είναι συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη λύση εξοικονόμησης ενέργειας. Κοιτάξτε, το σήμερα και το αύριο στις άπειρες στη χώρα μας είναι αναγκαστικά, θέλοντας ή μη, είναι η αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει αναγκαστικά να μπει με ευρεία στήριξη η αποθήκευση στο σύστημά μας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε έτσι τις περικοπές που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις μηδενικές τιμές, για να μπορεί να στηριχθεί ευρύτερα όλη η κατανάλωση της χώρας. Οπότε και για μας οι ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας είναι το α και το μέγα για το παρόν και το μέλλον. Πέρα από αυτά, αναμένουμε και ευρεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, όπου και σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί, και γενικά των ανανεώσιμων ενέργειας σε νέες μορφές που θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτό είναι σαφές. Και επιχειρήσεις όπως η ΕΝΟΣ δείχνουν πως η τεχνογνωσία, καινοτομία και η αξιοποίηση τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Κύριε Τζορτζακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά για σήμερα από την ενότητα Η επιχείρησή σου μπορεί, από το Vodafone Business.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
2: Η σημεία είναι η αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει αναγκαστικά να μπει με ευρεία στήριξη η αποθήκευση στο σύστημά μας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε έτσι τις περικοπές που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις μηδενικές τιμές, για να μπορεί να στηριχθεί ευρύτερα όλη η κατανάλωση της χώρας. Οπότε και για μας οι ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας είναι το α και το μέγα για το παρόν και το μέλλον. Πέρα από αυτά, αναμένουμε και ευρεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, όπου και σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί, και γενικά των ανανεώσιμων ενέργειας σε νέες μορφές που θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτό είναι σαφές. Και επιχειρήσεις όπως η ΕΝΟΣ δείχνουν πως η τεχνογνωσία, καινοτομία και η αξιοποίηση τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Κύριε Τζορτζακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά για σήμερα από την ενότητα Η επιχείρησή σου μπορεί, από το Vodafone Business.
3: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις εποχής μας, αυτό είναι σαφές, και επιχειρήσω πως η ΕΝΑΟΣ δείχνουν πως η τεχνογνωσία, καινοτομία και αξιοποίηση τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Κύριε Τζορτζαγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Nautica. You at your best. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές.

0: Ο Γιάννης, σου έφερα νεράκι.
1: Ευχαριστώ,
0: ο Γιάννης θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη, πολλές καλημέρες.
0: Με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές.
1: 9 βαθμούς,
0: ναι.
1: Wow.
0: Και χωρίς μυρωδιές.
1: Λοιπόν.
0: Ο έτερος Γιάννης λέει: ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους της Αττικής, προσπάθησα να αλλάξω τον καζάκι του καφέ
1: στην Ελλάδα. Και προκάλεσες όλο αυτό, βρε.
0: Και δεν τα κατάφερα. Κρίμα.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο, και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Ανέφερα νωρίτερα το χαρακτηρισμό χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Και πραγματικά το εννοώ, διότι η κοπελίτσα αυτή, η πανέμορφη κοπέλα, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
1: Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
0: Και είναι νεκρή. Είναι από, δηλαδή, δεν. Και εξ αφορμής κιόλας, και άκουσα εχθές, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή του Νίκος Χατζηνικολάου για τις κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, είναι την παραπομπή σε δίκη για κακούργημα για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.
0: Λοιπόν.
1: Είχαμε και το σκεπτικό στο ενικός.gr.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι από τις υποθέσεις που πραγματικά μας σφίγγει το στομάχι όταν δυστυχώς η πολιτεία ανίκανη. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή πάντα κάνουμε φοβερή διαχείριση του χρόνου, θα προσπαθήσουμε διάμεσα να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας. Παρόλα τα αυτά, προς το παρόν θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο οθωμανολόγο. Διότι το πράγμα εκεί με την Τουρκία μάλλον αρχίζει να ξεφεύγει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Παρόλα τα αυτά, το ερώτημα το οποίο υπάρχει, κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, αγαπητοί και στους ακροατές.
0: Έχει ξεκινήσει εδώ στη χώρα μας ένας δημόσιος διάλογος για το αν τελικά η Αθήνα πρέπει να προσβάλλει ή να κινηθεί εναντίον αυτής της περιραίουσας της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί και της πρόθεσης της Τουρκίας να περάσει ένα νόμο που να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα. Νομίζω ότι είναι ένα, θα μας το πείτε εσείς, ένα νέο κάζους μπέλι πιο διευρυμένο. Πρέπει να αντιδράσει τώρα η Αθήνα, πρέπει να περιμένει η Αθήνα για να δει εάν όντως αυτό το οποίο ακούγεται στην Τουρκία θα γίνει πραγματικότητα, και για ποιο λόγο έχουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει μάλλον, κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία απέναντί μας. Σας έβαλα πολλά.
1: Ναι, λίγο. Πέντε ερωτήσεις μαζί.
0: Ψιλοπράγματα. Φαντάζομαι μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να τα απαντήσετε.
2: Λοιπόν, η Τουρκία κορυφώνει τώρα, γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σε μια διαδικασία την οποία ακολουθεί εδώ πέρα και δεκαετίες. Δηλαδή είναι το δόγμα Νιχατερίμ, ήδη από τη δεκαετία του 50, το οποίο λέει η αυτοκρατορική Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποτε, αδικήθηκε με τη συνθήκη των Σευρών, η οποία δεν υλοποιήθηκε, δεν εφαρμόστηκε, αλλά αδικήθηκε και με τη συνθήκη της Λοζάνης, και κυρίως αδικήθηκε στα θέματα του Ανατολικού Αιγαίου της θάλασσας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και της Τράκης. Η Κύπρος είναι ένα άλλο θέμα, αλλά και εκεί θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να κρατάει ένταση σε χαμηλό όμως επίπεδο, έστω και με δηλώσεις τύπου Κάζους Μπέλη, για να φοβάται ο αντίπαλος, να διεκδικεί και να κάνει θέματα de facto, δηλαδή των πραγμάτων, να τα διεκδικεί και τελικά να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτό είναι το δόγμα Νιχατερίμ. Το δόγμα Νιχατερίμ λοιπόν το βλέπουμε μπροστά μας να υλοποιείται, και βεβαίως όλα αυτά έρχονται ως απότοκος μετά τις καταστάσεις των γκρίζων ζωνών, ναι, των διεκδικήσεων και της αδικίας που πουλάει σε εισαγωγικά η Τουρκία, και έρχεται και ως συνέχεια του Τουρκετζίαν, το οποίο θα έφερνε αυτό το οποίο ήρθε τώρα. Τώρα, γιατί τα κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή? Όπως είπα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί και αυτό, δηλαδή είμαστε στην τέταρτη φάση του δόγματος Νιχατερίμ, και εκείνο το οποίο βλέπω να έρχεται, παρότι έχουν βγει οι λαγοί του Προέδρου Ερντογάν για να ζυγίσουν και τις ελληνικές αντιδράσεις, να δούνε πώς αντιδρούμε εμείς, για να δούνε σε τι επίπεδο θα προχωρήσουν το για σάση το νομοσχέδιο, το οποίο θέλουν να γίνει κανούν, δηλαδή κανόνας, δηλαδή νόμος. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, αν πρέπει προκαταβολικά η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει σε διεθνές επίπεδο, όχι ακόμα, γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει, γίνεται συγκεκριστικός αλλιώς, σε απλές εικασίες.
1: Σε κάτι που δεν έχει νομική υπόσταση, δηλαδή.
2: Δεν έχει ακόμα νομική υπόσταση. Σε περίπτωση όμως που αυτό, μπορείς να αντιδράσεις και εσύ με δικούς σου ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε επίπεδο δημοσιογραφίας, σε επίπεδο αναλυτών, όπως κάνουν εκεί οι Τούρκοι. Δηλαδή, και τους λες, αυτά δεν στέκουν γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Σε τέτοιο επίπεδο, ναι. Αλλά σε επίπεδο κρατικό, επίσημο, δυστυχώς πρέπει να γίνει η πράξη, δηλαδή πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος, να τον δούμε, και αναλόγως η Ελλάδα να κάνει πάρα πολλά τα οποία μπορεί να κάνει.
0: Τι ισχύ μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει η Τουρκία?
1: Και τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί ακούμε και κάτι περίεργα, δηλαδή, λέει, ποια Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να την ονομάσετε Νέα Ρώμη, να αρχίσουμε και εμείς να λέμε ότι δεν είναι η Τουρκία, είναι Μικρά Ασία.
2: Ναι, όλη αυτή η λογική έγκυται στο ψυχολογικό bullying, να το πω έτσι, στις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Ένα κεφάλαιο από διδάσκω σχολείου πολέμου του πολεμικού ναυτικού είναι και αυτό. Ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή πως ο αντίπαλος σου σπάει τα νεύρα, να το πω έτσι λαϊκά, και προσπαθεί να σε κάνει να αντιδράσεις σπασμωδικά και να ακολουθείς τη δικιά του λογική και πολιτική, χάνοντας την ψυχραιμία σου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η ιστορία έχει γραφτεί. Η ιστορία θα χρησιμοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, εφόσον απαιτηθεί. Θα ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Η Τουρκική Ακαδημία, έχω τον τόμο, έχω το βιβλίο δηλαδή, γι' αυτό το λέω τώρα, δεν είναι έτσι θεωρητικό παράδειγμα. Η Τουρκική Ακαδημία το 1948 έγραψε ένα πολύτομο έργο, το οποίο λέγεται το Αιγαίο, The Yunan Tarihi, και η ιστορία των Ιώνων, των Ελλήνων. Αυτό και μόνο θα το έπαιρνα παραμάσχαλα και θα πήγαινα στα διεθνή φόρα και θα έλεγα, πρώτον, η ίδια η Ακαδημία τους ονομάζει το Αιγαίο των Ελλήνων των Ιώνων, ήδη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα Οθωμανικά αρχεία ονομάζουν την Κωνσταντινούπολη, όχι Ισταμπούλ, αλλά Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Και η Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο ονομάζονται Μπάχρι Ρουμ, που σημαίνει θάλασσα των Ρωμιών. Λοιπόν, εφόσον θεωρούν ότι είναι διάδοχη η κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Τουρκία, ας κρατήσει και αυτή την ιστορική ονομασία που έδινε στην ευρύτερη περιοχή και στις καταστάσεις της περιοχής.
1: Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να διεθνοποιήσει ουσιαστικά η χώρα μας το θέμα σε φόρα, ναι, όταν αντιλαμβάνομαι.
2: Ακριβώς.
1: Περάσει ο νόμος, απευθυνόμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΙΕ,
2: παντού. Ναι, παντού. Όπου είμαστε με την Τουρκία εμπλεκόμενοι, ξεκινάμε. Θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ωραία. Να το παρουσιάσουν ως, να το παρουσιάσουμε ως διμερή τεχνική διαφορά, όπως διαβάζουν κάποιοι, αλλά είναι συνολικότερα ζήτημα σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Αφορά διεκδίκηση και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον λέει για τα νησιά μας, τα μεγάλα κιόλας, όχι μόνο τις βραχονήσιδες, ευρωπαϊκού εδάφους. Mm. Άρα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που κάνει η σύμμαχος Τουρκία. Και σε επίπεδο επικοινωνιακό, αν θέλετε, σε διεθνή συνέδρια, σε θέματα πολιτιστικά, σε επιτροπές πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ότι εδώ πέρα πάνε να διαστρεβλώσουν την ιστορία, ακόμα και τη δικιά του. Όχι τη δική μας μόνο, όπως εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε την ορολογία και όπως είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία, διότι η ελληνική ιστορία αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής ιστορίας.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη μας είχατε πει και για την κουζίνα την τουρκική που διεκδικούν να μας πάρουν
1: μέχρι και, πολλά
0: και,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι, και μάλιστα μας είχατε πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που έμαθαν να μαγειρεύουν και να έχουν κουζίνα οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, οι οποίοι ήταν νομάδες.
2: Αυτό δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Τα Οθωμανικά αρχεία, τα οποία έχω ερευνήσει την περίοδο του διδακτορικού μου, εδώ και 40 χρόνια, γράφουν ακριβώς αυτό. Όταν πας να δεις το υποκείμενο, δηλαδή ποιος μαγειρεύει, ποιος παίζει μουσική, ποιος χτίζει, ποιος γράφει, δηλαδή ποιος δημιουργεί πολιτισμό, το υποκείμενο, η μονάδα, ο άνθρωπος δηλαδή. Αυτοί δεν είναι Τούρκοι. Αυτοί είναι Οθωμανοί υπήκοοι, Ρωμιοί, Εβραίοι, Αρμένοι, οι οποίοι ως ρεαγιά, δηλαδή ως κοπάδοι υπήκοοι, είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, διότι τα πολιτιστικά στοιχεία που σχετίζονται, όπως ξανά είπα προηγουμένως, με το χτίσιμο, το ράψιμο, τη μουσική, το μαγείρεμα, αυτά που σήμερα θεωρούμε πολιτιστικά στοιχεία δηλαδή, τα θεωρούνται επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αγκαρίες και δίδονται να τα κάνουν οι υποδεέστεροι. Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν μουσουλμάνοι, έστω και αν ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος μαγειρεύει και κάνει την κουζίνα, αυτός που παίζει μουσική και κάνει τη μουσική, που σήμερα έτσι ελαφρά την καρδία ονομάζουμε τουρκική, δεν είναι Τούρκος. Τι να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταδακόπουλε.
2: Και εγώ την καλημέρα.
0: Πάντα πολύτιμη η συμβολή σας στα δρόμενα.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μηχανικέ, Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
20: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
21: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
20: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
21: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2.

0: Λοιπόν, έχοντας κάνει μια πραγματικά αριστοτεχνική διαχείριση του χρόνου για ακόμη μια ημέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πολλές διαφημισούλες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτυπά ξύλο, καλά να είμαστε. Λοιπόν.
1: Είπαμε και αποφασίσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ζητήσαμε και ταπεινά συγγνώμη από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Θα τον έχουμε αύριο.
1: Για να τον
0: το
1: έχουμε για αρκετό χρόνο, ναι, για να τώρα... μας εξηγήσει έτσι αναλυτικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι για να κάνουμε και μια οικοδομητική συζήτηση.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και νόημα συζήτηση, το λέω για να μην.
0: Έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις όμως. Όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει τι είναι αυτό το οποίο, αυτή η οσμή εκεί στην, που έχει ενοχλήσει σχεδόν το μισό λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Δημήτρης, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τους πιο έξυπνους, είναι η καλύτερη ρεπόρτερ. Ο Δημήτρης λέει, θυμήθηκε τη φοράδα, σταλώνει. Λέει. Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτή η φοράδα.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής. Από ομαδικό αερισμό από το στρατόπεδο Παλάσκα στο Σκαραμαγκά λόγω χαλασμένης φασολάδας.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι δύο πράγματα, μάλλον δύο έχω να σας πω. Ένα. Η Γερμανία στέλνει πάτριου στην Τουρκία παρακάμπτοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα κινείται μαχητικά. Είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Μπείτε στο ενικός.gr να το διαβάσετε. Όπως πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας γράφει για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Να, ακριβώς.
1: Σχεδόν 70.000 είναι οι ενδιαφερόμενοι. Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε επίσης ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για 70.000 βάουτσερ για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δίπαστης. Δύο το μεσημέρι αρχίζουν οι αιτήσεις. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα, ξέρω έχω χάσει πάλι κάτι, του κοινωνικού τουρισμού, ο ΕΟ, τα οριστικά.
0: Δεδομένου ότι η ΔΥΠΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο για πάρα πολλά θεματάκια, νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα τρέχουν πολλά θεματάκια. Θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, που και οι δύο κυρίες, οι δύο επικεφαλείς, είναι ευγενέστατες και πάντα μας ενημερώνουν παρά τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά εκεί στη ΔΥΠΑ και στις πλατφόρμες. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να μας δώσουν και κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει κατά το παρελθόν.
1: Είχα μια συζήτηση με την κυρία Βουτσά στο διάλειμμα, γιατί πολλοί κόσμος τρέχει ακόμα να βγάλει ταυτότητα. Μέχρι τον Αύγουστο είναι η προθεσμία από την έκδοση νέων ταυτότητων σύμφωνα.
0: Από τον Αύγουστο και μετά απλά δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με την παλιά ταυτότητα. Ναι, ακριβώς, στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχύει στο εσωτερικό.
1: Σωστά.
0: Καλό βέβαια θα είναι σιγά σιγά να μπούμε όλοι στη διαδικασία και το λέω πρώτα απ' όλα για να το ακούσω εγώ. Για να αλλάξουμε.
1: Ναι, να εσύ να τα ακούσει, Σπύρο μου, αλλά το θέμα είναι πού θα βρει ραντεβού. Γιατί εγώ που ψάχνω αυτά έλεγα στην Κατερίνα.
0: Θα κλείσουμε το ραντεβού από σήμερα, παραδείγματος χάρη.
1: Για πότε, για τον Αύγουστο.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου να το έχουμε βγάλει.
1: Ωραία. Έλεγα στην Κατερίνα ότι αυτή τη στιγμή. Βρήκα τελικά πόσα είναι στην Αττική. Τέσσερα διαθέσιμα στο διάλειμμα. Τα έξι κάναρα όλα. Σε όλη την Αθήνα.
0: Λοιπόν, η Ρένα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, σας αγαπώ και τους δύο.
1: Καλημέρα, σας αγαπούμε.
0: Και εμείς σας αγαπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέπει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Και έχουμε διαγωνισμό, εβδομαδιαίο διαγωνισμό, που το πρώτο και μεγάλο δώρο είναι τρεις ημέρες στην Άνδρο, παρακαλώ. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως, της Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, κυρία Στεφανία, είναι ένας αφιλτραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πού, Στεφανία μου?
1: Στα Γουρλίδικα, τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Υπομονή στους δρόμους, είπε στον κόσμο.
0: Υπομονή στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. All over the place.
1: Έχει παντού.
0: Είναι, πολύ, είναι παντού, παντού, παντού. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα και στο κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολύ. Είναι κατακόκκινα τα πάντα. Λοιπόν.
1: Να πω μια τελευταία απλώς.
0: Να πει μια τελευταία.
1: Γιατί,
0: απλώς,
1: να μια ενημέρωση τελευταία, παρακαλώ, αφού είναι παντού,
0: παντού
1: κόκκινα. Ναι. Να πω ότι και στην Αττική εδώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Πρόσελευση είναι 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 5 με 10 λεπτά από Πλακετία έως Κηφισίας και προς αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Βοήθειά μας, βοήθειά μας και βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός, είπαμε, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Παραδίδουμε γρήγορα γρήγορα το στούντιο, το ραδιοθάλαμο του Real FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημέρα κύριε δικαστά. Καλημέρα κύριε δικαστά. Από τα 10 κυβικά εκατοστά του Στέν Σισι. Good morning, George. Καλημέρα κυρία Κοβέση. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια στο μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου εδώ, στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Σας έχω τύπο ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, ό,τι μήνυμα θέλετε, στη σελίδα του Viber 693-666-2892. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να φτάσει μέχρι εδώ, και το λαμβάνουμε ακαριαία την ώρα που το στέλνετε στην σελίδα του Viber της εκπομπής 693-6666-2892. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, πήγα να περάσω στα Μουλοχτά μια τροπολογία, ντροπή, ντροπολογία, για να ελέγξουν πώς και από ποιους θα ανακρίνονται οι πολιτικοί. Μια ρύθμιση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους, για να βάζουν στο αρχείο υποθέσεις και να προστατεύουν το τομάρι τους από τις κακοτοπιές και τις απάτες. Μόνο που οι Κοβέσοι δεν είναι χώριος δικαστής για να την ελέγχουν. Τους πήρε χαμπάρι, τους έβγαλε τάπλητα στη φόρα, τους κατήγγειλε διεθνώς ότι επιχειρούν να σαμποτάρουν τις ευρωπαϊκές έρευνες για τη διαφθορά στην Ελλάδα, τους ξεμπρόσιασε σαν κοινούς απατεώνες που προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη τους. Και το αποκορύφωμα, αφού ο Φλωρίδης έφαγε τον παγκόσμιο ξεφτιλίκι, βγήκε στη Βουλή να κάνει το παγόνι. Αλλά επειδή το Λουξεμβούργο δεν καταλαβαίνει από κυβερνητική προπαγάνδα, αναγκάστηκε να καταπιεί τη γλώσσα του και να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα και να αλλάξει τον νόμο άρον-άρον την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής δικαιοσύνης σήμερα, που σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Ένας υπουργός της κυβέρνησης που νομοθετεί για να καλύψει την πολιτική ελίτ, τρώει χαστούκι από την Ευρώπη και μετρά τρέχει να μαζέψει τα συμμάζευτα, νομίζοντας ότι είμαστε ηλίθιοι. Δεν υπάρχει ίχνος ντροπής, ούτε ένας κόκκος τσίπας, φίλες και φίλοι. Μας κυβερνάει ένα καθεστώς παρακμής.
1: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
2: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
5: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
6: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
4: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
2: Κύριε Πρόεδρε,
4: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
2: Όταν είναι φωνάζεται.
4: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
2: Θα μιλήσω από εδώ, γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω, διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
1: Αφορμή για ακόμη μία ένταση αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
2: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία, πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
7: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό δηλαδή εφέτη ανακριτή. Εκεί είναι λοιπόν και η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς μεταφράστηκε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ως αγνόηση της εξουσίας της. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν σήμερα στη Βουλή κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει κανονικά να έχει τα ανακριτικά της δικαιώματα.
0: Δεν καθαρίζουν με τη Ρουμάνα, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατρή. Ούτε με τους κουτόφραγκους. Δεν καθαρίζουν. Έχουν φάει τον Αγλέωρα. Έχουν φάει τον άμπακο. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 2-3 χρόνια, πόσο είναι από το προηγούμενο, έχουν αυξήσει τα κίνητα. Ξέρετε γιατί είναι? Δεν σας έχει πει κανένας γιατί όλα φαίνεται ότι αυξάνονται τα κίνητα, πάνε τα λεφτά, αγοράζουν ακίνητα? Διότι εκεί γίνεται ξέπλυμα χρήματος. Ρώτησα έναν σοβαρό οικονομολόγο, ένα πάρα πολύ σοβαρό οικονομολόγο, ο οποίος μου είπε ότι αυτό το κάνουν γιατί εκεί γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Γι' αυτό πάνε και πέφτουν με τα μούτρα στα ακίνητα. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα τα πουλάνε και παίρνουν πίσω τα λεφτά. Σε μετρητά, άμα θέλουν μετρητά. Άμα θέλουν, κρατάνε τα κίνητα. Ωραία πράγματα, ωραία δουλειές. Τι ωραία χώρα ζούμε, φίλες και φίλοι. Δεν πλήττουμε ποτέ, κάθε μέρα και κάτι καινούργιο. Εν τω μεταξύ, Τσίπρας και Καριστιανού ανάβουν τις μηχανές. Σε λίγες μέρες και τα δύο κόμματα βγαίνουν στον αέρα.
8: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
9: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
8: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
10: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
11: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
8: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέριο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
12: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούτσο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
8: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
13: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα. Κρίνουμε και αποφασίζουμε.
8: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
14: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της δικτυωσίας?
8: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αποκαλυπτήρια από εδώ, αποκαλυπτήρια από εκεί, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Πολύ αποκαλυπτήριο πέφτει. Τι να λέμε τώρα. Πολύ αποκαλυπτήριο πέφτει. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτές τις εκλογές. Έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Έρχεται που σου λέω. Άκου που σου λέω. Μην ακούσεις. Σου λέω εγώ. Έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Με φόρα. Μόλις τελειώσουν με αυτούς τους δύο, θα γυρίσουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο κόμμα Σαμαρά. Για να κλέψει την τελευταία στιγμή τις εντυπώσεις. Είναι επικοινωνιακό το θέμα, δεν είναι τίποτα παραπέρα. Το έχει έτοιμο. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ο Σαμαράς είναι ίσως ο μόνος πολιτικός αρχηγός εν αποστρατεία, ο οποίος έχει μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα και τον διατηρεί. Έχει μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα και τον διατηρεί. Μόλις φυρίξει κλέφτηκα ο Αντώνης, θα αρχίσει το Καλαματιανό. Και εκεί να δούμε μετά πώς θα γίνει η αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Ο Μητσοτάκης ελπίζει να μην το κάνει ο Αντώνης. Και άλλοι ελπίζουν να μην το κάνει ο Αντώνης, γιατί θα έχουν κάποιες απώλειες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε μια χώρα η οποία αγοράζει Ραφάλ, αγοράζει Μπελαρά, αγοράζει Μπερκαντίνι, πώς τις λένε τις ιταλικές φρεγάτες τώρα. Όλα αγοράζουμε, εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Αλλάζουν τα οπλικά συστήματα, φεύγουν από πάνω οι Patriot, έρχονται κάτω, φεύγουν από το νησί, έρχονται μέσα. Θα πάνε, θα αλλάξουν αεροπλάνα, θα φύγουν δύο, θα πάνε δύο και πάει λέγοντας.
15: Την Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράς, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
12: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
16: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
17: Revisionism, the instrumentalization of migration and the persistent contestation of sovereign rights are not for us. Theoretical concerns to be discussed in forums, their daily realities.
15: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κυρίως στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
18: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
15: Καρφιά προς την κυβέρνηση ξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο.
19: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
20: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κησέα έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
21: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
19: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
22: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
15: Για χρέος ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμης στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πλούσιοι είμαστε, παιδί μου. Πλούσιοι. Πώς θα γίνει? Αγοράζουμε οπλικά συστήματα. Και όχι μόνο, αγοράζουμε και ακριβά καύσιμα. Ε, δεν το ξέρετε ότι αγοράζουμε ακριβά καύσιμα? Δεν ακούσατε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου? Ότι τον εσυνεχάρει ο κύριος Τραμπ τον κύριο Παπασταύρου, επειδή δεν αγοράζουμε φτηνά καύσιμα από τη Ρωσία, το Ιράν κλπ. Και αγοράζουμε ακριβά καύσιμα από την Αμερική. Ε, δεν τα ακούσατε, ακούστε το.
23: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ενεργειακή διπλωματία. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού Truth Social αναδημοσιεύει την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας στο πλέον επιδραστικό μέσο της Αμερικανικής κυβέρνησης, Breitbart News.
24: Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε στο Breitbart News ότι η κίνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη της Δύσης είναι σήμα κατά τεθέν για τη χρήση της ενέργειας, συμφώνων και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.
25: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
0: Ε, του έδωσε εύσημα ο Τραμπ. Ε, γιατί μας λέει, μας κάνετε καλά τη δουλειά? Μια χαρά είναι η δουλειά. Ε, μια χαρά είναι η δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτά είναι ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και βέβαια εσύ πληρώνεις τα καύσιμα το ένα πάνω απ' άλλο.
26: Σε τρεις μέρες το φύο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
27: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά.
0: Ότι τον εσυνεχάρει ο κύριος Τραμπ, τον κύριο Παπασταύρου, επειδή δεν αγοράζουμε φτηνά καύσιμα από τη Ρωσία, το Ιράν κλπ. Και αγοράζουμε ακριβά καύσιμα από την Αμερική. Ε, δεν τα ακούσατε, ακούστε το.
23: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ενεργειακή διπλωματία. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού Truth Social αναδημοσιεύει την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας στο πλέον επιδραστικό μέσο της Αμερικανικής κυβέρνησης, Breitbart News.
24: Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε στο Breitbart News ότι η κίνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη της Δύσης είναι σήμα κατά τεθέν για τη χρήση της ενέργειας, συμφώνων και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.
25: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κυρίακου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Ο κυρίακος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος, ή ήλιος, ή υδρογονάνθρακες. Είπε και τα δύο.
0: Του έδωσε εύσημα ο Τραμπ. Γιατί μας λέει, μας κάνετε καλά τη δουλειά. Μια χαρά είναι η δουλειά. Μια χαρά είναι η δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτά είναι ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και βέβαια εσύ πληρώνεις τα καύσιμα το ένα πάνω απ' άλλο.
26: Σε τρεις μέρες το fuel pass εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
27: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

0: επίσης είναι σήμα κατά τεθέν για τη χρήση της ενέργειας, συμφώνων και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Ο κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος, ή ήλιος, ή υδρογονάνθρακες. Είπε και τα δύο.
2: Του έδωσε εύσημα ο Τραμπ. Γιατί μας λέει, μας κάνετε καλά τη δουλειά. Μια χαρά είναι η δουλειά. Μια χαρά είναι η δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτά είναι ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και βέβαια εσύ πληρώνεις τα καύσιμα, το ένα πάνω απ' άλλο.
3: Σε τρεις μέρες το φύο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
4: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
5: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί, να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
6: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
4: Τέλη Φλεβάρι, με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
7: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ένα 2-3 μέρες βενζίνη.
4: Το έχει μείνει στο αυτοκίνητο?
8: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να τώρα βάζω ένα 20 ευρώ.
4: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αγγλία.
9: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
4: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
10: Οπότε χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον, μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Ανησυχία για το που θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
11: Εννοείται, άμα δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
4: Σύμφωνα με τους φρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
12: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη, όσο και να πάει να την πληρώνουμε για την βάζουμε, ειδικά στο μηχάνημα.
4: Στα τέλη του μήνα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
2: Έτσι, μπράβο. Μας δώσει και άλλα συγχαρητήρια ο Τραμπ. Και άλλα συγχαρητήρια. Φέρνουμε πετρέλαιο από την άλλη άκρη του κόσμου, βενζίνη από την άλλη άκρη του κόσμου, αέριο από την άλλη άκρη του κόσμου, όταν τα έχουμε δίπλα από την πόρτα μας και τζάμπα. Και φθηνά. Αλλά όταν ο Καραμαλής, ο Κωστάκης, πήγε να κάνει τον deal με τη Ρωσία για τον αγωγό κλπ, του την πέσανε, τον κυνηγάγανε να τον σκοτώσουνε, όπως λέει στο βιβλίο το Κωτάκης. Τον υποκλέπτανε από τα τηλέφωνα οι Αμερικάνοι, το FBI και η CIA, για να δούνε τι πάει να κάνει, πώς πάει να κάνει, τι ταραβέρι πάει να κάνει κλπ. Με έγινε τίποτα, όχι. Το πετύχανε όμως. Πετύχανε να παίρνει η Ευρώπη, για να δείτε πώς γίνονται ωραία τα πράγματα, καύσιμα και αέρια από την Αμερική. Και βέβαια βρήκανε τον πρόθυμο μαλάκα για να πηγαίνουν να τα ξεφορτώνουμε και εμείς να τα σπρώχνουμε κατά πάνω. Αλλά αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εγώ συγκλονίστηκα πάρα πολύ που θύμωσε ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια.

0: Δεν τα ακούσατε αυτό? Ακούστε το.
1: Πάμε και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Θυμώνει λέει, λυπάται με την ακρίβεια πει ο Μητσοτάκης. Να μας πει ποιος μαλάκας κυβερνάει και να τον ευθύνουμε παρέα. Έμα πια δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Το τερματίσατε πλέον, δεν πάει άλλο. Και εσύ λαέ βασανισμένε, δεν το μυαλό σου να κύλα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνας 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Εσύ, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
2: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
1: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
3: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
2: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
1: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε φίλε.
2: Αφού σήμερα το είπε.
1: Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
1: Έλα, παιδά, μόνο πελάτη, δεν ξέρω να πω, ρε παιδί.
2: Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
1: Είμαι για τον Άδωνη, για αυτό το κουμπί.
2: Δεν ακούγεσαι και καλά, τα είπαμε χάρη καγιά.
4: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
2: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
4: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλος.
2: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλο.
4: Λέγει αυτό. Λέει
2: και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
4: Τώρα για του εξωγήινου.
2: Και αυτό πήγε του εξωγήινου, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα. Να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
4: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μέναν ήρθα.
2: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
4: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
2: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
4: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν του υποβάλλει μία.
2: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
4: Αυτό λέει υποτάσσομαι.
2: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
4: Πρεσβείατο δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
2: Απεταξάμινα λε.
4: Κίμπερλι τι κάνει.
2: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
5: Έλα μπάγκια στολισμένα όλη η ζωή.
2: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
6: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, στεφτείνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
3: Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
7: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
6: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
8: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
8: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας.
2: Απλήστως.
8: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, άνθρωπος δεν υπάρχει.
3: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
8: Η προπάτηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι. Yes, please go on.
9: Yes, please go on.
8: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
2: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
8: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
2: Απλήστος. Απλήστος.
10: Αποστόλη.
2: Έλα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα το ίδιο.
10: Δεν πολύ καλή μου που σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
2: Τι θες.
10: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
2: Πού?
10: Στη δουλειά.
2: Εμένα.
10: Ναι.
2: Τώρα κοντά.
10: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
2: Γαλλικά.
10: Ναι.
2: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
10: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
2: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
10: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
2: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
10: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
2: Ο καλός σου το έβαλε.
10: Ναι.
2: Πεσηματική. Για τον καλό σου.
10: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
2: Αμαν. Θα ψάξω.
10: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
2: Τα σοκολατάκια.
10: Ναι.
2: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
10: Καλά, Αποστολή ψάξε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Μα ναι. Ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.
13: Λυπάμαι. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.

0: Ο Ντεν Χάρου είναι πάρα πολύ καλός κυνηγός και μας λέει πώς μπορεί να πιάσει την Αλεπού. Είναι ο Ντεν Χάρου και το Catch the Fox που αρέσει στο φίλο μου τον Γιάννη από την Ερωτριβιά, από τη Δάφνη εκεί πέρα. Σήμερα έχουν το πανηγύρι, σήμερα Τετάρτη, σήμερα έχουν το πανηγύρι και έχουν σουπιές με μακαρόνια, παρακαλώ. Γιορτάζουν εκεί την εκκλησία και θα βάλει και τα καλά του ο πρόεδρος, ο φίλος μου Μπακούτης, και θα παραστεί στην εκδήλωση. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάω, το είπα και χθες στα παιδιά, θα ήθελα να πάω έτσι να ανάψω ένα κεράκι για το καλό, αλλά δεν γίνεται, γιατί άμα πάω θα πέσω με τα μούτρα στη σουπιά με τα μακαρονάκια που μου αρέσουν, και καταλαβαίνετε μετά θα μείνω και στο μαγείρι, και μετά μεθαύριο δεν θα έχει, που αύριο δεν θα έχει εκπομπή, γιατί θα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι τώρα. Είδα μία ανάρτηση που έκανε η φίλη μου η Κούρνη Κατερίνα, η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Εύβοιας. Μία ανάρτηση που έκανε ότι η Ομοσπονδία, λέει, πήγε στον Άδωνη, και του έβαλε ένα θέμα, μια αδικία που υπάρχει για τους διαβητικούς τύπου 2, που την έχουμε συζητήσει και εδώ, όσον αφορά τα συστήματα ενημέρωσης του διαβητικού και κυριότερα για τις υπογλυκαιμίες. Είναι αυτοί οι σένσορες τους οποίους φοράμε στο μπράτσο και που μας ειδοποιούν για την υπογλυκαιμία ή τον ψηλό διαβήτη. Αυτές τις πληρώνουμε 70 ευρώ το 15ήμερο. Δηλαδή ένας διαβητικός τύπου 2, όπως είμαι εγώ, θέλω το μήνα 150 ευρώ για να αγοράζω αυτούς τους σένσορες, για να προστατεύω τη ζωή μου. Οι διαβητικοί τύπου 1 τους παίρνουν συνταγογραφούμενους, δηλαδή σε ελάχιστη τιμή. Και πήγανε στον Άδωνη και τους υποσχέθηκε ο Άδωνης ότι θα κάνει μια τροπολογία εκεί πέρα να τους βάλει στο σύστημα.
1: Από το 2024, και τώρα το επισημοποιήσει και θα το πει, και είπε ότι θα το κάνει άμεσα.
0: Πότε άμεσα δηλαδή?
1: Πήγε η Ομοσπονδία Υπόσας Δία, άνοιξε την πόρτα για την αποζημίωση των συστημάτων αυτό, και αυτόματης καταγραφής, εκτός από αυτό που είπατε, κύριε Παπαμακάρια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κιόλας και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα φιλενάδα.
1: Στα συστήματα αυτόματης καταγραφής, στους ινσουλινοθεραπευόμενους, άτομα με ζαχαρό διαβήτη δηλαδή τύπου 2 όπως είστε κι εσείς,
0: ναι,
1: να βάλετε και τις αντλίες και όλα και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΗ. Ο Υπουργός συμφώνησε να προωθήσει άμεσα προσιλοποίηση τα εδώ και 2 χρόνια αιτήματα της Πόσας Δία,
0: ναι,
1: της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων Συλλόγων Σωματιών με Ζαχαρό Διαβήτη που είμαστε και εμείς.
0: Θα το κάνει ή είναι παραμύθι προεκλογικό αυτό?
1: Είπε ότι θα το κάνει. Τι να σας πω. Μας έχουν υποσχεθεί πολλά.
0: Εσείς θα επανέλθετε όμως πάλι άμα δεν το κάνει?
1: Βεβαίως θα επανέλθουμε. Βεβαίως. Και για το νοσοκομείο θέλω να μιλήσω.
0: Τι γίνεται ακόμα χωρίς διαβητολόγο?
1: Χωρίς το νοσοκομείο Χαλκίδας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νομού, αδυνατεί να παρακολουθήσει ασθενείς καθώς παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει συνταξιοδοτηθεί από το τέλος του χρόνου,
0: ναι, ναι,
1: ο τελευταίος γιατρός που ήταν,
0: ναι,
1: και δεν έχουν επαναφέρει. Παρόλο που προκήρυξε μια θέση ο διοικητής, που έχουμε πάει στον διοικητή και σε όλους τους βουλευτές του νομού,
0: ναι,
1: σε αυτούς που είναι στην εξουσία και τους άλλους, ναι, που δεν είναι, σε όλους τους άρχοντες της πόλης, στους πάντες, όλοι το βρήκανε σωστό και υποσχεθήκανε ότι θα μεριμνήσουν. Ακόμη κανείς δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Θα ακούσεις μετά τις 9... ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που είναι τώρα είναι παράνομο.
1: Παράνομο.
0: Έχει λήξει η θητεία του και είναι παράνομο. Θα τα ακούσεις μετά, σε 9.
1: Τα αιτήματά μας είναι διορισμός διαβητολόγου και παιδοδιαβητολόγου στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ναι, με διαδικασία κατεπήγοντος.
0: Βέβαια.
1: Επαναφορά της συνταγογράφησης της ταινίας που την έκοψε εδώ και 6 μήνες.
0: Ναι. Άντε, έκοψε και την ταινία.
1: Βεβαίως. Ένα κουτάκι που παίρνανε το τύπου 1 και το, ναι, τύπου 2, βέβαια, τους ινσουλινοθεραπευόμενους.
0: Ναι, παίρναμε και εμείς. Ναι.
1: Και τώρα έχει κάνει ένα κουτάκι, έχει επαναφέρει ένα κουτάκι κάθε τρεις μήνες που δεν είναι πρέπον.
0: Τρεις ώρες την ημέρα ακόμα... να μετράς πάει το κουτάκι στο μήνα.
1: Ναι. Το οικονομικό κόστος, σωστή πρόληψη και ρύθμιση του διαβήτη με γιατρούς και νοσηλευτές κοστίζει λιγότερο στο κράτος. Πολύ λιγότερο από τις νοσηλίες και επιπλοκές του διαβήτη, νευροπάθειες, καρδιαγκιακά και ακροτηριασμούς. Η οδύσσια των ασθενών που δεν έχουν το γιατρό τους στο νοσοκομείο να μετακινούνται στην Αθήνα για μια απλή συνταγογράφηση ή ρύθμιση του διαβήτη.
0: Χριστιανή μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έξω στην πιάτσα υπάρχουν πολλοί διαβητολόγοι, ενδοκρινολόγοι.
1: Πολλοί διαβητολόγοι έχουμε κάνει.
0: Γιατί δεν κάνουν μια σύμβαση με έναν άνθρωπο ή με
1: να
0: δύο.
1: Κάνουν. Έχει προκηρύξει να...
0: και να πηγαίνουν το πρωί, εν πάση περιπτώσει.
1: Να πηγαίνουν. Έχουμε κάνει έκκληση στην
0: και να κάνουν ιατρείο το απόγευμα.
1: Ναι, κάναμε έκκληση.
0: Ναι.
1: Κάναμε έκκληση στους διαβητολόγους της Χαλκίδας.
0: Ναι.
1: Να πάει κάποιος στο νοσοκομείο.
0: Δεν πάει.
1: Ένας φιλάνθρωπος. Τέλος πάντων,
0: για να
1: βοηθήσει τα άτομα που δεν έχουν χρήματα.
0: Μα θα πληρώνετε τζάμπα, θα πάει.
1: Που το είπατε και ο ίδιος ο.
0: Δεν μου λέτε κανένα τζάμπα, θα πάει η Κατερίνα, θα πληρώνετε.
1: Ότι είπε, ο Πρωθυπουργός ότι είπε ότι ροκανίζει το μισθό.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: και άτομα που δεν μπορούν να πληρώσουν το 50άρικο
0: Λυπάτε,
1: και περιμένουν από τη δημόσια. Να πάνε στον γιατρό να τους γράψει τις συνταγές, τα φάρμακα.
0: Λυπάται πολύ για την ακρίβεια, για την τέτοια.
1: Ξέρω εγώ τι να πω. Και δεν έχουν πρόσβαση, έχουν το οικονομικό κόστος να πάνε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Για μια κυρία μου πήρε προχωρήσει για σχολικό νοσηλευτή, πρέπει να πάρει για το παιδί από τον παιδόν στην Αθήνα. Γιατί δεν έχουμε εδώ ένα γιατρό μες στο νοσοκομείο.
0: Για το παιδικό για νεανικό διαβήτη.
1: Ναι, για το παιδικό και το νεανικό διαβήτη και για όλους. Πρέπει να πάμε στην Αθήνα με επιβάρυνση. Με επιβάρυνση μας να μετακινηθούμε και να μην μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο να κάνουμε τα απλά.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, Κατερινά, και θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε. Την άλλη φορά πιστεύω να έχουμε αποτελέσματα.
0: Μακάρι, Κατερινά μου, και το ένα και το άλλο. Μακάρι.
1: Εμείς προσπαθούμε πάντως όλοι να έρθουν στο σύλλογο να γραφτούν, γιατί πιο πολύ θα έχουμε πιο μεγάλη φωνή. Γιατί όλοι
0: βέβαια, πιο μεγάλη δύναμη, όσοι πιο οργανωμένοι.
1: Είναι το 12% του πληθυσμού.
0: Σωστά.
1: Το
0: και διαβητική. Δεν έχουμε αγγίξει και τους νεφροπαθείς από διαβήτη που πάνε και κάνουν αιμοκάθαρση.
1: Αιμοκάθαρση. Και παιδεύονται οι άνθρωποι.
0: Και
1: μια εξέταση το χρόνο που μου δίνουν στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Εμένα μου δίνουν, εγώ επειδή είμαι εδώ και 60 χρόνια διαβητική.
0: Ναι.
1: Από τα 20 μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατά τύχη ζούμε, να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε έναν άνθρωπο να εκεί πέρα να μας υποστηρίξει.
0: Είσαι θηρίος, είναι τα χιλιάσεις.
1: Και θέλω να σας πω ότι
0: κάνεις εξέταση για τα νεφρά.
1: Κάνεις ένα, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μια μικροαλμπουμίνη που τη δίνουν και βλέπεις τα νεφρά σου.
0: Σωστά.
1: Και εγώ μέχρι τώρα διατηρούμε από αυτό. Που κάνω μια εξέταση το χρόνο μία φορά για τα νεφρά.
0: Ναι.
1: Δύο φορές πηγαίνω στο οφθαλμιατρίο και εδώ έχουμε καλούς οφθαλμιατρούς.
0: Και τα μάτια, ναι, τα μάτια.
1: Βέβαια. Τα μάτια.
0: Πάω εγώ στο φίλο μου το Σουρμελί και με κοιτάει για τα μάτια. Λέει είναι καλά μέχρι στιγμή, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, αλλά
0: πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις, βέβαια.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Θέλει και πιο επιλεγμένες.
0: Ναι.
1: Θέλει φλουροαγγειογραφία κάθε 6 μήνες ή μια φορά το χρόνο. Εγώ πάω από εδώ και 30 χρόνια.
0: Έχει το νοσοκομείο καλούς οφθαλμίατρους. Έχει το φίλο μου τον Αποστολόπουλο εκεί πέρα.
1: Έχουν και αξονικοί και μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Έχει το φίλο μου τον Αποστολόπουλο που έχει φτιάξει το τμήμα κούκλα.
1: Αποστολόπουλος είναι κι άλλοι, να μην πω ονόματα, είναι κι άλλοι.
0: Επειδή είναι ο προϊστάμενος αυτός, γι' αυτό το λέω. Επειδή
1: που
0: είναι...
1: κάνουν έργο και στο νοσοκομείο να πηγαίνει ο κόσμος.
0: Αυτός μου κάνει τους καταράκτες εμένα και μια χαρά. Βλέπω.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
1: Να σου πει να κάνεις κάτι καλύτερο.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να κλείσουμε, Κατερίνα, θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, καλημέρα.
1: Και συγγνώμη κιόλας για το.
0: Όχι, να σε καλά, θα τα πούμε. Πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Καλά κάνεις. Εγώ να δεις. Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η φίλη μου η Κατερίνα, η Κούρνη, η οποία δίνει μεγάλο αγώνα, οφείλω να πω. Δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαρί συνέχεια, τους βομβαρδίζει με επιστολές, χαρτιά, τηλέφωνο και τέτοια. Αλλά βέβαια δεν είχαν πάρει τα ζώα. Έχουν αφήσει το νοσοκομείο Χαλκίδας χωρίς διαβητολόγο. Ακούστε να δείτε, ρε παιδιά. Και χωρίς και παιδικό διαβητολόγο. και ταλαιπωρούνται τα μικρά παιδιά αλλά και οι περίληκες και οι μεγάλοι να τρέχουν στην Αθήνα. Ναι, κόψανε τις ταινίες, κόψανε τις εξετάσεις για τα νεφρά, γιατί δύο πράγματα χτυπάει το ζάχαρο σε πρώτη φάση: μάτια, νεφρά, και μετά νεύρα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εμένα με έχει ψιλοτσιμπήσει στα νευράκια και με έχει πιάσει εκεί στη μέση στο νεύρο που κατεβαίνει κατά κάτω, και πήγα και έβγαλα ακτινογραφίες να δω τελικά τι γίνεται, αν έχω τέτοιο, και μου λέει ο ακτινολόγος, ο ορθοπαιδικός στα ψαχνά, μου λέει σακάτης είσαι, μου λέει, χάλια λαιμό σου, χάλια σποδηλική στήλη, χάλια τα τέτοια. Λέω και εγώ, και εγώ είμαι χάλια και καλά κάνω και είμαι χάλια, και άι παρατάτε μίσκο, δεν ξαναπάω σε γιατρό. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατή. Και λυπάμαι, όπως λυπάται και ο Πρωθυπουργός μας.
2: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Πες μας ποιος μαλάκας κυβερνάει, κούλι, να πάμε να τον ευθύσουμε παρέα, ρε παιδί μου, για την ακρίβεια που έχει επιβάλει στον κόσμο. Πες μας, πες μας.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μια υπέροχη μπαλάντα, σκόνη στον αέρα, σκόνη στον άνεμο. Υπέροχο, έχεις δίκιο φίλε μου Τάσο. Τι είναι το άλλο, τι, και τι ηρωνία λέει, είναι ροκ συγκρότημα. Είναι ροκ συγκρότημα η Κάνσας. Τι θες να είναι, γιατί τα ροκ συγκροτήματα δεν βγάζουν ωραίες μπαλάντες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Μην με κάνεις να σας βγάλω εδώ πέρα και σου βάζω μπαλάντες από ροκ και μέταλ συγκροτήματα, σε παρακαλώ, σε προχωρώ. Ε, και μέταλ συγκροτήματα. Να σου βάλω εγώ εδώ πέρα να ακούς ένα μήνα. Είπαμε, έχω τη μεγαλύτερη δισκοθήκη. Έχει τα πάντα. Ό,τι και να ζητήσετε, τα έχει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. 67 χρόνια τη μαζεύω. Θα βγάλει και 15-18 χρόνια έτσι που ξεκίνησα το τέτοιο. Ε, βέβαια, μετάλλικα. Φοβερή μπαλάντα. Ε, δεν τα συζητάμε. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως με την κυρία Κούρνη για τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο και που δεν έχει διαβητολόγο. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχει διαβητολόγο, δεν έχει αιμοδυναμικό. Κάτι ψέλησε ο Περιφερειάρχης ότι θα χρηματοδοτήσει, λέει, η περιφέρεια από το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ για να γίνει αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Ένα νοσοκομείο όμως το οποίο δεν έχει διοικητικό συμβούλιο. Αυτό καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η θητεία του έχει λήξει και όσες αποφάσεις παίρνει από την ημέρα που έχει λήξει η θητεία του, έκτακτες, επίγουσες και μη, είναι παρανομές. Κυρία Ιωάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρια, καλημέρα και στους ακροατές σας. Απλά να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Για επίγουσες τρέχουσες αποφάσεις μπορεί να παίρνει. Γιατί το ΔΣ συγκροτήθηκε τον Απρίλιο, 23 Απριλίου του 24. Η θητεία είναι διετής και μετά τη διετής θητεία δίνει το δικαίωμα ο νόμος ένα τρίμηνο να μπορούν να λειτουργήσουν και ειδικά για διασυνδεόμενα νοσοκομεία, ναι, για να λαμβάνουν κάποιες τρέχουσες επίγουσες αποφάσεις για τη λειτουργία των νοσοκομείων.
0: Α, για επίγουσες,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: αν θα ξεμείνουμε από υλικά, εάν θα χρειαστεί να για τις εφημερίες, για τα οικονομικά όσον αφορά εδώ του νοσοκομείου τα τρέχοντα, ναι, μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα και σίγουρα αυτό ισχύει. Υπάρχουν κάποιες πράξεις που μπορεί να θεωρηθούν δυνητικά ακυρωτές, έτσι.
0: Δεν μου λέτε, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ένα λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό τα τελευταία που ήθελε να κάνει ένα διαγωνισμό για το εστιατόριο, για τα φαγητά κλπ.
1: Ναι, εμείς αυτό, για αυτό το λόγο το λέμε.
0: Άρα δεν μπορεί να το κάνει.
1: Το ΔΣ του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή να παίρνει σοβαρές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την οργανωτική λειτουργία του νοσοκομείου, με τις εργασιακές σχέσεις, να παίρνει αποφάσεις για συμβάσεις, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσουν και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Αυτά δεν είναι επίγοντα θέματα για να μπορεί να τα τρέξει ένα ΔΣ, το οποίο δεν έχει την ανάλογη νομιμοποίηση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και στο κάτω-κάτω, αρχές του Απρίλη, 1 και 2, έγιναν και οι εκλογές για τους ελετούς εκπροσώπους. Είναι έτοιμα όλα. Έχουν σταλεί από την επόμενη μέρα, από ό,τι ξέρω, στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αργεί να βγει το ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Έχει οριστεί διοικητικό συμβούλιο για να βγει το ΦΕΚ?
1: Θα βγει το ΦΕΚ με όλο το διοικητικό συμβούλιο.
0: Αυτοί θα ορίσουν, δηλαδή, θα ορίσουν αυτοί.
1: Θα οριστεί το ΦΕΚ από κάτω. Θα μας έρθει ποιοι θα μετέχουν εκτός από τον διοικητή και τους υποδιοικητές, ναι, ποιοι άλλοι θα είναι στο ΔΣ.
0: Ο διοικητής δεν ήταν να γίνει διαγωνισμός με το διοικητή για να έρθει άλλος? Και τελικά τι, τον αφήσανε εκεί?
1: Τίποτα. Προσωρινά ήρθε. Το πόσο γίνεται προσωρινά, ουδέν
0: μονιμότερο του προσωρινού. Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι να λειτουργούμε σωστά τις αποφάσεις μας. Να γίνονται σωστά οι διαδικασίες, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, με 20 εργαζόμενους κάτω στη σύντηση. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τόσο εύκολα αποφάσεις και με διαδικασίες fast track. Έτσι, και σε μια περίοδο που δεν υπάρχει και η νομιμοποίηση αυτή στο ΔΣ του νοσοκομείου.
0: Μίλαγα προηγουμένως με την πρόεδρο των διαβητολόγων και μου λέει ότι το νοσοκομείο έχει μείνει εδώ και 6 μήνες, 5 μήνες χωρίς διαβητολόγο και χωρίς παιδοδιαβητολόγο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά?
1: Δεν είναι σοβαρά, όπως και άλλα προβλήματα που έχουμε
0: κύριε,
1: όπως και η παθολογική που έχει 6 παθολόγους και σε λίγο καιρό, σε κανένα μήνα θα φύγει κι άλλος παθολόγος από πάνω, θα έχουμε 5, δεν θα έχουμε γιατρούς να δουλέψουμε.
0: Ναι.
1: Όπως τα επίγοντα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα τμήματα. Σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει διορθωθεί η κατάσταση. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και δεν μπορεί να βάλει στάξη στα τμήματα. Λοιπόν, εάν δεν τα δούμε σοβαρά κάποια ζητήματα εδώ στο νοσοκομείο, δεν πάσχουμε από το να δώσουμε τη σύντηση σε εργολάβο.
0: Ποιοι να τα δούμε σοβαρά, ποιοι να τα δούμε σοβαρά.
1: Τα σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι σοβαρά ζητήματα να στελεχώσει τα τμήματα να λειτουργούν.
0: Όχι, λέω ποιοι να τα δούνε σοβαρά.
1: Το
0: Υπουργείο, η ΔΥΠΕ και ο διοικητής.
1: Εδώ είπε και ο ναι, και το Υπουργείο.
0: Μα μπράβο.
1: Ανακατεύουμε το θέμα της σίτησης αυτή τη στιγμή, ανακατεύουμε το θέμα με τα πάρκινγκ, ανακατεύουμε χίλια δυο άλλα εκτός από τα ουσιαστικά προβλήματα του νοσοκομείου.
0: Την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών.
1: Αυτό. Λένε αποφάσεις στον αέρα ότι θα έρθουν 5 γιατροί ή μια προκήρυξη για 5. Πούντι θα έρθουν, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείωση στους χειρούργους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 αναισθησιολόγους που δεν τα βγάζουν πέρα και οι αίθουσες του χειρουργείου αντί να λειτουργούν 3 κάθε μέρα που λειτουργούσαν και λέγαμε ότι ήταν λίγες, λειτουργούν 2.
0: Και έφυγε και η Γιφτονικόλου. Και έφυγε και η Γιφτονικόλου, έτσι.
1: Αυτό λέω. Τι είναι το προσωπικό.
0: Αναισθησιολόγους
1: δεν έχουν φέρει. Η Γιφτονικόλου συνταξιοδοτήθηκε. Ναι. Οι συντάξεις που έχουν φύγει μέχρι σήμερα, το πιο απλό, δεν έχουν αντικατασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν ούτε σε γιατρούς, ούτε σε νοσηλευτικό, ούτε στο υπόλοιπο προσωπικό. Παραιτήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν έρθει άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα γίνει, πώς θα το βγάλουμε πέρα αυτό το νοσοκομείο. Ο οργανισμός που φωνάζουμε εδώ και καιρό να αλλάξει, δεν έχει αλλάξει. Βέβαια, αν θα αλλάξει ο οργανισμός, θα δούμε και τη γύμνια του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Επίσημα, έτσι.
0: Γι' αυτό δεν τον αλλάζουν. Για να μην φανεί.
1: Και είναι όλοι υπεύθυνοι. Όλοι υπεύθυνοι, όλοι γνώστες.
0: Μάλιστα. Και έρχονται και εκλογές.
1: Έρχονται και εκλογές, πρέπει να πάρουν θέση επίσημα. Δεν μπορεί οι βουλευτές να έχουν τους εκπροσώπους τους εδώ. Δεν μπορεί η περιφέρεια να έχει εκπρόσωπο. Δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να έχει εκπρόσωπο. Να στελεχώνεται ένα ΔΣ, να παίρνονται αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις έχουν ονοματεπώνυμο. Έτσι. Σοβαρά να τα δούμε τα πράγματα. Σοβαρά, τεκμηριωμένα. Και τώρα, άμα θέλουν να δώσουν τη σύντηση, ας πάρουν την απόφαση να τη δώσουν και να τεκμηριώσουν την απόφασή τους. Γιατί τη δίνουν τη σύντηση? Ποιος ο λόγος? Και μάλιστα με ένα κόστος παραπάνω από το να αναλάβει τη σύντηση το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Είδαμε, να δούμε τι θα γίνει. Το πράγμα πάει, βλέπω. Αδιαφορία από βουλευτές, από υπουργούς, τον υπουργό, αδιαφορία πλήρης από την τοπική κοινωνία.
1: Αυτό, μια μικρογραφία του κράτους είμαστε.
0: Κανονικά η δήμαρχος, ο περιφερειάρχης μαζί με τους βουλευτές έπρεπε να πάνε στον Άδωνη και να του πούνε: κοίταξε εδώ, φτιάξαμε ένα νοσοκομείο με τα λεφτά του ελληνικού λαού και δεν έχουν γιατρούς. Κοιτάξτε τι θα κάνετε, αλλά.
1: Την περασμένη εβδομάδα που είχαμε συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια, είχαμε συνάντηση με τον κύριο Κελαϊδίτη.
0: Ναι,
1: είπαμε κάποια πράγματα πάλι. Και για τον οργανισμό, ότι και η περιφέρεια πρέπει να πιέσει να γίνει οργανισμός και να στελεχωθεί αυτό το νοσοκομείο. Και είπε να τα καταθέσουμε πάλι επίσημα, να το θέσουμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς θα τα ξανακαταθέσουμε. Εμείς θα τα ξανακαταθέσουμε. Έχουμε ένα πακετάκι, το πηγαινοφέρνουμε. Όπως όταν κάναμε συνάντηση με τον διοικητή, τον κύριο Γερονιμάκη, που ήρθε το Σεπτέμβριο, του δώσαμε τα προβλήματα, ένα υπόμνημα με τα προβλήματα του νοσοκομείου. Του δώσαμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να τα δει, να μας πει τι λύσεις θα δώσει, έτσι. Έκτοτε από το Φεβρουάριο που έχουμε ζητήσει συνάντηση μαζί του για να πάρουμε απαντήσεις, δεν έχει προγραμματιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε προφορική συνομιλία μας λέει ότι έχει πολλές δουλειές και ότι θα την κάνουμε τη συνάντηση. Πάνε κάποιοι μήνες που ζητάμε απαντήσεις. Όπως απαντήσεις δεν είχαμε πάρει από τον προηγούμενο διοικητή, είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Έχουμε ακόμα μια κλινική COVID που τους το λέμε από την αρχή. Ποιο νοσοκομείο να ρωτήσεις, κύριε Παπαμακάρη, ότι λειτουργεί κλινική COVID? Που έχουμε για περιστατικά κάτω και βάζουμε μεικτά περιστατικά. Παθολογική, χειρουργική, γεμίζει η κλινική.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει μόνιμους γιατρούς κάτω.
0: Και άμα τύχει κανένα περιστατικό COVID, πού θα το βάλετε?
1: Θα κλείσουν δωμάτιο και θα το βάλουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κλινική φάντασμα. Δεν είναι κανονικά στελεχωμένη με γιατρό. Και λέμε, ή θα τη στελεχώσει ή θα την κλείσει. Πάρε μια απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το προσωπικό ούτε άδειε θα πάρει καλοκαίρι, δουλεύει. Χωρίς ρεπό, δουλεύει με άδειες από το 23, δηλαδή η κατάσταση έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε, αντί να πάμε καλύτερα, πάμε χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή θα πρέπει να βγει όλος ο κόσμος έξω με τις ρόμπες, καθιστή διαμαρτυρία για να μας πάρουν σοβαρά υπόψη.
0: Μη βγουν οι άρρωστοι, οι άρρωστοι με τις ρόμπες έξω, μη βγουν.
1: Και οι άρρωστοι προσπαθούν και το προσωπικό προσπαθεί. Εντάξει, τι θα γίνει όμως. Ναι. Τι θα γίνει, αυτό είναι το θέμα. Να πάρουν υπεύθυνες αποφάσεις.
0: Δυστυχώς, κυρία Ιωάννου, είναι ντροπή. Αποτελεί ντροπή για το πολιτικό σύστημα της Εύβοιας. Μετά από τόσο κόπο, τόσο υδρότα, τόσο χρήμα του ελληνικού λαού, του ευωϊκού λαού, να γίνει ένα σύγχρονο νοσοκομείο, να λειτουργεί με τον οργανισμό του παλιού και χωρίς γιατρούς. Είναι ντροπή. Αλλά δεν τρέπεται κανένας. Δεν άκουσες το Μητσοτάκη που είπε ότι θλίβεται και λυπάται για την ακρίβεια?
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Δεν τον άκουσες που είπε μιλάμε για δράσους, μιλάμε για αλητεία?
1: Δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωάννου.
1: Και εγώ, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Βάλτονε ρε αυτόν που θλίβεται και πονάει για το... Βάλτονε ρε παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ. Δεν τα χάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν τα χάνουμε.
2: Είπαμε και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Λυπάτε ρε παιδί μου άνθρωπος. Λυπάτε και θλίβετε. Πες μας ρε κούλη, ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα? Ποιος μαλάκας κυβερνά αυτή τη χώρα? Να πάω να τον ευτίσουμε παρέα ρε αδερφούλη. Να έρθω να σε πάρω αγκαλιά και να πάω να τον ευτίσουμε. Αυτό είναι που κυβερνάει αυτή τη χώρα και έχει οδηγήσει τον κόσμο στην ακρίβεια και στη φτώχεια. Πες μας ποιος. Δηλαδή μας δουλεύουνε μες στα μούτρα μας. Με στα μούτρα μας μας δουλεύουν. Και βγαίνει ο άλλος ο Τηλεπόλης, το φασισταριό του κερατά, και βγαίνει και κάνει το σύστημα υγείας, λέει, είναι καλύτερα, είναι, πάει πρίμα το σύστημα υγείας. Αν πάρουμε παράδειγμα από το νοσοκομείο της Καλκίδας, είμαστε για να φεύγουμε, να αλλάζουμε νοσοκομείο, να αλλάζουμε νοσοκομείο. Προσέξτε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Εγώ είχα ένα πρόβλημα αριθμίας. Και έχω βάλει έναν απεινιδιωτή βηματοδότη, ο οποίος συνδέεται με έναν υπολογιστή και κάθε εξάμηνο πηγαίνω στην Αθήνα στο γιατρό και μου βάζει το μηχάνημα εδώ πέρα και διαβάζει. Αυτό καταγράφει συνέχεια 24 ώρες 24 ώρες, τα συμβάντα, τα γεγονότα, αν έχω πάθει αριθμία, αν δεν έχω πάθει, αν έχω πάθει υποβηματοδότηση κλπ. Και τα βλέπει και αναλόγως ο γιατρός μου κανονίζει την αγωγή μου. Στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Χαλκίδας δεν υπάρχει αντίστοιχο μηχάνημα για να μην τρέχω στην Αθήνα. Και εγώ και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουμε αυτό το μηχάνημα βάλει. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή? Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Αλλά όπως λέει ο φίλος μου Θανάσης, τι δεν καταλαβαίνουμε λέει σε αυτή τη χώρα? Έχουμε πρωθυπουργό που στεναχωριέται για όλα. Απλά εμείς είμαστε τα μουλάρια που δεν στεναχωριόμαστε και δεν σταματάμε να πληρώνουμε τους φόρους. Να πούμε απλά, λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Στάση πληρωμών των πολιτών για τους φόρους, τα ΦΠΑ, όλα τα πάντα. Να κάνουν και οι πολίτες μια στάση πληρωμών. Όπως κλείσαν τις τράπεζες, να κλείσουν και αυτοί τη μάνικα των πληρωμών. Να δούμε, θα πάρουν χαμπάρι. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Χρειάζεται όλος ο κόσμος να είναι ενταγμένος και να έχει καταναλωτική συνείδηση. Και όπως λέει και ο λαός, ό,τι κάνεις λάβεις και μία παραπάνω. Να σου πω εγώ τι εστί βερίκοκο. Να σου πω εγώ τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, έλα τώρα να πάμε στα... Η κυρία Βάκα έδωσε μία συνέντευξη. Έδωσε μία συνέντευξη στο στο τηλεοπτικό κανάλι Star Κεντρικής Ελλάδος, στο φίλο μου το Σιμόπουλο, ο οποίος, οφείλω να πω, και λυπάμαι γι' αυτό, επειδή είναι ένας καλός δημοσιογράφος, πήγε αδιάβασος στη συνέντευξη. Ή η συνέντευξη έγινε για να γίνει συνέντευξη, με το αζημίωτο. Γιατί άμα ακούσω καμιά άποψη περί του αντιθέτου, θα βάλω το αφημί του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος στο Διάβγεια και θα σας βγάλω ένα-ένα τα τιμολόγια που έχει πράξει από το Δήμο Χαλκιδαίων. Και όχι μόνο το Δήμο αυτό το Δήμο, αλλά και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. ΔΕΙΑ, πάρκινγκ κλπ. Το μόνο το οποίο η είδηση η οποία έδωσε πλέον επίσημα είναι ότι η κυρία δημαρχέσα μας θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για δήμαρχο της πόλης, γιατί έχει κάνει ένα τεράστιο έργο, όπως είπε, και ότι είναι μεν κομματόσκυλο της κυβερνώσας παράταξης, αλλά διοικεί ακομμάτιστα. Ακούστε να δείτε, δηλαδή είναι για να φεύγουμε, σας το πω εγώ.
3: Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι σαφής. Με ενδιαφέρει η παραμονή μου στο Δήμο Χαλκιδαίων. Και πρώτο Θεός, να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, και εγώ και οι συνεργάτες μου θα διεκδικήσουμε ξανά το Δήμο Χαλκιδαίων. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι ανεξάρτητη. Μπορώ να πω ότι είναι γνωστό από μικρό παιδί σε ποιο κόμμα ανήκω. Αλλά ποτέ ως δήμαρχος δεν έχω λειτουργήσει απέναντι στους δημότες μου με κομματικά κριτήρια.
0: Βέβαια, τι, είσαστε καλά. Έχει λειτουργήσει ποτέ με κομματικά κριτήρια? Έχει λειτουργήσει? Όχι βέβαια. Δεν μας λέτε τις θέσεις όλες της διοίκησης, γιατί ποιοι τις έχουν? Αν εκεί είναι αξιοκρατικά ή αν είναι με κομματικά κριτήρια. Και μη μου πείτε ότι έχετε βάλει Πασόκους εκεί πέρα. Κυρία Δημαρχέσα, το θέμα είναι ότι εάν βάλετε υποψηφιότητα και ξαναεκλεγείτε για τρίτη φορά, είναι να μαζεύουν τα μπουκαλάκια μας και να φεύγουμε από την πόλη. Ζήτησα από την κυρία Παπά να μου κάνει ένα σχόλιο για τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Δήμαρχος. Για να ακούσουμε και να δούμε πώς. Από τον κύριο Σπύρου δεν είδαμε καμία αντίδραση. Για να ακούσουμε την κυρία Παπά.
4: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η Έλενα Βάκα αποκαλύπτεται ήταν ο τίτλος της χθεσινής συνέντευξης. Και πράγματι, η συνέντευξη αυτή αποκάλυψε πολλά. Ακούσαμε τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων να δηλώνει απροκάλυπτα, δημόσια, ότι έχει δίθεν υλοποιήσει το 80% του προγράμματός της από την πρώτη θητεία 2019-2023. Και πραγματικά γεννάται το ερώτημα, σε ποιο Δήμο Χαλκιδαίων αναφέρεται η Δήμαρχος? Στο Δήμο Χαλκιδαίων όπου οι πολίτες βιώνουν καθημερινά κυκλοφοριακή ασφυξία? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που το πρόβλημα σάθμευσης παραμένει άλυτο? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που η καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών δυσκολεύει αντί να βελτιώνεται? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που έργα ξεκινούν από την εποχή παγώνη και ακόμα δεν έχουν τελειώσει? Ακούσαμε επίσης ότι το έργο της Βενιζέλου δήθεν διευκόλυνε το κυκλοφοριακό και ότι κινείται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Ειλικρινά όμως, όποιος κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο της πόλης γνωρίζει ότι η κατάσταση μόνο καλύτερη δεν έγινε. Η κίνηση επιβαρύνθηκε, οι θέσεις στάθμευσης μειώθηκαν δραματικά και οι πολίτες ταλαιπωρούνται καθημερινά. Μάλιστα, ακούσαμε ξανά εξαγγελίες για πολλωστή φορά για 2 περιφερειακά πάρκινγκ και 6 στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους. Το ερώτημα όμως παραμένει απλό και συγκεκριμένο. Πού ακριβώς θα δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις, με ποιο σχεδιασμό και γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική λύση? Μιλάμε για τη δεύτερη θητεία.
0: Γίνεται για τρίτη φορά, είναι να μαζεύουν τα μπουκαλάκια μας και να φεύγουμε από την πόλη. Ζήτησα από την κυρία Παπά να μου κάνει ένα σχόλιο για τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Δήμαρχος. Για να ακούσουμε και να δούμε πώς. Από τον κύριο Σπύρου δεν είδαμε καμία αντίδραση. Για να ακούσουμε την κυρία Παπά.
4: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρια, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η Έλενα Βάκα αποκαλύπτεται ήταν ο τίτλος της χθεσινής συνέντευξης. Και πράγματι, η συνέντευξη αυτή αποκάλυψε πολλά. Ακούσαμε τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων να δηλώνει απροκάλυπτα, δημόσια, ότι έχει δήθεν υλοποιήσει το 80% του προγράμματός της από την πρώτη θητεία 2019-2023. Και πραγματικά γεννάται το ερώτημα, σε ποιο Δήμο Χαλκιδαίων αναφέρεται η Δήμαρχος? Στο Δήμο Χαλκιδαίων όπου οι πολίτες βιώνουν καθημερινά κυκλοφοριακή ασφυξία? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που το πρόβλημα σάθμευσης παραμένει άλυτο? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που η καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών δυσκολεύει αντί να βελτιώνεται? Στο Δήμο Χαλκιδαίων που έργα ξεκινούν από την εποχή παγώνη και ακόμα δεν έχουν τελειώσει? Ακούσαμε επίσης ότι το έργο της Βενιζέλου δήθεν διευκόλυνει το κυκλοφοριακό και ότι κινείται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Ειλικρινά όμως, όποιος κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο της πόλης γνωρίζει ότι η κατάσταση μόνο καλύτερη δεν έγινε. Η κίνηση επιβαρύνθηκε, οι θέσεις στάθμευσης μειώθηκαν δραματικά και οι πολίτες ταλαιπωρούνται καθημερινά. Μάλιστα, ακούσαμε ξανά εξαγγελίες για πολλωστή φορά για 2 περιφερειακά πάρκινγκ και 6 στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους. Το ερώτημα όμως παραμένει απλό και συγκεκριμένο. Πού ακριβώς θα δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις, με ποιο σχεδιασμό και γιατί τόσα χρόνια.

0: δηλώνει απροκάλυπτα δημόσια ότι έχει δήθεν υλοποιήσει το 80% του προγράμματός της από την πρώτη θητεία 2019-2023. Και πραγματικά γεννάται το ερώτημα, σε ποιο Δήμο Χαλκιδέων αναφέρεται η Δήμαρχος? Στο Δήμο Χαλκιδέων όπου οι πολίτες βιώνουν καθημερινά κυκλοφοριακή ασφυξία? Στο Δήμο Χαλκιδέων που το πρόβλημα σάθμευσης παραμένει άλυτο? Στο Δήμο Χαλκιδέων που η καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών δυσκολεύει γιατί να βελτιώνεται? Στο Δήμο Χαλκιδέων που έργα ξεκινούν από την εποχή παγών και ακόμα δεν έχουν τελειώσει? Ακούσαμε επίσης ότι το έργο της Βενιζέλου δήθεν διευκόλυνε το κυκλοφοριακό και ότι κινείται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Ειλικρινά όμως, όποιος κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο της πόλης γνωρίζει ότι η κατάσταση μόνο καλύτερη δεν έγινε. Η κίνηση επιβαρύνθηκε, οι θέσεις στάθμευσης μειώθηκαν δραματικά και οι πολίτες ταλαιπωρούνται καθημερινά. Μάλιστα, ακούσαμε ξανά εξαγγελίες για πολλωστή φορά για 2 περιφερειακά πάρκινγκ και 6 στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους. Το ερώτημα όμως παραμένει απλό και συγκεκριμένο. Πού ακριβώς θα δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις, με ποιο σχεδιασμό και γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική λύση? Μιλάμε για τη δεύτερη θητεία της κυρίας Βάκα που οδεύει και αυτή προς το τέλος. Αποφεύχθηκε επίσης οποιαδήποτε ουσιαστική αναφορά στο γεγονός ότι ο Δήμος ακόμα δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, δηλαδή χωρίς σαφή στρατηγικό σχεδιασμό αλλά με συνεχή επικοινωνιακή διαχείριση και εξαγγελίες. Ακόμα έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Παγώνη 2013-2019. Ακούσαμε για ακόμη μια φορά ότι στο τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσει επιτέλους η δημοτική αγορά. Βέβαια δεν ξέρουμε για ποια χρονιά μιλάμε. Το ακούμε χρόνια τώρα και πραγματικά αναμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Και αμέσως μετά, όπως υπόθηκε, θα ξεκινήσει και η ανάπλαση της απλατείας των εμπόρων. Εδώ όμως υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Δεν παρουσιάζονταν όλα αυτά ως ένα ενιαίο έργο, κύριε Παπαμακάριε? Πόσα χρόνια ακόμα θα χρειαστούν για να ολοκληρωθούν έργα που ακούμε διαρκώς σε συνεντεύξεις και δηλώσεις, αλλά η πόλη συνεχίζει να περιμένει? Και μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και κάτι ακόμα ιδιαίτερα σοβαρό, ότι στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026 θα προβλεφτεί ποσό για τη συντήρηση της οδούς Βενιζέλου. Είμαστε σοβαροί? Η οδός Βενιζέλου τελείωσε τον Απρίλιο του 2026. Και εδώ προκύπτει εύλογα το ερώτημα. Δεν γνωρίζει η εμπειρότατη δήμαρχος και αυτοδιοικητικός ότι όταν ολοκληρώνεται ένα έργο υπάρχει υποχρέωση συντήρησης από τον ανάδοχο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 15 μηνών? Γιατί λοιπόν να επιβαρυνθεί ξανά ο δημοτικός προϋπολογισμός και κατ' επέκταση οι δημότες για ένα έργο που ήδη χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις, βαψίματα και διορθώσεις? Γιατί δεν έγινε σωστά ο ποδηλατόδρομος και το έχουμε φωνάξει άπειρες φορές. Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαμακάρη, ότι η επικοινωνία μπορεί να δημιουργεί μια εικόνα. Η καθημερινότητα όμως των πολιτών δεν κρύβεται και η πραγματικότητα εκθέτει την επικοινωνία. Η Χαλκίδα αξίζει επιτέλους σοβαρό σχεδιασμό, διαφάνεια, ειλικρίνεια πάνω απ' όλα και έργα που αντέχουν στο χρόνο. Όχι έργα βιτρίνας και κακοφτιαγμένα, να σημειώσω, που πληρώνονται ξανά και ξανά από τους δημότες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μη διερωτάστε γιατί και πώς, μη διερωτάστε γιατί και πώς. Ήταν μια συνέντευξη με το ζημίωτο. Επαναλαμβάνω, άμα βγάλω το αφημί και σας πω τα τιμολόγια που έχει πράξει, ήταν μια συνέντευξη απλώς για να πει τον πόνο της. Απλά πράγματα. Γιατί και σχολιάζονται. Έτσι. Και ένας δημοσιογράφος πρέπει να έχει ένα αυτοσεβασμό. Έως ένα σημείο δηλαδή, δεν πάει. Αν δεν θες να βοηθήσεις κάποιον, εν πάση περιπτώσει, το κάνεις με κομψό τρόπο, έτσι απροκάλυπτα δεν γίνεται. Που κανονικά δεν πρέπει. Εδώ δεν έχει φιλίες, κολλητιλίκια κλπ. Ακουμπακέρος. Γιατί να κάνει ο εργολάβος, κυρία Παπά, να αναλάβει τις διορθώσεις και λοιπά, όπως λέει ο νόμος, το 15μηνο που είπατε πολύ σωστά? Γιατί θα πληρώσει ο μαλάκας, ποιος πληρώνει αυξημένα τέλη δημοτικά, φωτισμούς, σκουπίδια, καθαριότητα κλπ. Σε μια πόλη βρώμικη που δεν έχει φωτισμό και που δεν έχει που να πάει.

Με τα σκουπίδια της. Αυτή είναι η πόλη της κυρίας Βάκα. Αυτή είναι η πόλη. Αυτά έπρεπε να ρωτήσεις, φίλε Σιμόπουλε. Και αν ήθελες ενημέρωση, μπορούσες να με πάρεις ένα τηλέφωνο να σου πω 2-3 πράγματα, 2-3 ζέοντα πράγματα, για να μπορείς να διαφωνήσεις αυτά που σου λέει και να κάνεις παρατηρήσεις σου. Αλλά είπαμε. Είπαμε. Τέλος πάντων. Τι θέλεις να κάνω, να πάω να πεθάνω. Ο τραγουδιστής του έρωτα, ο Γιάννης,

0: Κύριε Ηλιάδη, θα μας αφήσετε νηστικού σήμερα? Για στείλτε το μένιου.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
13: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
12: Ωραία, και για συσκευασία?
13: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
12: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
13: Άνεση και ποιότητα.
12: Ήδη μνημόσυνο?
13: Με σεβασμό και φροντίδα.
12: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
13: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
12: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
14: Τα έμαθες?
6: Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1. Μου keep it up. Μου keep it up.
0: Μου keep it up. Μου keep it up.

0: Ένα πάρα πολύ ωραίο remix, το Walking on the Moon με τους Πολύς.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
0: Άντε πάλι ρε Χριστιανέ.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
0: Άντε πάλι,
1: και η πείνα με
0: ρίζει. Άντε πάλι, τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε μέρα. Αυτό στο βιολί κουμπάρε. Την επόμενη φορά, κύριε Λιάδη, άμα έρθει να φάει εκεί πέρα, θα του εξηγηθείς ένα τσουβάλι πέτρες. Να του κουβαλάει ένα μήνα εκεί πέρα, μέχρι να τις χωνέψει και να ξεφορτωθούμε. Διότι σας έχω πει, αγαπητέ μου, και σας έχω πει και σε έναν κολλητή και σε εσάς όλους, κύριοι, ότι η φωλιά του Ηλιάδη έχει κάθε μέρα και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μένιου για καλοφαγάδες και μόνο. Γευστικό, ποιοτικό και οικονομικό. Διότι εκεί δεν την πληρώνεις βαπορίσα. Εσύ που δεν είσαι πελάτης του Ηλιάδη ακόμα, μια δοκιμή θα σε πείσει να επισκεφθείς τη φωλιά του Ηλιάδη από την πίσω μεριά του παρκάκι, στη χαμηλή τη γέφυρα, τη σακατεμένη, και να πας. Διαφορετικά μπορείς να πάρεις τηλέφωνο 85 940 και να σου έρθει η τελιβεριά στο σπίτι. Για σήμερα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μοσχαράκι κοκκινιστό, λιώνει στο στόμα, χοιρινή τηγανιά λεμονάτι, αρνί λεμονάτο. Πολύ λεμόνι έχει πέσει σήμερα στο μένιο. Μακαρόνια μπολονέζ. Άμα μου ξαναγράψει με κοιμά, τέρμα δεν θα τα ξαναπώ τα μακαρόνια, αλλά την Παναγία. Είπαμε, θα τα γράφεις. Μακαρόνια μπολονέζ, είμαστε Ευρώπη. Μακαρόνια με κοιμά τα λέγανε οι Τούρκοι. Σουπιές με κοφτό μακαρονάκι. Βέβαια, σουπιές με κοφτό μακαρονάκι, κύριε Ηλιάδη, μπορούν να φάνε οι φίλοι μας άμα πάνε σήμερα το απόγευμα, το βράδυ, στο πανηγύρι στην Ερωτριβιά που γιορτάζει η εκκλησία. Οι φίλοι μου οικιστές σωματείο εδώ και ο σύλλογος της Λίμνης των οικιστών της Δάφνης έχουν κάνει ένα ωραίο πανηγύρι και έχουν μενού στο καζάνι σουπιές με κοφτό μακαρονάκι, γεμιστά ντομάτα πιπεριά, γεμιστούλια ωραία, γεμιστά γεμιστά, όχι γεμιστά αγέμιστα. Και βεβαίως γαριδομακαρονάδα για τους μερακλίδες, κολοκυθάκια με καρότο, σαλάτα της ημέρας. Ο φίλος μου Ηλιάδης μου φτιάχνε μπατζάρια και εγώ έτρωγα τα φύλλα. Αλλά χθες διάβασα μια έρευνα από ένα αμερικάνικο έτσι εργαλείο εκεί πέρα που λέει τα τέτοια, ότι και τα κεφάλια από τα μπατζάρια, παρότι έχουν ζάχαρη, κάνουν καλό στο ζάχαρο, στο διαβήτης, κάνουν καλό στην καρδιά και λοιπά και λοιπά. Οπότε, κύριε Ηλιάδη, μόλις έχετε μπατζάρια θα έρθω να φάω και κεφάλια και από τα άλλα. Εντάξει. 85 940, delivery, πληροφορίες, όλα τα πάντα, το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Και την κούπα στο μπάσκετ θα τη σηκώσουμε μέσα στο σεφ, κύριε Ηλιάδη. Έτσι για να προετοιμάζεστε, λέω από τώρα. Όσον αφορά, να κάνω και μια πρόβλεψη, τελικό της EuroLeague, Φενέρ Βαλένθια. Αυτό βλέπει το πνεύμα του βουνού. Αφιερωμένο εξαιρετικά νύχτα ραδιοφωνάκια.

Seven Stones, Rolling Stones. Για αυτά που μου έλεγες προηγουμένως, Στασούλη, εάν στη ροκ δεν υπάρχουν μελωδίες οι οποίες είναι εκπληκτικές, άκου και μια διασκευάρα τώρα. Μια μπαλάντα του Phil Collins σε ντουέτο με τον Marilyn Manson, In the Air Tonight. In the Air Tonight. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ. Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά.

Marilyn Manson, Phil Collins in the air tonight, σε μια ξεχωριστή βερσιόν, αγαπητοί μακροατή και αγαπητοί μακροάτρια. Ήμασταν και σήμερα στον αέρα παρέιτσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα, Θεού θέλοντος. Αν είστε ραδιοφωνάκια, να ακούσετε την μπαλάντα των μπαλαντών. Γεια σας και χαρά σας. Με τον μελαγχολικό άνδρα. Πολύ μελαγχολία έπεσε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλαιο ως Περιστέρη, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις επίσης στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, στο ανωδικό του Καρέα και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ για τον χαμό του Κάρι Σκάρι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί τη σεζόν 1988-1989 στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που είχε παίξει στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς με το πληκτρολόγιο ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα δύο αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το Κισαία δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας
που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Νότια. Μου λέει η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μια βάση, έχει μια λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί, να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες.
2: Πουλ, το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.

0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρήστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος. Με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις, το νέο ανακαινίζω. πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Η εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η ελεύθερη ώρα, παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο?
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είναι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συναδέλφου σας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάν Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως.
1: Τώρα,
0: έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσχατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά project τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Να σας πω. Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα που έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα. Βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργεί τετελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός ΗΕ, ΑΙΚΑΟ, που αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος και κατατεθεί, παραπέμφθει στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως, και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, αλλά μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί, ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City, ήρθε εκτός έδρας στο παλιό 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπία που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπίας.
3: Λόγω κατασκοπίας, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με φωτογραφικές μηχανές είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχθηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
3: Πολύ αυστηρή,
0: ιδιαίτερα, πολύ αυστηρή. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
3: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πολύ σωστά. Και έχουν εξασφαλίσει την άνοδο η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν την τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου το τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
3: Εντάξει, η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
3: Άλλο θέμα.
0: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
3: Η Aston Villa, όπως να το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
0: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
3: Λοιπόν, μια πάμε και για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των 4 ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πως πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πως είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Ναι, Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Τον Αμερικανό Λερνάρ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σε 30 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι πιο θεαματικό και πιο όμορφο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι άλλοι και στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι με τετραγωνάκια, με κουτάκια. Δεν ξέρω τι λέει ο Αντώνης Δελατόλας επί του προκειμένου.
1: Ενόψει,
0: έχουμε τελικό Europa League σήμερα και αν κερδίσει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω, τη Φράιμπουργκ.
1: Εγώ το μόνο
0: και με μαλώνει εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου. Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
1: Τι να πάμε, ποιο να πάμε.
0: Δεν έχει άδικο, αλλά.
1: Εγώ με την Άρσεναλ λέμε πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United, περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
1: Ρε Νίκο,
0: τι γίνεται,
1: ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
0: Παπάρας,
1: στρατηγός,
0: όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ. Ο στρατηγός Παπάρας.
1: Τι είναι,
0: και ο πτέραρχος Παπαρίδης. Ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά θικτάνκ.
0: Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου στείλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι έγινε.
0: Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα ότι οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών πραγμάτων, και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι που απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η αλήθεια είναι ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Πάτριοτες από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα
1: με
0: και
1: τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον που θα ξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί, γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ, εδώ 1,5 μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχαμε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή. Ναι. Όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκαν στην Κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην Κούτα.
1: Και ακριβώς. Δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω το λόγο στα νέα, δεν το ήξε, δεν είχα την δήλωση. Το είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί, και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή για το νομοσχέδιο από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής, και προφανώς δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα, είναι μεγάλο.
1: Είναι ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο τη χώρα του που ψηφίζει Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτήν την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των Αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών. Η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί η Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Χουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουν επιστράτες.
0: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
1: Σε μένα.
0: Ναι, σε σένα.
1: Για να δω.
0: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Ένα ακόμα βήμα είναι, ναι.
0: Είναι ένα ακόμα βήμα.
1: Ένα ακόμα βήμα.
0: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
1: Ναι, και βλέπω ότι. Βλέπω, μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στην. Στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λέει, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις. Πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλούς πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει παραπάνω τα πράγματα.
0: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
1: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι. Υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα συζήτηση που είχαν με τον, με τον επικεφαλή τη ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξίμου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Θα το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκη ή κάποιο και έκανε διαρροή τη κουβέντα που είχαν με τον επικεφαλή τη ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί η σκόνη το αργότερα.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Άρσεναλ και το πήρε μετά από 22.
1: Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
0: Γελάς.
1: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
0: Τότε, το έχετε, ναι, συνδυάσει, ναι.
1: Τότε θα έχουμε αλλαγές.
0: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
1: Εντάξει, εκεί στο.
0: 25, όχι 22.
1: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
0: Όπα.
1: Όλα.
0: Όπα.
1: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
0: Όπα. Έριξε το πυροτέχνημα.
1: Δεν το δέχομαι το όπα.
0: Δεν συνεχίζω. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μιας και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ, εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
2: Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ. Η αυτοφυλακή, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδράσει σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό, Χεμήθεια, δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε, και εμείς οι βουλευτές, αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Είμαι, περπατάω στους δρόμους στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα, και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Την 5η στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Θύματα. Ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: ή έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr / bonus.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αχ, αγάπη μου.

0: κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Εμυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλλη Τσέλιτς.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας

0: Περιμένουμε.
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Χέρσι Κάμς, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, λίγων από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω? Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια, κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προσδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε... Εγώ
2: τι τον νοιάζει το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς σοβαρά, γιατί είστε τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι, και ο ΣΕΒΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά,
1: και
0: εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη, κυρία
1: Γιαννακοπούλου. Σχεδόν διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένα να σα πει. Ότι μπορεί κανένα να σα πει. Ακούστε με λίγο. Μπορεί κανένα να σα πει ότι ανάλογα που βάζει κανένα τον πύχη τη αισιοδοξία του. Ο Τσίπρα του λέει: έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω. Εσείς λέτε: είμαι τρίτος, 10%, 12, 13, θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην συντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Θα τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο, τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι και ακροατές μας.
1: Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Σας
0: καλημέρα.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και
11: να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκυρα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
19: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
18: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
19: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
20: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί.
24: Χρυστά. Ουλφάν ενέκεια.
21: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
25: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται, καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή, δεν πλήρωσαν τα τέλη, πως λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε η κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές, και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταμα που αμφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει η διεθνής αστυνομία εν αυτή να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες. Τέσσερις μπελαρά.
0: Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε, και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας, και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
0: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μια λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις, από εκεί πέρα εμείς στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί και πέρα το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των στρατιωτικών.
0: Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνεται? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
0: Επομένως,
1: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028 η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό, να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική και Ισραήλ. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Run, run, run. Καλά, ο Μάιος μας τρολάρει κανονικά έτσι. Ερχόμουν εδώ και έβλεπα άλλος να είναι με μπουφάν, άλλος με τι σετ και βερμούδα.

καλησπέρα στο Ράδιο 98,1, στις μουσικές και στα λόγια μέχρι τις 2 ο Γιάννης Παντελιδάκης. Boy George Run Zero, sir. Μας στέλνετε μηνύματά σας μέσω Viber 1214 και ενώ αναζητήστε 1214 και ενώ Live Radio 1. Μας στέλνετε και μια φωτογραφία που είστε, έτσι να δούμε την καλλιτεχνική σας πλευρά.

Έχουμε και τις μοβ μέδουσες, αλλά και τις μέδουσες τηγανιτά αυγά. Έχουν επιστρέψει ασυνήθιστα πρόωρα φέτος. Εβοϊκό και παγασιτικό κινούνται. Εμφανίστηκαν και αυτές που μοιάζουν, λέει, με τηγανιτά αυγά. Έχετε δει εσείς τέτοιες? Η μεγαλύτερη πάντως συγκέντρωση καταγράφεται αυτή τη στιγμή στον Βόρειο Εβοϊκό, στην είσοδο εκεί Παγασιτικός, Αγία Κυριακή. Παραλίες Σέβιας, λέει, εφαρμόζεται ήδη σχέδιο με πλωτά προστατευτικά πλέγματα, ώστε να μπορούν οι τολμηροί να κάνουν βουτιές χωρίς δυσάρεστες συναντήσεις.

Πάμε τώρα σε μια φωνάρα. Ξεκίνησε βέβαια από το TikTok, δεν έχει καμία σημασία. Έχει κάνει τους πάντες να μιλάνε. Νέο φαινόμενο της Soul. 20χρονη Βέλα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα, προσέχτε, σε όσους παίζουν σε διπλό ταμπλό.

Αυτό είναι το παλί Taylor Swift. Καλά πάει και αυτό το τελευταίο της άλμπουμ. Streamings, downloads και ένα φανατικό κοινό. Αν νομίζετε ότι η ελληνική γραφειοκρατία αργεί, σκεφτείτε. Μέσω Taylor Swift, οι θαυμαστές της ανακάλυψαν ότι η pop star, αυτή η pop star Taylor Swift, σχεδιάζει τα μυστικά της μηνύματα 3 χρόνια πριν, δηλαδή ό,τι ακούμε σήμερα, το είχε αποφασίσει ας πούμε το 23. Λοιπόν, ο Παλίτ λέγεται αυτό το single που ξεχωρίζει από το τελευταίο άλμπουμ, και επειδή έχουν τραγραθεί στο ίντερνετ με αυτή την πέτρα, ο Παλίτ, την οποία έχει στο νέο της βίντεο κλιπ. Λοιπόν, να σας πω, μην ψαρώνετε, ο Παλίτης δεν είναι καν φυσική πέτρα, είναι απλά ένα όμορφο τεχνητό γυαλί φτιαγμένο σε εργοστάσιο. Οπότε αν σας πουλήσουν φυσικό κρύσταλλο ο Παλίτη, πείτε τους ότι ακούτε τη σωστή εκπομπή και ξέρετε την αλήθεια. Αν νομίζετε τώρα ότι η dance μουσική είναι μόνο για τους 20άρδες, ο Σερόν σας κλείνει το μάτι εδώ. Γάλλος νονός της disco, εσύ ως 73 ετών συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα παραγωγής και να ξεσηκώνει τα clubs, Ibiza μέχρι Παρίσι. Εδώ ενώνει τις δυνάμεις του Σερόν μαζί με τους Φλίνιτς και το αποτέλεσμα είναι απόλυτα Dancing Back to Life. Δυναμώστε, γιατί ο γερόλικος κονσόλας μας δείχνει πως γίνεται το σωστό groove.

ετών, γεννημένος 24 Μαΐου του 52. 24 Μαΐου έχουμε μαζί γενέθλια. Σε λίγες μέρες δηλαδή κλείνεται 74. Με αυτό θα φτάσουμε στα πρώτα διαφημιστικά. If You Live, OMD γράφτηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες λόγω αλλαγής στο τέλος της ταινίας Pretty in Pink. Αποτελεί ένα από τα πιο επικά παρασκήνια των 80's, κατέληξε σε τεράστια επιτυχία παρά τα λάθη στο μοντάζ.

74 ετών, γεννημένος 24 Μαΐου του 52. 24 Μαΐου έχουμε μαζί γενέθλια. Σε λίγες μέρες δηλαδή κλείνεται 74. Με αυτό θα φτάσουμε στα πρώτα διαφημιστικά. If You Live, OMD γράφτηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες λόγω αλλαγής στο τέλος ταινίας Pretty Pink. Αποτελεί ένα από τα πιο επικά παρασκήνια των 80's, κατέληξε σε τεράστια επιτυχία παρά τα λάθη στο μοντάζ.

473 ετών, γεννημένος 24 Μαΐου του 52. 24 Μαΐου έχουμε μαζί γενέθλια. Σε λίγες μέρες δηλαδή κλείνεται 74. Με αυτό θα φτάσουμε στα πρώτα διαφημιστικά. If You Live, OMD γράφτηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες λόγω αλλαγής στο τέλος της ταινίας Pretty in Pink. Αποτελεί ένα από τα πιο επικά παρασκήνια των 80's, κατέληξε σε τεράστια επιτυχία παρά τα λάθη στο μοντάζ.

0: Το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
9: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα

Επιστρέψαμε Just for Tonight 1984 Gilbert Montagne. Είναι η αγγλική εκδοχή της τεράστιας γαλλικής του επιτυχίας Summer, Summer, κάπως έτσι. Η γαλλική έκδοση άλλωστε πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Ο Montagne έβγαλε το Just for Tonight για να κατακτήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Το ξέφτηκε αμέσως στα τσάρτ της Ιταλίας, Γερμανίας. Και υπάρχει και μια τρελή διασκευή, να σας πω τώρα. Από ποιον, ψάχτε το στο YouTube, από τον Jackie Chan. Και όμως είναι αλήθεια, ο διάσημος αυτός Jackie Chan, πω, καλοκαίρι σημαίνει. Λάτρευε το κομμάτι και έκανε μια επίσημη διασκευή του Just for Tonight στα κινέζικα, ε. Φανταστείτε τον Jackie Chan να ρίχνει κλωτσιές υπό τους ήχους της disco.

Γκέρμπερ Μοντάνι, βέβαια σπουδαίος Γάλλος μουσικός, τυφλός από τη γέννησή του, λόγω υπερβολικού οξυγόνου στη θερμοκοιτίδα. Εντάξει, αυτό δεν τον εμπόδισε, έμαθε πιάνο μόνος του, ακούγοντας. Θεωρείται φαινόμενο της synth-pop και έχει παρασημοφορηθεί με τη λεγιώνα της τιμή στη Γαλλία. Μάλιστα, είναι και ο άνθρωπος που πίεσε την κυβέρνηση της Γαλλίας το 2005 και κατάφερε να δημιουργηθούν τα πρώτα ATM τραπεζών με φωνητική καθοδήγηση για τυφλούς, ενώ κυκλοφόρησε και DVD με φωνητικά μενού.

Love is a felt. Γερμανοί, Camouflage. 89 lead series στο δεύτερο άλμπουμ τους. What will be all that is simplicity. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν οι Καμουφλάτς κατηγορήθηκαν έντονα από τους κριτικούς ότι αντέγραφαν σε διάτροπα μάλιστα του Τσιδέπες Μοντ. Εντάξει, η φωνή του Μάρκους μοιάζει με του Ντέιβ Γκάχαμ. Εντάξει, αυτή η Dark Synth παραγωγή σε παραπέμπει κατευθείαν στο στυλ των Βρετανών. Αυτό εδώ όμως το λάβεις εσύ, είναι η απάντησή τους. Έτσι είναι πιο φωτεινό, μελωδικό και pop-friendly ήχος.

Αυτή είναι η U2 Last Night on Earth, οι οποίοι σαν σήμερα το 97 προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος στο Kansas City του Μιζούρι. Πλήρωσαν για να κλείσουν 5 λωρίδες κυκλοφορίας οι αρχές ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους αυτό. Εκτός από τα μεγάλα ποτηλιαρίσματα, μια ενδερχόμενη κάντηλα έπεσε πάνω σε ένα, πέρασε το τζάμπι ενός καταστήματος προσπαθώντας να αποφύγει έναν εικονολήπτη.

you do last? Last night on earth. Today Music History 2016. Η BPI ανέφερε ότι λόγω της τεράστιας επιτυχίας καλλιτεχνών όπως Ed Sheeran, Sam Smith, One Direction και Adele, οι Βρετανοί καλλιτέχνες αντιπροσώπευαν ένα στα έξι άλμπουμ που πουλήθηκαν παγκοσμίως το 2015. Φυσικά η Adele ήταν η νικήτρια δύναμη, πούλησε 17,4 εκατομμύρια αντίτυπα το τρίτο της άλμπουμ σε μόλις 6 εβδομάδες.

Καλά διαβάζω εδώ. Μιλάμε για την πιο επική πρόταση γάμου. Ένας κινητός οδηγός έβαλε τα βέλα στο πίσω τζάμι του αυτοκίνητου του που έγραφε: «Αδέρφια, αφήστε με να περάσω πρώτος. Πάω 900 χιλιόμετρα μακριά να κάνω πρόταση γάμου». Οι οδηγοί του άνοιγαν το δρόμο στα ποδηλιαρίσματα σαν να ήταν ασθενοφόρο.

September Trap, Giving Up Air. Μεγάλη δισκογραφική επιστροφή των Αυστραλών, γνωστή από τον Indie Inno, Switch Disposition. Είναι επίσημη διασκευή, παιδιά, έτσι να ξέρετε, cover, παρά το κλασικό αυτόν Stadium Rock ηχό της μπάντας. Το κομμάτι δεν είναι 100% δικό τους. Εντάξει, πρόκειται για μια ευρηματική, θα έλεγα, επανεκτέλεση, διασκευή του τραγουδιού Jason, το underground καλλιτέχνη Blood Moon, ναι, με έδρα το Βερολίνο αυτός ο κύριος.

20 Μαΐου 1991 Today Music History, ο Seal κυκλοφορεί το ντεπούτο άλμπουμ του με τίτλο Seal. Καθοριστικός δίσκος στον 90's, κατευθείαν στο νούμερο 1 στα charts, στο νούμερο βασίλειο και British Album στα Brit Awards το 92.

άλμπουμ λέγεται απλά Seal. Το αστείο είναι ότι ο Seal έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ του 1994 αλλά και το τέταρτο το 2003-2004 κάπου εκεί, επίσης με το όνομα Seal. Θυμάμαι ραδιοφωνική παραγωγή δισκάδικα. Τον έβριζαν για τον μπέρδεμα. Γι' αυτό και τα ξεχωρίζουν Seal 1, 2, 3, 4.

0: Λοιπόν, τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με αλητή στις αλητίες του Godfather.
1: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Η ώρα είναι 1:30.

Father James Brown σαν σήμερα το 2003 λαμβάνει χάρη για τα εγκλήματά του στο παρελθόν στην Νότια Καρολίνα. Τι εγκλήματα! Το 1988 μάλλον ο James Brown όντως από την επίρρεια του ναρκωτικού PCP, τότε έκανε θράψη, εισέβαλε εξοργισμένος κρατώντας μια καραμπίνα σε ένα διπλανό γραφείο που διεξαγόταν ένα σεμινάριο ασφαλιστών. Κατηγορούσε τους παρευρισκόμενους ότι χρησιμοποιούσαν την προσωπική του ιδιωτική τουαλέτα χωρίς άδεια. Κλήθηκε αστυνομία, ο James Brown διέφυγε με ένα φορτηγάκι ξεκινώντας μια κινηματογραφική καταδίωξη, διέσχισε τα σύνορα δύο πολιτιών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και έσκασαν τα λαστιχά του οχήματός του, αλλά εκείνος συνέχισε να οδηγεί για χιλιόμετρα πάνω στις μεταλλικές ζάντες, βγάζοντας πίθες μέχρι που κατέληξε σε ένα χαντάκι. 6 χρόνια φυλάκισε, από τον οποίο εξέτησε τα 2,5 χρόνια πριν αποφυλακιστεί με αναστολή. Όταν το συμβουλίο έδωσε χάρη, ο 70χρονος τότε, Godfather of Soul, ήταν τόσο χαρούμενος που σηκώθηκε και τραγούδησε ζωντανά το God Bless America μπροστά στην επιτροπή. Το 1998 επίσης, ο Frank Sinatra συνοδεύεται στην τελευταία του κατοικία. Μάλιστα το 2008, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Σινάτρα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αποφάσισε να τιμήσει το θρύλο της μουσικής, θεσπίσοντας την 13 Μαΐου κάθε χρόνο ως Frank Sinatra Day.

τόσο ντουί τώρα που τραγουδάει, ο οποίος δεν διστάζει να πάξει καραμπίνα. Διασκευάζει Σινάτρα. Για ακούστε τον εδώ.

χαρακτηριστική βαθιά βραχνή φωνή. Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο σήμερα το 44. Θυμήθηκε και με τον τίτλο του αξιωματικού του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στη μουσική πριν φύγει από τη ζωή το 2014. Και γράμμι έχει όσον αφορά το ντουέτο Up Where We Belong από την ταινία Επτάμενος και Τζέντελμαν, θυμάστε.

Λοιπόν, επίσης σήμερα γενέθλια έχει η Σερ, 80 ετών. Ο χρόνος προφανώς τη φοβάται, δεν την αγγίζει. Η Σερ έχει αλλάξει τόσα πρόσωπα και στυλ που οι επιστήμονες πρέπει λογικά να ακόμα να μελετούν το DNA της. Παίζει η Σερ να είναι και η μοναδική γυναίκα που θα επιζήσει από ένα πυρηνικό πόλεμο μαζί με τις κατσαρίδες. Προφανώς το τραγουδούσε αυτό εδώ, μάλλον το εννοούσε κυριολεκτικά.

να το κάνουμε αυτό. Η απόλυτη Αιτήλα, 1986, Peter Cetera. Απόλυτη ροκ μπαλάδα των 80's. Ο Peter Cetera έγραψε αρχικά αυτό εδώ για να γίνει το soundtrack της ταινίας Rocky 4. Η δισκογραφική του United Artists μάλλον απέρριψε το κομμάτι. Λίγους μήνες μετά η παραγωγή του Karate Kid νούμερο 2 έψαχναν ένα δυνατό ερωτικό τραγούδι, το άκουσαν, ξετρελάθηκαν και το έκαναν τον απόλυτο ύμνο της ταινίας τους. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνέβη αυτό. Το θρυλικό You Are The Best του Joe Esposito είχε γραφτεί αρχικά για το Rocky 3, το οποίο τελικά επέλεξε το Eye of the Tiger, με αποτέλεσμα να περισσέψει και να καταλήξει στο

να το κάνουμε αυτό. Η απόλυτη Ειτήλα 1986, Peter Cetera. Απόλυτη ροκ μπαλάντα των 80's. Ο Peter Cetera έγραψε αρχικά αυτό εδώ για να γίνει το soundtrack της ταινίας Rocky 4. Η δισκογραφική του United Artists μάλλον απέρριψε το κομμάτι. Λίγους μήνες μετά η παραγωγή του Karate Kid νούμερο 2 έψαχναν ένα δυνατό ερωτικό τραγούδι, το άκουσαν, ξετρελάθηκαν και το έκαναν τον απολύτω ύμνο της ταινίας τους. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνέβη αυτό. Το θρυλικό You Are The Best του Joey Esposito είχε γραφτεί αρχικά για το Rocky 3, το οποίο τελικά

να το κάνουμε αυτό. Η απόλυτη Ειτήλα 1986, Peter Cetera. Απόλυτη ροκ μπαλάντα των 80's. Ο Peter Cetera έγραψε αρχικά αυτό εδώ για να γίνει το soundtrack της ταινίας Rocky 4. Η δισκογραφική του United Artists μάλλον απέρριψε το κομμάτι. Λίγους μήνες μετά η παραγωγή του Karate Kid νούμερο 2 έψαχναν ένα δυνατό ερωτικό τραγούδι, το άκουσαν, ξετρελάθηκαν και το έκαναν τον απόλυτο ύμνο της ταινίας τους. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνέβη αυτό. Το θρυλικό You Are The Best του Joe Esposito είχε γραφτεί αρχικά για το Rocky 3, το οποίο τελικά επέλεξε το Eye of the Tiger, με αποτέλεσμα να περισσέψει και να καταλήξει στο πρώτο Karate Kid. Ήταν και το πρώτο σύγκλι που κυκλοφόρησε ο Peter Cetera αμέσως μόλις αποχώρησε από το θρυλικό συγκρότημα Chicago. Πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard. Απέδειξε στην παλιά του μπάτα ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

παρόμοια γνωστή φωνή. 2009, μεγάλη επιστροφή στο κλασικό synth-pop ήχο των 80's που τους καθιέρωσε Aha, Foot of the Mountain. Έχει γράψει και ιστορία για το συγκρότημα τώρα, αυτό το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις airplay σε όλα τα νορβηγικά ραδιόφωνα το 2009. Συνολικά ακούστηκε στον αέρα 122 ώρες, 32 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, ορίζοντας την πρώτη φορά που ο νορβηγός καλλιτέχνης κατέκτησε αυτήν την πρωτιά.

αυτό που ακολουθεί τώρα αποτελεί το κομμάτι, είναι το κομμάτι που άλλαξε την πορεία του συγκροτήματος και τους μετέτρεψε σε συγκρότημα τσισταδίων. Το τραγούδι δεν έχει καθόλου κιθάρες, κάτι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, δεν έχει καθόλου κιθάρες, κάτι πολύ σπάνιο για rock μπάντα. Βασίζεται από κλειστικά σε strings, βιολιά και εκκλησιαστικό αυτό το καμπανάκι. Επίσης ο τίτλος «Ζήτω η ζωή» είναι εμπνευσμένος από τον τελευταίο πίνακα που ζωγράφησε η Φρίντα Κάρλο πριν πεθάνει, τον οποίο ο Chris Martin είδε σε ένα ταξίδι του στο Μεξικό. Viva la vida!

Έχουμε τώρα όμως και την κινηματογραφική βιογραφία του Michael Jackson, η οποία δεν ενδεικνύεται σε ένα έτσι πρωτοφανές πρακτικό έπος. Επιβεβαιώνει το κοινό αρνείται να ακυρώσει τον μεγαλύτερο entertainer όλων των εποχών, στέλνοντας την ταινία ολοταχώς προς τον τίτλο της πιο εμπορικής μουσικής βιογραφίας στην ιστορία του σινεμά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο η ταινία σημείωσε σπάνιο κατόρθωμα να ανακαταλάβει την πρώτη θέση των charts, εισπράττοντας 57,7 εκατομμύρια δολάρια από 83 διεθνείς αγορές. Μέχρι στιγμής πάντως το φιλμ έχει συγκεντρώσει αυτοθυλώδες ποσό των 703 εκατομμυρίων δολαρίων, 421 εκατομμύρια εκτός ΣΥΠΑ και 282 εκατομμύρια εγχώρια. Επίσης, με τη μεγάλη προσφορά της Ιαπωνίας να μην έχει ανοίξει ακόμα, οι αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι ο Μάικλ θα ξεπεράσει τα 911 εκατομμύρια, τα οποία αντιστοιχούν στο Bohemian Rhapsody το 18.

Πάντως αυτή η τεράστια προσέλευση των θεατών στέλνει έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει στο απειρόβλητο.

ρωτήσω, παιδί μου, και αυτό το ηθικό δίλημα, μπορούμε να διαχωρίσουμε τον καλλιτέχνη από το έργο του? Υπάρχει το επιχείρημα μόλις ένας πίνακας, ένα βιβλίο, ένα τραγούδι κυκλοφορήσει, πάβει να ανήκει στο δημιουργό του και ανήκει στην ανθρωπότητα. Η τέχνη έχει τη δική της αισθητική αξία. Αν κρίνουμε την τέχνη μόνο με βάση την ηθική των δημιουργών, θα έπρεπε να αδειάσουμε τα μισά μουσεία του κόσμου και να σβήσουμε το 40% της κλασικής ροκ, της jazz. Θεωρώ η ομορφιά ενός τραγουδιού δεν λερώνεται από τις πράξεις αυτού που το έγραψε.

κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε για τη solo καριέρα του Billy Idol. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1980 από το punk συγκρότημα του Generation X. Όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο Billy Idol μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, κράτησε το κομμάτι, του έκανε ένα πιο έτσι dance pop remix και το κυκλοφόρησε ως solo καλλιτέχνης, κατακτώντας τα αμερικανικά clubs. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για 2 ώρες στις μουσικές και στα λόγια στο Radio Nekets 98,1. Ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Το θέμα της ημέρας. Δεν έχει φρένο η ξεφρενή κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές λόγω των απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και της αβεβαιότητας για το μέλλον της πολεμικής σύραξης. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι κινείται το Brent, πυροδοτώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και οι εκτιμήσεις δεν είναι βίωνες. Στο 1,84 έχει ανέλθει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία χωρίς την επιδότηση στην Αντλία θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πλέον πολύ ακριβά και το κόστος της ενεργειακής κρίσης που μετακυλείται σε όλα γονατίζει, Δημήτρη Χριστούλια, τους πάντες.
15: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται σήμερα με την τιμή του πετρελαίου Brent, που πραγματικά μοιάζει με καρδιογράφημα, καθώς κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump επηρεάζει την τιμή του μαύρου χρυσού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent σε $109 το βαρέλι. Έχει μία μείωση της τάξης του 3%. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι χτες είδαμε το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 110-111, είχε φτάσει και $112 το βαρέλι. Άρα η τιμή του Brent παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους, με κορυφαίους εκπροσώπους των παρατηριούχων καυσίμων, μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
14: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13-2,14.
15: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30, πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυβδη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent, βλέπουνε, το εκτιμάνε ότι η αμόλυβδη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
14: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
15: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των οικοκυριών. Είναι
14: ένα
15: κόστος
14: που μετακυλιέται σε όλους τους πολίτες.
15: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 5,4% πλέον και κοντολογείς να σου πω τα εξής. Πλέον η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί σε πάνω από 35-36-37 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει αυξηθεί και πάλι 24-25 λεπτά. Όπως συνηθίζω να λέω στην Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα το πω σε σένα, εάν πραγματικά θέλεις να βάλεις τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη, θα πρέπει να πεταχτείς εδώ κοντά μέχρι τη Φλόρινα ή να πάρεις το καράβι να πας μέχρι τη Χίο.
14: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
15: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινότανε εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε $110 του βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα $80 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα έπεφτε κάτω από τα $80 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
14: Άρα θα απαιτηθεί πολύ καιρό για να φτάσουμε στα προσύραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
15: Και κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα που κοντά.
14: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
16: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραχτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
17: Καλό μεσημέρι. Εκατέρωθεν και πάλι απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, εφόσον δεν δεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μιλώντας δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ακόμη βαρέως κτυπήματος. Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει, μίλησε για περιθώριο 2 ή 3 ημερών, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος JD Vance έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδο στη διαπραγματεύση μέσω Πακιστάν, αλλά διευκρίνησε ότι οι ΗΠΑ έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη μέχρι οι ΗΠΑ να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο στην ιδεολογία αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
16: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
14: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτιών προαστίων. Οι αρμόδιοι μετά από ελέγχους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
18: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, πως ανατολίζεται σε 2 σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
19: Πηγαίνει στη θάλασσα του Σαρονικού. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επισκευής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα η διαδικασία επισκευής ή διάλυσης ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή εργατικά να είναι από ένα ξενοδόχο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολιών στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό της καμενής. Το καθαρισμό συνειδητοποιείς ότι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένες αυτές τα υπολείμματα αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι σπιτικές ουσίες, δηλαδή είναι εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
18: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
19: Όχι, δεν θα έλεγα ότι μας ανησυχεί. Είναι ουσίες που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συστήμα δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές του μέτρου μεταφορών, δηλαδή στα ξενοδοχεία. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από όψη τοξικότητας, μας επηρεάζει από όψη κακής οσμής. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση αυτή των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα επιβεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύλου προηγουμένως.
18: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
20: Η θεωρία η δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουμε ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρήπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσει το μάξιμο της παρασύρουν και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή τους με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόβιες συνθήκες αντικαθίστα από αναερόβιες εκλείονται δίσως αέριο όπως είναι οι μερκαπτάνες, το υδρό, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα από ό,τι διάβασα δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Μπορεί να γίνει και σε αυτός μια μόνιμη κατάσταση.
16: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή με αιχμή τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Επιτροπή. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
21: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρία με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλας επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
16: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλήση και ακρόαση δικαστικών λειτουργών.
21: Επί της ουσίας, ο κ. Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλήση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, δεν ερίδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Να. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους στις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
16: Να υποθέσουμε κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
21: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ. Μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος.
16: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
21: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
16: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
21: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
16: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Οι εντάσεις, βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρύθμιση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
21: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Για την ελληνική δικαιοσύνη είναι ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα
16: συμβαίνουν. Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
21: Ακριβώς. Και προκαλεί και την. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρά η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση. Προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κ. Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Χωροταπικής Εξέτασης. Θυμίζω είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κ. Σαραμπατζή, ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε
16: αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
21: Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
16: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδη, όσο και με βουλευτές του ΚΚΕ.
21: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης. με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που έδωσε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς. Σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
16: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
14: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα, βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
18: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα, λοιπόν, που τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια, οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
14: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλίση?
18: Αυτοί οι τυχεροί, λοιπόν, είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλήση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της Ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η Αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική, λοιπόν, της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση.
16: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
3: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air condition με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τα ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60 έως και 90% του κόστους των εργασιών. και να διευκρινίσουμε το ανώτατο ποσό όρισε.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Η αντικειμενική αξία του κινητού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
16: Ρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για ιδιοκατοίκηση. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές του προγράμματος.
3: Νέο πρόγραμμα, Ελισάβετ, έρχεται για τις κατοικίες, όχι για αγορά, αλλά για ανακαινήσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα του Σπίτι μου 2 και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, χτισμένες μέχρι το 1990. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού, όπως είναι η αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air condition με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύμφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τα ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60 έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευκρινίσουμε ότι το ανώτατο ποσό όρισε.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.

0: να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air condition με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των χαμηλότοκων δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι μπορούν να ενταχθούν όσοι διαθέτουν κατοικίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για 3 χρόνια ή ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τους ανακαινήσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανακίνητο, καλύπτοντας από 60 έως και 90% του κόστους των εργασιών. Και να διευθυνήσουμε ότι το ανώτατο ποσό ορίζεται.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
0: Η αντικειμενική αξία του κινητού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Και αυτό ισχύει για όλους. Ενώ για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρης κυριότητας του ακινήτου. Να πούμε ακόμα ότι οι πόροι του προγράμματος, τα 500 εκατομμύρια δηλαδή, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ για προσιτή στέγη. Και όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα ενταχθούν σπίτια που είναι κλειστά. Όταν όμως ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης και επισκευής με την επιδότηση, θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο. Και αυτό γίνεται για να αυξηθεί η προσφορά στέγης. Ενώ στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να απολυθούν σε προσιτές τιμές. Και ίσως τότε να αρχίσει να λύνεται και το πρόγραμμα της στέγης.
3: Μένει να δούμε αν, όπως είπες, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αμβλύνει κάπως την πίεση που παραμένει έντονη όσον αφορά το θέμα των ενοικίων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
4: Την ένταξη σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΣΥ και των πληρωμάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα δύσκολο επάγγελμα, μίλησε Αργύρο Μαυρούλη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.
5: Ναι, ουσιαστικά, Βασίλη, περίπου 120.000 κόσμος είναι αυτός, αφορά το δημόσιο τομέα, γιατί να πούμε ότι οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών. Και τι θα αλλάξει για τη δική του ζωή? Θεωρώ ότι θα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 τους έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί. Έχει δοθεί ήδη το επίδομα σε αυτόν τον κόσμο ανθυγιεινής βαρέας και ανθυγιεινής απασχόλησης και μένει η ένταξή τους και στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
4: Και σταματά και μια αδικία, Αργυρό, από ό,τι μας είπες, γιατί ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ενταγμένη στα βαρέα. Ακριβώς, ισχύει.
5: Για όλους τους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα αυτό ισχύει ήδη.
4: Ακριβώς. Αρχίζει εντωμεταξύ, Αργυρό, από σήμερα υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
5: Πριν από λίγο, στις 2 άνοιξε η πλατφόρμα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή. Αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά να μπουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΡΥΠΑ από 6 μέχρι 16 ετών και οι κατασκηνώσεις ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη κωδική του TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας του Gov μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Μέση ενημέρωση.

0: ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
14: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
13: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
15: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
16: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
17: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο πατέρα σου.
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
26: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδόση Πάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει τον στραγγαλισμό.
2: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα, ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονος, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άνδρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ένα αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομική του τοπικού τμήματος έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα, μας λέτε Θεοδόση Πάνου. Ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
2: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέ όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρώμο παγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, πάρα πολλά διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
4: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε δύο μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμού στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι, όμως επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
3: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας. Και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντι, τσαφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, όπως έκανε και ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ατύχημα, γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 2024. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρξαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
3: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη. Στη Μέση Ανατολή υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
5: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λιπάσματα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα ζωτούχα λιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο του 24. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
1: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρόταν.
5: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος της Κομισιόν που επέστρεψε σε όλη αυτή όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθυματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10-15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20-40% των συνθετικών λιπασμάτων από βιολογικές λύσεις, που κάτι θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους χρήσης. Βασίλη.
3: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγηση QS. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας, και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών έχουμε τους τους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνοδο 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική, είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβει, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300. Τα παιδιά της Σχολής Θετικών Επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές, και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά
3: αυτό
6: είναι
3: για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας επελαγία, και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
7: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζουζ Μπουένο και μίλησαν για διοργάνωση. Υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, που θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευσης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας, με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
8: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση, και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
9: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας, με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του Συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
7: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργο Καραϊσκάκη που θα συνεχίσει να αγωνίζεται η ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για πιο αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πρώτο φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει, κατακτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
10: Ελισάβετ, ο αλλοπρόσαλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ηπειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητσοτάκη σε Τασούλα, σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
3: Και στο ενικός.gr, Ρόδος, σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα εσύ.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Στο Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr /σπίτι 25.
27: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
28: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
27: Τώρα είναι legit αυτό.
29: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
30: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
31: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
32: Πολιτικές εξελίξεις.
33: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
34: Κοινωνία.
32: Οικονομία.
35: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
36: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
36: Πολιτισμός.
37: Ηθοποιός σημαίνει φως.
32: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις πού το θυμήθηκα.
1: Αυτό. Είναι μέσα στο μυαλό μου ήσουν.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού το θυμήθηκες, βρε Νίκο μου?
0: Πρώτον, είναι της ηλικίας μου. Όταν ήσουν γέννητη. Αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος. Γιατί αν αρχίσω να βάζω
1: λοιπόν,
0: της ηλικίας μου.
1: Άστα, άστα, άστα, άστα τώρα με τις ηλικίες. Δεν λέμε τις ηλικίες.
0: Παίζουμε από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Έτσι, λοιπόν. Άστα, άστα αυτά τώρα.
0: Κοίταξε. Billie Jean.
1: Τραγουδάρα, να και πούμε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Απίθανο, στην κορυφή του Billboard Global 200. Τι σημαίνει
1: κοίτα,
0: αυτό?
1: Κοίτα, πάει κάπου το μυαλό μου όμως.
0: Άκου. Λοιπόν, είναι μια θρυλική επιτυχία. Ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες από το νούμερο 65, ξαφνικά τώρα.
1: Δεν ξαφνικά, γιατί είναι η ταινία. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα, λόγω ταινίας.
0: Η βιογραφική ταινία Michael. Για τη ζωή του Michael Jackson.
1: Η οποία πάει πάρα πολύ καλά, να πούμε.
0: Στο αμερικανικό box office σαρώνει για τέταρτο Σαββατοκύριακο. Και πρόσεξε, χθες βγήκαν τα συνολικά στοιχεία, το τραγούδι έφτασε απίθανο 4 δεκαετίες μετά στην παγκόσμια κορυφή. Συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams, αύξηση 7%.
1: Αυτό σημαίνει ότι και νέα παιδιά το ακούνε τώρα.
0: Περίμενε. Αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, βρίσκεται για πρώτη φορά 17 χρόνια μετά θάνατον στην κορυφή. Ο Μάικλ Τζάκσον,
1: ο Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά θάνατον, έτσι.
0: Του Billboard Global 200. Αυτό το τραγούδι, πρόσεξε, το Billie Jean, που πρωτοκυκλοφόρησε με το Thriller το Νοέμβριο του 82, κατέριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή, φτάνοντας στο νούμερο 1 την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο chart. Δηλαδή, τα έχει σπάσει όλα.
1: Τα έχει σπάσει όλα. Πάντως, μου έχουν πει πολύ καλά λόγια και για την ταινία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ έτσι. Έτσι, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Το καταπληκτικό ότι 17 χρόνια μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι φτάνει στην κορυφή με αφορμή την ταινία και είναι καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
0: Άρα, παρακαλώ και
1: ωραία, το θυμηθήκαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε Billie Jean, Μάικλ Τζάκσον.

0: Τώρα, από πού θέλεις να πρωτοξεκινήσω, καταρχήν να σου,
1: και
0: να σου
1: τι
0: πω.
1: Τι δεν έχουμε πάλι. Να το πω, μόνο σίγουρο δεν θα βαρεθούμε από εδώ και πέρα.
0: Να πω καταρχήν καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι φυσικά σε όλους όσους μας ακούτε. Σήμερα έχει ήλιο. Παρεπιπτόντως.
0: Έχει ήλιο. Κλείσαμε αισίως το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, Τετάρτη 20 Μαΐου, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένη, όλο τα χώρια του καλοκαίρι. Σε μια ηλιόλουστη.
1: Και πολύ αύριο.
0: Ηλιόλουστη μέρα, η οποία όμως κράτα το αυτό, θα είναι εξαίρεση στο επόμενο δεκαήμερο, διότι χθες έριξε καρέκλες.
1: Έριξε. Πώς δεν έριξε. Και δεν το περιμένανε κιόλας τόσο πολύ.
0: Εγώ στο είχα πει.
1: Το έχεις πει εσείς ή το έχεις πει. Ναι.
0: Από αύριο λοιπόν, τουλάχιστον ως την Κυριακή, θα βρέχει έτσι κάθε απόγευμα και στην Αθήνα. Και
1: δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ειδικά αύριο και μεθαύριο πάρα πολύ. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Θα γκρινιάξω.
0: Έτσι θα πάει όχι μόνο και η άλλη εβδομάδα, αλλά και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου. 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Άρα
0: έχουμε
1: προχερή.
0: Ένα 15ήμερο μπροστά μας με τέτοιο καιρό.
1: Όσοι είναι να εκδράμετε, δηλαδή, προσέξτε το.
0: Ένα καιρό που θα ξυνεφιάζει προς το απόγευμα και θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άρα χαρείτε το σημερινό ανοιξιάτικο καιρό.
1: Έτσι. Λοιπόν, όσο κρατήσει.
0: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Σταβελάκης, Δήμητρα Πανανού, τα έχει κανονίσει όλα. Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Άρχων των Ήχων. Βάσια Κούτρα, μετά από καιρό, υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211 208 200.
1: Και μηνύματα στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ περιμένουμε, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά λίγο θα ανατρέψουμε σήμερα τη ροή της εκπομπής. Επειδή όση ώρα μιλούσαμε χθες, αλλά αυτό φούντωσε μετά ως θέμα, υπήρχε από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, πολύ έντονοι οσμοί στο μισό λεκάνο πεδίο. Κυρίως στα νότια προάστια.
1: Εμείς εδώ δεν το καταλάβαμε, είναι αλήθεια. Εγώ και όταν βγήκα, δηλαδή όταν βγήκαμε από το στούντιο, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια και όταν πήγα στα νότια προάστια, γιατί εκεί μένω, πάλι δεν μύριζε τύπου 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Η μυρωδιά είχε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Γιατί η έντονη μυρωδιά ήταν
1: νωρίτερα.
0: 11.30-12 μέχρι τις 2.30-3.30 μυρωδιά αερίου, τόσο έντονη που είχε εκατοντάδες κλείσει την πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν. Έκλεισαν σχολεία. Ακενώθηκαν δημαρχία. Μια πρωτοφανής κινητοποίηση, γιατί κανείς δεν ήξερε. Μόλις
1: το πρωί. Μιλώντας με κόσμο, μου λέγανε ότι ήταν όντως πάρα πολύ έντονοι, ότι φοβήθηκαν.
0: Μου έλεγε το πρωί ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, ο κ. Μαμαλάκης, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει η σωλήνα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο.
1: Σκέψη.
0: Κλείσαμε
1: τώρα
0: το Δημαρχείο, το εκενώσαμε. Ναι. Το ίδιο έγινε
1: γιατί
0: πάλι.
1: Γιατί αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο, ναι, αν μιλάμε για φυσικό αέριο και για σπάσιμο σωληνών.
0: Το ίδιο έγινε παλαιό Φάλιρο, έγινε Άλυμο, έγινε σε όλα τα παραλιακά, στους παραλιακούς δήμους. Έψαχναν, δεν βρήκαν. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον Δήμαρχο Παλαιό Φάλιρο, τον κύριο Φωστηρόπουλο, και τον καθηγητή Σαριάννη.
1: Για να δούμε τα σενάρια, να μελετήσουμε τα σενάρια, γιατί υπάρχουν σενάρια, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε,
1: δεν έχουν καταλήξει νομίζω κάπου συγκεκριμένα.
0: Επισήμως η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αν επισήμως όλοι συμφωνούν ότι κάτι έγινε στη θάλασσα. Τώρα ήταν δεξαμενόπλοιο, ήταν οπιθός, ήταν πλοίο, ήταν. Αυτό πάντως από εκεί, από Σαρονικό ήρθε η έντονη,
1: μυρωδιά, ακριβώς.
0: Τώρα, εδώ θα το λύσουμε αυτό σε λίγο.
1: Υπάρχουν και άλλα άλυτα όμως.
0: Έως ότου φτάσουμε εκεί, έχω κάτι.
1: Έχουμε πολλά θέματα, για πες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για τους Patriot, τους οποίους πήραμε από τους
1: από την Κάρπαθο και το Δημότυχο.
0: Σωστά. Και επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση γιατί τους βάζουμε εκεί, τους βάζουμε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι η νατοϊκή συνεννόηση, για να προστατεύουν αμυντική πύραυλη, τη Σούδα και την Κύπρο.
1: Και την Κύπρο.
0: Όταν αντιδρούσαν οι Τούρκοι, πάρτε τους για την αποστρατικοποιημένη ζώνη, απαντούσαμε ότι απειλείτε, δεν αποστρατικοποιείτε. Δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα τους πάρουμε, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τελείωσε ο πόλεμος?
1: Όχι. Όχι.
0: Τους πήραμε?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήθηκε η κυβέρνηση και απάντησε ότι είναι θέμα του επιτελείου και όχι πολιτική
1: την
0: απόφαση.
1: Κισαία, το Κισαία πήρε την απόφαση.
0: Και το επιτελείο έκρινε ότι πρέπει να φύγουν. Εμείς λέμε από χθες ότι έφυγαν. Πριν από λίγο ένα πουλάκι χτύπησε
1: ένα
0: εδώ το
1: πουλάκι
0: τζάμι.
1: Ένα πουλάκι σου χτύπησε το τζάμι, ναι. Ήμουνα παρούσα, του χτύπησε το τζάμι.
0: Από πεντάγωνο μεριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ψηλά,
1: ναι,
0: πεντάγωνο.
1: Ναι, ναι. Το είδαμε να έρχεται.
0: Ψηλά πεντάγωνο.
1: Το τζάμι.
0: Είχε,
1: ναι, ναι, ναι. Και κάτι του είπε.
0: Είχε κουστούμι ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Και, ναι, κάτι του είπε το πουλάκι
0: και
1: αυτό,
0: λέει,
1: του Νίκου.
0: Επειδή σ' ακούω, αποκλείει το ενδεχόμενο. Τώρα τυχαία λέει, το λέω. Παιδί μου, τέλειωσε.
1: Ναι, επειδή σ' ακούει έτσι.
0: Να του πήραμε από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και να τους πήγαμε εκεί που επιτελείς του Πενταγώνου κρίνουν πιο χρήσιμο για την άμυνα της χώρας και να μην χρειάζεται να το πούμε για να μην κάνουμε το χατήρι των Τούρκων.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε και όλα.
0: Πώς φαίνεται?
1: Δεν πρέπει. Καλά μου φαίνεται.
0: Δεν το έχει πει αυτός τώρα κανένας.
1: Όχι, το πουλάκι το είπε.
0: Δηλαδή ότι δεν απεσήρθησαν, πήγαν κάπου αλλού.
1: Και δεν χρειάζεται να τα λέμε και όλα γιατί μας ακούνε.
0: Ναι. Και επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τους αποσύρατε, η απάντηση είναι δεν τους αποσύραμε. Τους μετακινήσαμε αλλού.
1: Εκεί αυτό... όπου κρίθηκε επιχειρησιακά σκόπιμο.
0: Τέλεια.
1: Να υποθέσω.
0: Διότι οι Βούλγαροι δεν, που είχαν ζητήσει τη Δημότικο δεν απειλούνται για να χρειάζονται ακόμα εκεί οι Patriot. Για την Κάρπαθο κρίθηκε ότι υπάρχει άλλο σημείο πιο χρήσιμο να πάνε οι Patriot και πήγανε οι Patriot του Διδημότικου και της Καρπάθου εκεί, άρα δεν απεσύρθησαν,
1: μετακινήθηκαν,
0: λέει το πουλάκι αυτό.
1: Ναι, το οποίο μας τύψε το τζάμι πριν από λίγο.
0: Άρα μη χαίρονται οι Τούρκοι και πανηγυρίζουν ότι τους αποσύραμε, τους πήγαμε εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν τους ρωτήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Αυτό μου φαίνεται μια χαρά.
0: Έτσι, αποκλειστικό είναι.
1: Γιατί
0: όντως
1: επιχειρησιακά μπορεί να κρίθηκε ότι πρέπει να πάνε αλλού οι Patriot.
0: Κρίθηκε όλο. Τώρα, ο πόλεμος τέλειωσε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα.
1: Ακόμα. Αλλά οι συνέπειες του πολέμου είναι εδώ και τις ζούμε κάθε μέρα κανονικά, κανονικότατα. Να σας πω λίγο, έτσι θέλω να σου το πω αυτό.
0: Περνώντας,
1: φεύγοντας από τον Πειραιά σήμερα για να έρθω εδώ, πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να πω πού, βενζίνη αμόλυβδη 2,31. Πώς φαίνεται
0: εδώ
1: αυτό?
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς φαίνεται?
0: Θα είδες την σούπερ αμόλυβδη, δεν υπάρχει απλή.
1: Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω. Όχι, τι είδα. 2,31 πάντως είδα.
0: Σου λέω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές ότι η απλή αμόλυβδη είναι γύρω στο 2,10. Άντε να πάει 2,12.
1: Το αποκλείς κάποιο πρατήριο δηλαδή να την είχε?
0: 2,31.
1: Το αποκλείς?
0: Όχι. Ναι.
1: Εντάξει. Είναι μπορεί να είναι σούπερ. Τι να πω.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν το είδα καλά.
0: Γιατί στον πίνακα υπάρχει πάνω-πάνω η σούπερ και μετά υπάρχει η απλή αμόλυβδη. Μπορεί να μπερδεύσει.
1: Μπορεί. Πάντως είδα 2,31 και λέω Παναγία μου.
0: Και αν είναι ένα, δεν σημαίνει τίποτα. Σου λέω ότι γενική πορεία τη απλή αμόλυβδη είναι 2,10, 2,12, άντε το ακριβό 2,15. Το πετρέλαιο είναι άντε 1,80. Το θέμα είναι ότι όμως υπάρχει αυξητική τάση.
1: Ναι.
0: Και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτή η αυξητική τάση. Το πετρέλαιο είναι στις διεθνείς αγορές 109, 110, 111. Αλλά
1: και έχουμε
0: να
1: φτάσει,
0: είναι
1: αυτό που συζητούσαμε, να θεωρούμε κανονικότητα το γεγονός ότι για τόσες μέρες, για τόσους μήνες, μάλλον μήνας και παραπάνω είναι, το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Λοιπόν, τώρα σε τίτλους.
1: Από εκεί που ήταν 50 κάτι.
0: Είναι γιατί ο Τραμπ χθες το βράδυ μπορεί να είπε προχθές: ανέβαλα για μερικές μέρες το χτύπημα γιατί μου είπαν οι ηγέτες των αραβικών χωρών ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Χθες είπε: δεν θα περιμένω για πολύ. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Τους έχω δώσει μερικές μέρες προθεσμία για τη συμφωνία, αλλά αν δεν συμφωνήσουν από Δευτέρα, είμαι έτοιμος για ένα νέο μεγάλο χτύπημα, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσει ο πλανήτης από πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και απαντάει η Τεχεράνη: εμείς, εάν χτυπήσετε, θα σας κόψουμε το χέρι.
1: Από την άλλη όμως έχουμε και τη Γερουσία που προωθεί ψήφισμα που θα υποχρεώνει τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο είτε να λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στη Βουλή. Είναι μια μέρα θυελώδη σήμερα. Ξεκίνησε με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη κατά του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη. Πείτε μου, γιατί με παρακολουθούσατε.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι μπήκε μέσα στη συνεδρίαση, ενώ δεν ήταν σίγουρο προγραμματισμένο ότι θα μπει. Μπήκε και τον κατηγορεί, από ό,τι βλέπω τώρα βέβαια η κυβέρνηση, ότι έδωσε στην δημοσιότητα.
0: Περίμενε, έχουμε Γιώργο Λικουρέτζο.
1: Ναι.
0: Έκτακτη είδηση, πάμε αμέσως στο Γιώργο Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πες μας αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε.
2: Όχι, θα σας πω
1: για
2: άλλα
1: πες.
2: Τα οποία έχουν γίνει μόλις.
1: Για πες,
2: τώρα,
1: για
0: αυτό
1: πες.
0: Αυτό που θα μας πει ο Γιώργος δεν το ξέρουμε. Πάμε.
2: Έχουμε παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Θυμίζω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής όλες οι συνεδριάσεις που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτες. Ο κύριος Κακλαμάνης μιλάει επί της ουσίας για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει διαρρεύσει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο διάλογος που έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη. Τον έχουμε αποκαλύψει στο real.gr εδώ και ώρα. Ο κύριος Κακλαμάνης μας είπε ότι αύριο το πρωί ζητά από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξει τα πάντα, να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα τα οποία έχουν διαρρεύσει τους σχετικούς διαλόγους, να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή σε νόμιμες διαδικασίες. Είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο πρόεδρος Βουλής. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Όταν λέμε ότι μια εκτροπή είναι απόρριτη, ακριβώς, μπορεί να υποθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο, είναι απόρριτο όμως και το σοβαρό και το ανόητο. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει άλλη διάσταση αυτό που έχει συμβεί από το πρωί στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος Βουλής διατάσσει επί της ουσίας έρευνα για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Η αλήθεια είναι ότι το 43α του κανονισμού της Βουλής μιλά για μια απόρριτη διαδικασία, δεσμεύοντας μάλιστα τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων, και μένει να δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, διότι εδώ έχουν κυκλοφορήσει αυτούς οι διάλογοι.
0: Γιώργο, θύμισε μας την καρδιά των επίμαχων διαλόγων που διέρευσαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να θυμίσουμε ότι ήταν εκεί, δεν πήγε ο κύριος Τσαβέλας τον απαργότερα από την ανοιχτή συνεδρίαση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Πήγε νωρίτερα όμως ο διοικητής, είπε ο κύριος Δεμήρης. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μάλιστα ξέρουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε την αντεπίθεση λέγοντας πες μου γιατί δεν μου δίνεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων μου. Ποιος είναι ο επίμαχος διάλογος για τον οποίο μιλάει η κοινοβουλευτική εκπροπή ο κύριος Κακλαμάνης?
2: Ο διάλογος ο οποίος έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη, ναι, κατά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν έχει λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επί της ουσίας λένε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν έχει πει την πλήρη αλήθεια στη Βουλή και ότι δεν είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ μετά από 4 χρόνια να μην έχει ζητήσει να δει τους λόγους της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Μάλιστα, ο διάλογος όπως έχει διαρρεύσει δείχνει τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι ξέρει όμως ότι υπάρχουν πιστήρια για τους λόγους που ζητήθηκε η παρακολούθηση και ότι το σχετικό φάκελο τον έχει παραδώσει ο ίδιος στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτων των επικοινωνιών.
0: Άρα στην ουσία δείχνει ΠΑΣΟΚ ο κ. Κακλαμάνης για διαρροή του διαλόγου. Είναι προφανές. Αυτό λένε και οι κυβερνητικές πιέσεις, δεν είναι? Δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος άλλος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέρευσε τους διαλόγους για να στοχοποιήσει τον διοικητή της ΕΥΠ. Σωστά, αυτό προκύπτει.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό μένει βέβαια να το δείξει και η έρευνα η οποία θα ακολουθήσει.
0: Είναι, Λουκία, πολύ σοβαρό το
1: πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι βέβαια ότι θα φορτίσει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα, εν ώψη μάλιστα 2 κρίσιμων συνεδριάσεων, Γιώργο.
2: Σωστά.
0: Αύριο προανακριτική, όπου αναμένεται η κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση για παραπομπήση προανακριτική Λιβανού και Σπύρου Λιβανού και Αραμπατζή. Και την Παρασκευή, που από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβερνητική πλειοψηφία θα θεωρήσει ότι το θέμα των υποκλοπών για το οποίο ζητεί εξεταστική το ΠΑΣΟΚ άπτεται εθνικών κεφαλαίων, άρα χρειάζεται 151 ψήφους, άρα και εκεί θα έχουμε όχι. Αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
2: Το να αναχθεί σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικών υποθέσεων ή εξωτερικής πολιτικής είναι η μόνη περίπτωση στην οποία, κατά την οποία δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση,
0: ναι,
2: για την
0: εξωτερική. Και χρειάζεται 151.
2: Άρα, ακριβώς, δεν μπορεί να περάσει με 120, θέλει 151, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι, επί της ουσίας οδηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής και καταλαβαίνετε ότι εκεί νομίζω ότι στις 2 συνεδριάσεις που ακολουθούν η μεγαλύτερη ένταση θα παρατηρηθεί την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, ναι, διότι με βάση το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας, αυτό οδηγεί σε εθνικά θέματα. Άρα θέλει 151 ψήφους που έχει μόνο η κυβέρνηση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, Λουκία,
1: πάμε για έκρηξη. Έκρηξη μεγάλη.
0: Όταν ο κ. Κακλαμάνης καταλήγει ουσιαστικά τον κύριο Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εκτροπή, διότι διέρευσε διαλόγου σε ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, δηλαδή το γιατί παρακολουθεί το και αν ήξερε ο κ. Δεμήρης και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τορπίλη στο κλίμα εν ώψη των 2 συνεδριάσεων και ιδιαίτερα της Παρασκευής για την εξεταστική και τις υποκλοπές.
1: Φαίνεται πάντως ότι έτσι θα πορευτούμε ως τις κάλπες. Βλέπω τους τόνους πάρα πολύ ανεβασμένους.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Στα ύψη.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Για πες.
0: Πόσους έχουμε σήμερα, 20 Μαΐου.
1: 20 Μαΐου.
0: Ωραία. Ακόμα και αν γίνουν, το κανονικό είναι να γίνουν περίπου σε 10 μήνες οι εκλογές. Ακόμα και αν γίνουν όμως το φθινόπωρο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου
1: και Οκτωβρίου,
0: έχουμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, είναι 5-6 μήνες.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε έτσι 5-6 μήνες, ναι,
1: έτσι φαίνεται,
0: πού θα φτάσουμε τότε?
1: Δεν ξέρω, στα κάγκελα. Στα κάγκελα είναι και τώρα βέβαια η κατάσταση.
0: Τώρα,
1: δηλαδή είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ΟΣΜΗΣ, έτσι εκτός προγράμματος, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Ξέρω ότι θα έχουμε και τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, για να δούμε, κύριε Φωστηρόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Αν μια μέρα μετά και μετά την κινητοποίηση που υπήρξε και στο Φαλήρο, γιατί πιο έντονη ήταν η ΟΣΜΗ αερίου χθες, τέτοια ώρα και νωρίτερα στα νότια προάστια, αν έχετε καταλάβει τι συνέβη, διότι εδώ άκουσα και στην αντέλεψη, θα μας πείτε κι εσείς, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει σωλήνα αερίου στο Δημαρχείο, το άμα και εκένωσαν, έτρεχαν, έπαιρναν την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες αερίου, βρήκατε άκρη?
3: Σωστά, έτσι όπως τα περιγράφετε είναι. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Έπρεπε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο συνετά, να μαζέψουμε πληροφορίες και να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρα, γιατί η αιωσμή αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και οι πληροφορίες που ερχόντουσαν, καταλαβαίνετε, από πολίτες οι οποίοι δεν ξέραν τι ακριβώς συμβαίνει, ήταν απανωτές και έπρεπε να τις συλλέξουμε. Γιατί την ίδια ώρα που κάποιοι λέγανε ότι μυρίζει κάτι πολύ άσχημα, σε άλλες περιοχές του Δήμου μας δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχε αυτή.
0: Άρα στο Δημαρχείο ήταν έντονη η
3: αιωσμή. Το Δημαρχείο, ακριβώς. Το Δημαρχείο μας είναι, ξέρετε, σε ένα ύψωμα. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο ο Νοτιάς φέρνει οτιδήποτε φέρνει η θάλασσα. Εγώ το είπα και από εχθές σε συναδέλφους σας ότι ήταν καθαρά θέμα Νοτιά. Φαινόταν ότι η οσμή έρχεται από την πλευρά, από το νότιο παραλιακό μέρος.
0: Δηλαδή, ναι.
3: Θεωρήσαμε Ιταλία, θεωρήσαμε από εκείνα τα μέρη. Και επειδή η οσμή δεν έφευγε όμως και τις πρώτες ώρες καταλαβαίνετε.
1: Πόσες ώρες περίπου διήρκησε, κύριε Φωστηρόπουλε, πόσες ώρες έτσι.
3: Στο Δημαρχείο κράτησε περίπου 2 ώρες. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, επειδή
0: πολλά
3: σενάρια ακούμε, ακριβώς αποφασίσαμε να το εκκενώσουμε και τελικά ανοίξαμε τα παράθυρα. Ό,τι είχε συσσωρευτεί και πιθανότητα είναι από τις κεντρικές μονάδες. Ξέρετε, τα δημαρχεία έχουν τις κεντρικές μονάδες οι οποίες συσσωρεύουν μέσα τον αέρα και γι' αυτό το λόγο δεν.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι από όλο το παραλιακό μέτωπο ήταν πιο έντονοι οι οσμοί στα δημαρχεία. Και επειδή εγώ ρωτώ και ρώτησα και τον κύριο Σαραγιάννη που ελπίζω να έχουμε σε λίγο μαζί μας και βρίσκουν οι ειδικοί διάφορες εξηγήσεις από τη θάλασσα, από τον καθαρισμό πλοίων, από ένα δεξαμενόπλιο, από την Σαλαμίνα. Εγώ πραγματικά ρωτώ, γιατί δεν ήταν έντονοι οι οσμοί 2 χιλιόμετρα από εσάς, αλλά ήταν στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, στο Δημαρχείο Αλίμου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τόσο έντονοι σαν όλοι από το υπόγειό σας.
3: Πιστεύουμε, έτσι νομίζαμε. Και πιστεύαμε όλα αυτά τα σενάρια, δεν ξέρουμε ποτέ ποιο από αυτά μπορεί να είναι αληθινό. Άρα αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγιεινή. Εγώ σας είπα πώς το εξηγώ. Ξέρω ότι από τη στιγμή που υπάρχει κεντρικό σύστημα σε τέτοιους μεγάλους χώρους, πιθανότατα δηλαδή και σε ένα νοσοκομείο να είχαν το ίδιο θέμα.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν τα φίλτρα τους είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
3: Αλλά πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό σε χώρους οι οποίοι έχουν κεντρικές μονάδες. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Σε ένα σπίτι το αερίζεις εύκολα. Κλείνεις τη μονάδα, σου ανοίγεις τα μπαλκόνια. Στο Δημαρχείο για να γίνει αυτό, επειδή είναι ένας χώρος με πάρα πολλούς ορόφους, με υπόγεια, φανταστείτε ότι αυτό το σύστημα έρχεται και στα υπόγεια, δηλαδή δεν είναι μόνο στους επιφανειακούς ορόφους, με -2 στα υπόγεια. Νομίζω ότι πήγε καλά πάντως. Το θέμα είναι να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έλεγα.
1: Τι πιθανολογείτε, κύριε Φωστηρόπουλε, με βάση τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα.
3: Ότι υπήρξε σίγουρα κάποια διαρροή από τη θάλασσα, αλλά να σας πω κάτι, αυτό νομίζω θα το κάνουν οι επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να έχουμε αυτό που ζητάμε και εμείς πλέον σαν αυτοδιοίκηση, είναι ότι να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους αισθητήρες που υπάρχουν, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει και πού. Δηλαδή οι αισθητήρες που υπάρχουν και κάνουν διάφορες μετρήσεις,
1: ναι.
3: Να είναι ανοιχτές προς το κοινό.
1: Μάλιστα. Πάντως σήμερα δεν μυρίζει κάτι, χαρά θέλω
3: Θεού.
1: Να πω, στην περιοχή.
3: Χαρά Θεού.
0: Τελείωσε από χθες το μεσημέρι.
3: Ναι. Και το βράδυ μετά τη βροχή κιόλας, να ξέρετε, δεν είχαμε τίποτα. Εμείς μάλιστα λέγαμε μετά την εκκένωση του Δημαρχείου να αναβάλουμε κάποιες εκδηλώσεις. Όμως μετά από 2 ώρες που αερίστηκε ο χώρος, επανήλθαμε στην κανονικότητα και γι' αυτό συνεχίσαμε κανονικά οτιδήποτε ήταν να γίνει στον χώρο του Δημαρχείου.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μια μέρα μετά κανείς δεν έχει απάντηση από πού προέρχεται τόσο έντονη οσμή που αναστάτωσε το μισό λεκανοπέδιο, εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπεδίου.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και όλες αυτές τις φήμες και τις υποθέσεις, αν θέλετε.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε γιατί
3: σενάρια.
1: Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε χθες, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα ήταν απανωτά. Δεχτήκαμε στην αρχή από τα σχολεία. Τους είπαμε να διαχειριστούμε το θέμα και να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα, γιατί αυτό το θέμα των σχολείων θέλω να το διευκρινίσουμε. Αν εμείς βγάλουμε κάποια παιδιά στο δρόμο, χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει γονείς, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάνε και πού θα βρεθούν, πολλές φορές δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα είπαμε να διαχειριστεί αυτό το θέμα τοπικά. Δηλαδή, αν μυρίζει μέσα στις αίθουσες και δεν μυρίζει έξω, ό,τι κάναμε και στο Δημαρχείο. Σε πρώτη φάση, να ξέρετε, εμείς τους υπαλλήλους τους βγάλαμε έξω από το χώρο, δηλαδή στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να πληροφορηθούμε από την πυροσβεστική, από το φυσικό αέριο. Από τις φορείς, από την πολιτική προστασία, από τις φορείς λοιπόν της πολιτείας που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια πληροφόρηση.
1: Τι σας είπαν στην αρχή οι φορείς αυτοί, δεν γνώριζαν δηλαδή. Ούτε πυροσβεστική.
3: Η πυροσβεστική και τα 2 πυροσβεστικά της περιοχής μας, επειδή ανήκουμε σε 2 τομείς, δεν γνωρίζαν το φυσικό αέριο. Το ίδιο και η πολιτική προστασία έχει επιφυλαχθεί. Αναμένουμε και εμείς. Νομίζω ότι δείξαμε αντανακλαστικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Δήμο αλλά και των επισκεπτών. Και η αυτοδιοίκηση θα κάνει ό,τι καλύτερο προκειμένου να συνεργαστούμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ανοιχτά δεδομένα, περισσότερα δεδομένα και ειδικά με το θέμα του αέρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ο Δήμαρχο στο Λεωφορείο, ο κ. Φωστηρόπουλο. Αναζητούμε τον κ. Σαριάννη Λευτινό, που είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε. Δεν απαντάει κατηλημένο. Προφανώ κάτι του προέκυψε απρόπτω. Λέω να πάμε σε τίτλου ειδήσεων και διαφημίσει με την ελπίδα ότι αμέσω με το διάλειμμα θα βρούμε τον κ. Σαριάννη.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: για όλα.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Χαϊδάρη. Μήνυμα για τις ισχυρές αποτροπτικές δυνατότητες και τις σημαντικές συμμαχίες της χώρας μας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο περισσότερα στο real.gr. Με στρατιωτική επίθεση απειλεί εκ νέου το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επέκταση του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, εάν δεχτούν νέα πλήγματα, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. 5.000 στρατιώτες αποσύρουν από την Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε ληστείες με λία πάνω από 200.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά! Κουπόνς! Κουπόνς!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The

0: Να με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καταρχήν, που μου λένε, θυμάσαι που σου είχα πει μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ξοδεύει τα περισσότερα από κάθε άλλο διοικητικό ηγέτη ομάδα Ευρωλίγκα. Είναι μια άρρωστη ομάδα. Και εγώ λέω με την εμπειρία μου ότι πρέπει να διώξει τον Αταμάν.
3: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Τον διώχνει από όρεση
3: ώρα.
2: Ναι, και καλά θα κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση είχε τεράστιο μέρος της ευθύνης ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε να πριν δώσουμε τα νεότερα για τη μείζωνα εξέλιξη στη Βουλή. Με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητεί επίγουσα έρευνα για τη διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
3: Κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης.
2: Διαρροή μιας συνεδρίας που έπρεπε όλα να μείνουν απόρριτα για το θέμα των παρακολουθήσεων, με το Πασόκ να διαρρέει διαλόγους σαν Ανδρουλάκη, Δεμήρη και να εμφανίζει τον κύριο Δεμήρη να λέει ούτε από ξέρω και σας παρακολουθούσαν. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Ο διοικητής της ΕΕΠ να μην ξέρει γιατί παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη.
3: Έχουμε οργή του πρόεδρου της Βουλής πάντως για αυτή τη διαρροή της συνομιλίας.
2: Λοιπόν, με τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας.
4: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
2: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα γιατί βρήκαμε αργά. Δώστε μας με δύο τίτλους τι μπορεί να φταίει για τη χθεσινή οσμή στο λεκανοπέδιο που ένιωσαν κυρίως οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων. Μιλούμε όμως για εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπέδιου και ήταν τόσο έντονη σαν ήταν από το υπόγειό τους. Οσμή αερίου.
4: Ήταν διαδικασίες είτε καθαρισμού δεξαμενής είτε δεξαμενόπλου που είχε αγκυροβολήσει έξω από την Αίγινα, είτε διαδικασίες πάλι κινητοποίησης μερκαπτανών των ουσιών που βάζει, προσθέτει κανείς στο φυσικό αέριο για να, στο μεθάνιο για να, μην, για να είναι μπορούν κανείς να το ανοιχνεύσει, στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, όπου γίνεται διάλυση, επισκευές πλοίων και εκεί είναι πολύ εύκολο με τις...
2: Για να είναι τόσο έντονο, κύριε καθηγητά, η οσμή σε τόσο μεγάλη απόσταση, σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες ήταν εκεί, σωστά?
4: Ήταν εκεί. Ναι.
2: Αυτές οι ουσίες, επειδή είχα πάρα πολλά, μου το είπατε και στη τηλεόραση και εκ των υστέρων είδα 500 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. Εάν ήταν τόσο έντονες, ώστε να φτάσουν από τόσο μεγάλη απόσταση και να μυρίζει το Δημαρχείο Φαλήρου, σαν να είναι στο υπόγειο η διαρροή, μήπως έχει μολυνθεί η θάλασσα?
4: Όχι, δεν έχει καμία.
2: Γιατί?
4: Γιατί είναι πτυτικές ενώσεις με την θερμοκρασία.
2: Άρα δεν είναι κάτι να πέσει στο νερό. Πάει κατευθείαν στον αέρα. Και με τον οποίο έφτασε. Και ήταν τόσο έντονα εντοπισμένες στα δημαρχεία, ας πούμε.
4: Είχε θερμοκρασιακή αναστροφή, που σημαίνει ότι δεν ανέβηκαν ψηλότερα στην ατμόσφαιρα και έτσι μπορέσαμε να το, να το μυρίσουμε. Είναι και ουσίες που είναι σχετικά βαριές, άρα δεν θα πάνε πολύ ψηλά.
3: Και γιατί σε μερικά σημεία μύριζε περισσότερο και σε άλλα όχι? Δηλαδή, όπως μας είπε πριν ο Δήμαρχος Παρλαιού Φαλήρου, ότι στο δημαρχείο μέσα ήταν πολύ έντονη η οσμή και όχι τόσο πιο έξω, ας πούμε.
4: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα περάσει κάποιο συγκεκριμένο σώμα όγκος αέρα και θα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του χώρου. Γιατί ξαναλέω, είναι βαριές οι ενώσεις αυτές, είναι αναπτυτικές, αλλά είναι βαριές που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν, όταν μπουν στον εσωτερικό χώρο, μπορούν να εγκλωβιστούν εκεί, για παράδειγμα.
3: Πάντως κίνδυνος για τη θάλασσα δηλαδή δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν παραλίες εκεί που ο κόσμος πάει και κάνει μπάνιο μόλις ο καιρός ανοίγει.
4: Από αυτό δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη θάλασσα στην πορεία.
2: Ωραία, για να το κλείσουμε. Τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό? Να μην ανασταθεί το λεκανοπέδιο από ένα καθαρισμό ή από οτιδήποτε εσείς περιγράψατε, το οποίο είναι περίπου ρουτίνα.
4: Ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση για τέτοιες διεργασίες. Άρα λοιπόν στα πρωτόκολλα του λιμενικού θα μπορούσαμε να ζητάμε στα δεξαμενόπλια, παράδειγμα, να ενημερώνουν όταν είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, ή να υπάρχει μια online ενημέρωση στο βιβλίο εργασιών στα ναυπηγεία, δηλαδή Σαλαμίνα πέραμα, όπως είπα, έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Από εκεί πέρα θα μου πεις η ενημέρωση φτάνει, αν μυρίσει, δεν είναι απλώς θέμα να ξέρουμε και να είμαστε ήσυχοι, είναι να μην συμβεί κιόλα. Εκεί τώρα υπάρχουν οι διαδικασίες του να μπορούμε να λειτουργήσουμε διαχειριστικά με τα προφύλαξη, προφυλακτικά, στην αντίστοιχη διεργασία, αν δούμε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διεργασία που προγραμματίζεται, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα, ξέρετε, δεν είναι άστονα, δεν βγαίνουν. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή διάχυση κτλ. Έχουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα για να το κάνουμε. Όπως είδατε, τα υπολογιστικά εργαλεία για να ανιχνεύσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Άρα ένα θέμα είναι το πρωτόκολλο και το δεύτερο και την ενημέρωση. Και το δεύτερο είναι ένας καλός, εύκολος, όχι βαρύς, όχι με νέες επιτροπές και σώματα, με ένας συντονισμός των επιστημονικών ομάδων που μπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία να δώσουν το αποτέλεσμα γρήγορα. Δεν χρειάζεται να κάνουν.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαριάννη, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός προγράμματος αυτή η επικοινωνία με τον κύριο Σαριάννη, γιατί έπρεπε να γίνει νωρίτερα, και πάμε να καλησπερίσουμε Λουκία τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει φωτιά, άλλη φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
3: Καλησπέρα. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε?
2: Θα μας πει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης να μας ακούει. Όχι, ωραία, θα προσπαθήσει πάλι η Βάσια Κούτρα. Και το λέω αυτό διότι μετά την αποπομπή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του κυρίου Φάμελου, Λουκία, έχει πάρει φωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, τον κύριο Στέριο Καλπάκη, να παραιτείται.
3: Ο οποίος παραιτήθηκε χθες, αφήνοντας εχμές για αδράνεια. Για αδράνεια.
2: Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, μήπως εσείς έχετε καταλάβει τι γίνεται? Ο κύριος Τσίπρας στην Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα. Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το ενωτικό μέτωπο που περιγράφει ο κύριος Φάμελος? Ο κύριος Καλπάκης είπε ότι αυτό δεν είναι εκεί πουθενά που έχουμε περιγράψει, γιατί το ΤΑΚΟ θέλει δύο και δεν υπάρχει απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Άρα πάτε κάπου που δεν ξέρει που πάτε ούτε ο ίδιος, άρα παρετείτε. Χρειάζεται το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης πριν από λίγο είπε: πάρτε πίσω την αποπομπή μου, διότι αυτά που ο κύριος Καλπάκης την ακυρώνουν. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο, ο βουλευτής σας, είπε: μα είναι αυτονόητο. Όλοι μαζί θα κατέβουμε στις εκλογές υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τι από όλα αυτά ισχύει?
5: Ακούστε, η συζήτηση περί συνεργασιών, άσχετα με ό,τι λέγεται, είναι μια συζήτηση που αφορά το χθες. Αρκετοί από εμάς επιχειρήσαμε, όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη σύνθεση, κάνοντας μια προσπάθεια να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Θέλετε ηγεσίες των κομμάτων, θέλετε κομματικοί εγωισμοί και υπερχαρακώσεις. Δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να εξελιχθεί όταν υπήρχε άμπλετος χρόνος για προγραμματική συζήτηση, για να γίνουν ενδεχομένως όλα πάνω από το τραπέζι.
2: Επειδή πραγματικά έχω βαρεθεί και σας το λέω ομά και συγγνώμη, δεν το συνηθίζω. Έχω μπροστά μου την συνέντευξη του κυρίου Φάμελου χθες στην κρατική τηλεόραση. Λέω: ο στόχος μας είναι ένα ερωτικό ψηφοδέλτιο. Με ποιον, κύριε Τεμπονέρα? Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει αν σας θέλει.
5: Σας απάντησα.
2: Με ποιον? Με ποιον?
5: Με διακόψτε, δεν μα θέλει.
2: Όχι, αρχίστε να μου λέτε παρελθόν. Τώρα, εγώ κάλπες. Πάμε. Κατευθείαν.
5: Σας είπα ότι αρκετοί προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε μια συνθήκη συνεργασία.
3: Αυτό απέτυχε όμως.
5: Αυτό απέτυχε. Άρα λοιπόν, αφού απέτυχε. Αυτό το οποίο δεν συνέβη εδώ και 3 χρόνια, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγεί σε μια τέτοια κατεύθυνση, τώρα που βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών.
3: Άρα...
5: Αφού λοιπόν η σύνθεση έχει αποτύχει, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης.
2: Δηλαδή.
5: Τι συνιστά σήμερα πολιτική υπέρβαση? Υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος, τονίζω το νέος, νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων, πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με μια τομή με το παρελθόν, αλλά και με διατύπωση ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα
3: αποτελέσει. Ο νέος ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός?
5: Θα απαντά στα προβλήματα των πολιτών. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει στο παρελθόν, όχι μία αλλά πολλές φορές, ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και φορέας ανασύνθεσης του χώρου. Σας θυμίζω.
3: Άρα είναι το κόμμα Τσίπρα, για να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, σε μία βάση, κύριε Τεμπονέρα.
5: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση όμως, αν θέλετε. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν υπήρξε πρώτον φορέας ενότητας και ανασύνθεσης και δεύτερον εμφανίζεται και κομίζει, την έχουμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά σημεία, μια νέα πολιτική πρόταση. Όσοι λοιπόν ομφαλοσκοπούν και όσοι θεωρούν και εκτιμούν ότι μπορεί με τα συντρίμια ή ενδεχομένως, αν θέλετε, τις απογοητεύσεις του χθες, να οδηγηθούμε στο αύριο, κατά άποψή μου δεν συμβάλλουν.
2: Μιλάτε γύρω-γύρω. Πείτε μου ειλικρινά, ο κ. Φάμελος το λέει, το κάνει καλά ή το κάνει λάθος? Δηλαδή, όταν λέει πάμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, εννοεί να πάτε όλοι μαζί στο Τσίπρα?
5: Αν εννοεί κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες επιμέρους προσωπικότητες από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί και επιμένει περί αυτόνομης πορείας, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και τα άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιθυμούν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το εκβιάσει.
2: Άλλο ρώτησα. Ο κύριος Πάμελος τα λέει ενωτικόψηφο δέλτιο. Εννοεί να κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε όλοι από τον Αλέξη Τσίπρα. Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν σφραγίδα κάτω από τον Τσίπρα. Πώς το εννοείτε?
3: Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Τεμπονέρα.
5: Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δώσει πολιτική στήριξη χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία διατυπώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέμε. Θα παραμείνει ως κόμμα, θα υπάρχει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
5: Κύριε Θεραλέη, κυρία Γιάτσου, πριν από 14 χρόνια. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε συνασπισμός και 12 διαφορετικές συλλογικότητες.
2: Okay.
5: Όλα αυτά τα οποία περιγράφει είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία τα συλλογικά όργανα των κομμάτων, με το σεβασμό και την αυτοτέλειά τους, μπορούν να τα διευθετήσουν όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι να υπάρξει, επαναλαμβάνω, ένας νέος τόπος συνάντησης, να μην μείνουμε στις αντιπαραθέσεις του χθες, να υπάρξει συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, διότι τα εφιστάμενα κόμματα απέτυχαν, σας το λέω ευθέως, απέτυχαν να εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η επιμονή στο χθες.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφράζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, πρέπει να πάτε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα. Και πρέπει να συζητήσετε πώς θα πάτε.
5: Ακούτε κάτι καινούριο, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, λέω, και πρέπει να συζητήσετε αν θα πάτε κατά μόνας, δηλαδή θα μαζευτείτε 30 να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα, ή θα πάρει και τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ υπό την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά καταλαβαίνω.
3: Και αυτό πώς θα γίνει κιόλας.
5: Ναι. Αυτό που περιγράφεται, περιγράφει μια συνεργασία μεταξύ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα και του συγκροτημένου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει αποκλειστεί από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει αποκλειστεί.
2: Άρα θα πάτε ένα-ένα.
5: Και η επιμονή στη συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν έχει κάτι καινούργιο να προσφέρει.
2: Άρα να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Άρα λοιπόν να περιμένουμε την Τρίτη.
2: Όχι, όχι, εγώ είμαι βιαστικός. Λέτε να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κύριε Τραβελάκη, να γίνουν την Τρίτη οι ανακοινώσεις. Να δούμε τις θέσεις, τις αρχές, την ειδική διακήρυξη. Να δούμε τα προγράμματα του κυβερνητικού
3: σχεδίου. Μήπως να δείτε και τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Μήπως περιμένετε, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση ανάμεσα σε Φάμελο και Τσίπρα. Μήπως είστε στο σκοτάδι, κύριε Τεμπονέρα, να το πω έτσι.
5: Κύριε Αγκάτσο, έχει απαντήσει σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει συγκόρηση κομμάτων. Άρα η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση η οποία έχει λήξει. Όσοι την αναπαράγουν τη συζήτηση αυτή, την αναπαράγουν ενδεχομένως για άλλους λόγους. Η συζήτηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Επαναλαμβάνω, εγώ σας μίλησα.
2: Κύριε Τεμπονέρα, μόλις ακυρώσατε. Ναι, ναι, μόλις και καλά κάνετε, και επειδή πάντα έχετε το θάρρος της γνώμης σας και πολλές φορές το έχετε πληρώσει αυτό, εγώ λέω ότι με αυτά που μου λέτε, καταγράφοντάς τα εγώ, μόλις ακυρώσατε αυτά που έχει πει ο κ. Φάμελος. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι το ρωτούν στην κρατική τηλεόραση πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Απάντηση: ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα σχήμα ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Εσείς μου είπατε μόλις τώρα, σε μένα και στη Λουκία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, άρα ο Τσίπρας είναι σαφής. Συμφωνώ, το έχει πει ο κ. Τσίπρας.
5: Να το πω πιο καθαρά, για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023.
2: Άρα λέτε άλλο από τον κ.
5: Άρα λοιπόν, εδώ οι προσδοκίες και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Να ανοίξει ένας επόμενος κύκλος που θα αφορά μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, όπως πολλές φορές έχει επικυρηθεί στο παρελθόν, χωρίς προαπαιτούμενα.
3: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ως ταυτότητα.
3: Ως ταυτότητα. Ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα υπάρχουν οι προσωπικότητες.
5: Επαναλαμβάνω. Πριν από 14 χρόνια δεν θυμάμαι να είδατε πανηγυρικές διατυπώσεις για διάλυση ούτε του συνασπισμού τότε, ούτε άλλων υφιστάμενων σχημάτων. Τα κόμματα είναι αναγκαία.
2: Κύριε Τεμπονέρα, δεν μπορεί να απαντάτε τι έγινε πριν από 14 χρόνια. Χθες το πρωί ο κύριος Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στη Βουλή κόμμα και έχει βουλευτές, είπε να πάμε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα. Δεν είπε ποιος θα είναι αρχηγός, είπε να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα. Δεν κατονόμασε καν τον κύριο Τσίπρα. Είπε να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ενωτικό, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Εσείς είστε σαφέστατος. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, άρα θα πρέπει, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι μια μορφή που θα ενώσει, να πάμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Εγώ λοιπόν ρωτώ, θα πάει ένας-ένας, θα παραδώσουν τις έδρες, υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχουν εκλεγμένοι βουλευτές. Αυτοί οι βουλευτές θα παραδώσουν τις έδρες και θα πούν στον κύριο Τσίπρα, γεια σας, ήρθαμε. Μπορεί να μην τους θέλει. Να θέλει πέντε, να μην θέλει άλλους πέντε. Πώς το βλέπετε να γίνεται αυτό? Μην πείτε πριν από 14 χρόνια. Αύριο πώς θα γίνει.
5: Δεν έχω απάντηση στο τι θα κάνουν και δεν νομίζω ότι η προσωπική αγωνία για βουλευτικές έδρες, καρέκλες και θέσεις είναι η αγωνία την οποία έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή.
3: Οι πολίτες μπορεί να μην την έχουν.
5: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα διαδικασίας. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να πράξει και βεβαίως ο κάθε βουλευτής μπορείτε και καλύτερα να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, αλλή μόνο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ενδιαφέρει και είμαι σίγουρος στον κόσμο, είναι αυτή τη στιγμή να υπάρξει αντίπαλος, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει μια φαινομενική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Ας πούμε τα πράγματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει όλοι να αγωνιστούμε από αριστερή και προοδευτική σκοπιά. Να υπάρξει αντίπαλο δέος και να έχουμε όχι αλλαγή, να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή των πολιτικών αυτών.
2: Είναι θετικό μήνυμα, κατά τη γνώμη σας, ότι οι παραμονές των ανακοινώσεων του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Φάμελο να διαγράφει τον κύριο Πολάκη, επειδή καταδίκασε τον κύριο Χατζησοκράτη, που είπε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα και να παραδώσουμε τα κλειδιά. Λίγο νωρίτερα, στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε περίπου το ίδιο. Δηλαδή να πάμε όλοι υπό τον Τσίπρα στις εκλογές. Ο γραμματέας, ο κύριος Καλπάκης, είπε όλο αυτό δεν έχει πουθενά, παρετούμε. Ο κύριος Φάμελος λέει να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε 7-8 διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα σε 48 ώρες. Αυτό βοηθάει?
5: Τα πράγματα για μένα είναι απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, οφείλει να δώσει συντεταγμένα πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακριβώς εκφράζει και την ιστορική παράδοση και το DNA.
2: Αλλά όχι αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και το εγχείρημα της λεγόμενης κυβερνώσης.
2: Και να πάνε όλοι στον Τσίπρα.
5: Επόμενη μέρα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με μια ισχυρή δυναμική. Άρα υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι ναι, το εγχείρημα αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η κοινωνική η κανονικότητα στη χώρα η οποία τόσο πολύ έχει πηγή από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και να περάσουμε ομαλά και συντεταγμένα σε μια επόμενη μέρα για το
2: τον
5: χώρο
2: χωρίς τον έχει
5: αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό.
2: Τους θέλει όλους, μπορεί να μην θέλει όλους, να θέλει 10 από τους 25 τους ήδη.
5: Μα σας απάντησα κύριε Τραβελάκη προηγουμένως ότι δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ συνεργαζόμενων κομμάτων.
3: Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί και ο κύριος Καλπάκης στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες όταν παρετήθηκε ουσιαστικά κατηγορεί για αδράνεια τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, να έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες επικοινωνίες, να το πω έτσι.
5: Μα δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση με αποδέκτη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διατυπώνεται τουλάχιστον και έτσι όπως γίνεται. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Από εκεί πέρα, υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο είναι ενεργό κυρίως σε δυνάμεις της κοινωνίας, όχι σε πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τα πράγματα είναι σαφή κατά την άποψη.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε να επανέλθουμε πολύ σύντομα, κύριε Τεμπονέρα. Ξέρετε ότι σας εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το θάρρος γνώμης σας. Ευχαριστούμε
3: καλά,
2: πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
5: Καλά, καλή συνέχεια.
6: Real FM στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
8: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
12: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πρώτη φορά βλέπω live εκτέλεση κόμματος από τα στέλεχη του. Έτσι, και ο κύριος Τεμπονέας από τους πιο ειλικρινείς.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, να πω ότι η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομεί ως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
3: Επίσης, το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Rafale και θες δύναμη 300 ύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο Renault .gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
2: Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
16: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
17: Jumbo. Annie. Νήσι. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνεις. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
27: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
27: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
27: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
27: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο Πεινάς.
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε.
29: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
31: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην ομάδα, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε σε μια μέρα με καυτές πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. 7 λεπτά μετά τις 4, ζει ο FM 97,8. Ανοιξιάτικη μέρα,
1: ναι,
0: Λουκία.
1: Πάλι
0: ανοιξιάτικο.
1: Ήλιος, παραμένει απόγευμα. Ακόμα ο ήλιος απ' έξω.
0: 20 Μαΐου, οδεύουμε όλα τα χώρια το καλοκαίρι.
1: Γιατί κάνεις έτσι, Γιώργο. Ήλιο έχει. Για πόσο ακόμα είπαμε, είπε ο Νίκος πριν.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα
1: θα είναι
0: τα πράγματα. Θα βρέξει πιο προς τα βόρεια. Αλλά από αύριο, κάθε απόγευμα και πολλές μέρες θα έχει η βροχή και η καταιγίδα. Είναι χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού τα φροντίζει όλα. Η Βάσια Κούτρα υποφέρει αναζητώντας τους προσκεκλημένους μας που μιλάνε κάπου αλλού συνήθως. Λοιπόν, 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr και Λουκία, πριν πάμε στον κύριο Καμπά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε εξελίξει το θέμα των ελληνοτουρκικών. Θέλω να σου πω τον διάλογο που κατά την κυβέρνηση διέρευσε από το Πασόκ και άναψε φωτιά, θα τον διαβάσω. Mm. Στη σημερινή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας,
1: ναι,
0: είναι ο διοικητής ΕΥΠ ο κύριος
1: Δεμήρης
0: και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μετά από αυτό μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης και έχουμε επίγουσες διαδικασίες έρευνας για καταλογισμό ευθυνών. Μα είναι και ποινικό αδίκημα αυτό, ξέρεις, γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση. Λοιπόν, Δεμήρης, τον φάκελο, παρακολούθησε Ανδρουλάκη, έτσι. Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΕ. Ανδρουλάκης, στο φάκελο γράφονται λόγοι παρακολούθησής μου. Δεμήρης, όχι, μόνο η διάταξη. Ανδρουλάκης, α, δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι τα έγγραφα αυτά, Δεμήρης? Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά. Όπα, Ανδρουλάκης. Λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό, Δεμήρης. Τι λέτε? Έχετε δει, λέει ο Ανδρουλάκης, σε κάποιο έγγραφο τους λόγους παρακολούθησής μου? Δεμήρης, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Ανδρουλάκης, άρα τι δείξατε στην ΑΔΕ? Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις είπατε? Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων, έχετε την υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει γιατί ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Αυτή η διαρροή όλου του διαλόγου είναι που προκάλεσε και την οργή του Προέδρου της Βουλής.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Εάν κατά το Πασόκ προκύπτει ότι ο διοικητής της ΕΥΠ δεν ξέρει ή δεν έχει έγγραφο που να πιστοποιεί, γιατί παρακολουθεί το αρχηγός της αντιπολίτευσης σήμερα?
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Δεμήρης, ναι, έχει υποπέσει σε αντιφάσεις σήμερα, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά το φαίνεται από αυτό που διαβάσαμε.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δίνει άλλη διάσταση στο θέμα της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, δηλαδή τόσο καιρό λέει, πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε. Mm. Λέει η κυβέρνηση, σε φώναξε ο Γεραπετρίτη, δεν πήγε, θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, εμείς σου είπαμε.
1: Σου είπαμε να πας να ενημερωθείς και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν πήγε.
0: Λέει, δεν γίνεται έτσι. Δεν με φωνάζει ο υπουργός επικρατείας τότε, παρά τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω, ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, για να μου πει. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία. Φτάνει την πρώτη φορά στην επιτροπή, λέει ο κύριος Δεμήρης, απόρριτο. Φτάνει τη δεύτερη, λέει, δεν πήγε χαρτί. Οπότε και ο Σανδουλάκης λέει, καταλαβαίνετε γιατί και πώς στήθηκε το σκηνικό παρακολούθησής μου. Η κυβέρνηση λέει, όπα, παραβιάζεται το απόρριτο.
1: Το απόρριτο
0: και
1: της
0: ο πρόεδρος της Βουλής λέει, όπα, μπορεί και ποινικό αδίκημα.
1: Μιλάμε για κοινοβουλευτική εκτροπή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι εξελίξεις αυτές. Καταλαβαίνουμε σε τι κλίμα θα γίνει η αυριανή συζήτηση για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, που θα πει όχι κυβέρνηση. Και κυρίως με τα αυριανή.
1: Οι τόνοι θα ανέβουν πάρα πολύ στη Βουλή. Ήδη από χθες είδαμε τα πρώτα δείγματα.
0: Κυρίως με τα αυριανή συζήτηση για τις υποκλοπές, γιατί είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, για να δούμε αν θα περάσει ή όχι. Γιατί χρειάζονται 151, όπως είπαμε.
0: Λέω ως δεδομένο, επειδή αντικείμενο της έρευνας κατά το Πασόκ πρέπει να είναι και ένα κομμάτι μπορεί να αφορά κατασκοπία για λογαριασμό ξένης χώρας. Η κυβέρνηση λέει χρειάζεται 151, εμείς δεν θέλουμε, άρα δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Όμως μην εκπλαγείς αν έχουμε έκπληξη από το Πασόκ.
1: Αν δηλαδή, το Πασόκ δηλαδή στηρίξει και...
0: Όχι. Να καταθέσει πρόταση μορφής.
1: Με
0: το ξεκίνημα της συνεδρίας την Παρασκευή να πει ότι όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά, να τα επικαλεστεί και να ασκήσει το δικαίωμα που έχει κάθε 6 μήνες ακόμα. Και να προχωρήσει στην κατάθεση πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
1: Επιχειρώντας
0: να συσπηρώσει την
1: αντιπολίτευση. Σίγουρα θα είναι μια θυελώδη συνεδρίαση.
0: Πάρα
1: αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Λοιπόν,
1: το μόνο βέβαιο.
0: Χαρά μας. Ο στρατηγός ο κύριος Καμπάς, ο Γιώργος Καμπάς είναι μαζί μας. Επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Στρατού, καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σας. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και έχουμε εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα εδώ με τη Λουκία. Μου τη σφύριξε ένα πουλάκι, κορυφαία πηγή του Υπουργείου Άμυνας. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί απέσυρε η Ελλάδα τους Patriot που είχε τοποθετήσει στην Κάρπαθο. και στο Διδημότυχο. Θυμόμαστε ότι τότε ένας μεσημέρι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι αυτοί τοποθετούνται για την άμυνα λόγω του πολέμου της, του ελλαδικού χώρου. Αυτό δείχνει Σούδα, δείχνει Κύπρο ενδεχομένως. Έλεγε, αντιδρούσε η Τουρκία, ρωτούσε, θα τους πάρετε τους Πάτριοτ, είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Απαντούσε η κυβέρνηση, ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Μετά μας ζητούν οι Βούλγαροι, βάζουμε και στο Δημότυχο. Και ξαφνικά βγαίνει προχθές το Κισέ και λέει αποσύρονται. Λένε οι Τούρκοι, ωραία, έγινε το δικό μας. Λέει η κυβέρνηση, δεν έγινε κανενός, ήταν η εισήγηση του επιτελείου για λόγους εθνικού συμφέροντος ή άλλους. Και εγώ επειδή ρωτούσα, μου είπε λίγο πριν, ένα λεπτό ήταν μπροστά η Λουκία πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μια κορυφαία πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ποιος σας είπε ότι τους αποσύραμε? Τους πυράβλους τους μεταφέραμε σε άλλη περιοχή που δεν χρειάζεται να το ξέρει η Τουρκία. Ρωτώ τι εννοείται, μου είπαν οι πυράβλοι δεν έφυγαν, πήγαν αλλού από Κάρπαθο και Διδημότυχο και δεν θα πούμε αυτή τη φορά που πήγαν. Αυτή ήταν η εισήγηση του επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σχόλιο.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τα επιχειρησιακά και τα στρατηγικά δεδομένα και βάσει αυτών μπορούμε να κρίνουμε όλοι μας τι το έχει γίνει. Επιχειρησιακά, το ότι πήγαν εκεί οι πύραυλοι, ενώ το σύστημα, όχι οι πύραυλοι, το σύστημα ολόκληρο, μια ολόκληρη πυροβολαχία πήγε εκεί για να μπορέσει να εμποδίσει τα εισερχόμενα βλήματα, παύλα, drones, τα οποία πιθανώς να ερχόταν εναντίον της Σούδας. Γιατί περίπου βρίσκεται σε αυτή την ευθεία, ας το πούμε, από το Ιράν και γενικότερα από την Κύπρο προς τη Σούδα. Άρα λοιπόν πήγανε για αυτό το λόγο εκεί. Και πολύ ορθά έγιναν και το άλλο στο Διδημότυχο βεβαίως για να κόψει από την νότια πρόσβαση τα χτυπήματα ιδιαίτερα στη Βάρνα και στην, μιλάω για τη Βουλγαρία, για το Διδημότυχο εννοώ. Άρα λοιπόν για αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί εκεί. Πλέον οι εξελίξεις δείχνουν ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συγχρόνως αυτά φύγαν από κάποια άλλα μέρη. Πολύ σωστά είπε η πηγή αυτή από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Φύγαν από κάποια άλλα μέρη τα οποία καλύπταν κάποιες άλλες σοβαρές ανάγκες της εθνικής μας άμυνας και της κυριαρχίας στον αέρα. Οπότε έπρεπε να ξαναεπιστρέψουν στις θέσεις τις οποίες έπρεπε να πάνε, έτσι ώστε να καλύπτεται αντιεροπορικά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, όλη η περιοχή.
0: Άρα μπορεί να πήγαν σε άλλο νησί, λέτε?
2: Ασφαλώς.
1: Κύριε Καμπά, δεν είναι προσέξτε, εθνικά επικίνδυνο να γίνεται δημόσια συζήτηση για το που υπάρχουν?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό πολύ καλά είπε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ότι δεν χρειάζεται να ξέρει ο καθένας, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί, πιστεύω ότι στη Βούλη μέσα στην Επιτροπή Άμυνας μπορεί να το πούνε αυτό πράγμα και λέγονται αυτά πράγματα. Μου έχει τύχει και εμένα σαν αρχηγός να τους ενημερώνουμε για τέτοια απόρριτα θέματα. Αλλά από και μετά το βγάζουμε και να συζητάμε πού θα πάνε και τι θα κάνουν, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν επιχειρησιακά ορθώς πήγανε, διότι η απειλή πλέον είχε λατωθεί από την πλευρά του Ιράν. Έτσι αλλιώς πόλεμος δεν υπάρχει. Και πιστεύω
1: ότι. Δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα.
2: Όχι, προσέξτε.
1: Δηλαδή έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος λέει κάθε λίγο και λιγάκι, μία θα χτυπήσω, μία το παίρνει πίσω.
2: Όταν ξαναχτυπήσει και αρχίσουν πάλι τα χτυπήματα του Ιράν, εάν και εφόσον, πολύ εύκολο είναι να ξαναμετακινηθούν, να πάνε κάπου αλλού και να ξανακαλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες μπορεί συγχρόνως αυτή τη στιγμή, μετά από τόσο χρονικό διάστημα, να καλυφθήκαν με άλλου τύπου δυνατότητες. Γιατί δεν είναι μόνο το Patriot.
0: Τώρα, με αυτό που είπατε ανακύπτει ερώτημα. Μια στιγμή.
2: Όχι,
0: είπατε
2: πω,
0: και συμφωνώ.
2: Πήγαν εκεί κάποια πράγματα.
0: Ναι,
2: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πριν συνεχίσετε, περιμένετε. Μην το χάσουμε. Είπατε και συμφωνούμε και η Λουκία και εγώ ότι δεν πρέπει να ξέρουμε πού είναι η Patriot. Σωστά?
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Τότε γιατί μάθαμε ότι πήγαν στην Κάρπαθο? Γιατί βγήκε ένα μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και είπε βάζουμε Patriot στην Κάρπαθο? Έπρεπε να το μάθουμε. Τότε είχε ασκηθεί κριτική από πολλούς συναδέλφους σας. Γιατί το είπαν?
2: Ναι, επιχειρησιακά. Όχι, διαφωνώ με αυτοί που το είπαν αυτό και θα σας πω το λόγο. Επιχειρησιακά, ναι, κανονικά δεν πρέπει, διότι οι Patriot πάνε κάπου για να αντιμετωπίσουμε την απειλή μας.
1: Ναι, αλλά τότε το είπαμε.
2: Ναι, το... εκεί δεν ήταν η απειλή μας η Τουρκία.
1: Το διαφημίσαμε κιόλας.
2: Βεβαίως και καλά κάναμε. Γιατί το διαφημίσαμε, γιατί εκεί πέρα βάλαμε τους Patriot, διότι δώσαμε βοήθεια, στήριξη αμυντικής φύσης, όπως και για την Κύπρο που στείλαμε και εκεί κάτω τα F-16, για τον πόλεμο στο Ιράν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξουμε ότι εμείς αμυντικά επαναλαμβάνω, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουμε με αυτή τη διαδικασία, καλύπτοντας τη Σούδα, που η Σούδα είναι ήταν ένα χώρο στον οποίο πάνε εκεί πέρα τα αεροπλανοφόρα, υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις και ούτω καθεξής.
0: Άρα λέτε, λοιπόν, που είναι η Patriot για τον πόλεμο.
2: Καλό.
0: Ναι.
2: Ήταν καλό.
0: Άρα λέτε,
2: δικιά μας.
0: Παιδιά μου, είπατε, άρα για τον πόλεμο το λέμε και το φροντοφωνάζουμε, που είναι για να το ξέρουμε και αντίπαλοι. Ναι, του Ιράν, αλλά για την Τουρκία δεν πρέπει να το ξέρουμε. Σωστά.
2: Ασφαλώς, γιατί για την Τουρκία πλέον είναι τα επιχειρησιακά μυστικά μας, είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν είναι το μοναδικό μυστικό που έχουμε για την Τουρκία. Και παρόλα αυτά υπόθηκε κάτι, ότι πήγαν εκεί δύο
1: μοιράζ, ένα ζεύγος μοιράζ, ναι.
2: Τα πεντάρια είναι ίσως τα καλύτερα μετά τα Ραφάλ αεροπλάνα τα οποία έχει.
1: Αυτό έπρεπε να το πούμε με αυτή τη λογική, κύριε Καμπά. Έπρεπε να το πούμε.
2: Ότι... τη λογική αυτή όχι, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπετε τι έγινε. Το ότι βγάλαμε τα πάντα του από εκεί για τους λόγους τους επιχειρησιακούς, βλέπετε τι έγινε. Άρα λοιπόν έπρεπε να τους πούμε ότι. Να υποθεί, μάλλον να τους πούμε, δεν το λέω εγώ. Να υποθεί ότι ξέρετε, μπορεί να φύγαν αυτά, πήγαμε κάτι άλλο. Και ξέρετε, τα μοιράζ εκεί πέρα έχουν διτό σκοπό πλέον. Ο ένας σκοπός τους είναι για πάλι, εάν σε περίπτωση έρθει κάτι από την πλευρά, εάν ξανακρεκινήσει ο πόλεμος, όλα αυτά που είπαμε, για αναχέτηση κάποιου ντρόν από την πλευρά του Ιράν, και συγχρόνως και για εθνικούς αμυντικούς σκοπούς, που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι εννοούμε, διότι τα μοιράζ, τα πεντάρια, τα 2000, έχουν και πυράβλους επάνω τους σκάλπ, οι οποίοι πηγαίνουν σε πολύ μεγάλα βεληνική. Άρα λοιπόν από την Κάρπαθο έχουν ένα χρόνο αντίδρασης πολύ μικρότερο από ότι να σηκωθούν από την Τανάγρα ή τέλος πάντων από τον Άραξο ή από οπουδήποτε αλλού, και να φτάσουν πολύ γρηγορότερα εκεί που χρειάζεται για εθνικούς σκοπούς.
0: Ανακεφαλαιώνουμε.
2: Δώσαμε και ένα μήνυμα.
0: Ναι, καλώς λοιπόν είπαμε Patriot, γιατί ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, τότε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο.
2: Ναι, το προβάλαμε, γι' αυτό
0: ναι, ήταν προβολή. Τώρα, με βάση το ρεπορτάζ του Real FM, λέτε ότι εφόσον έκρινε το επιτελείο ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού, καλώς μεταφέρθηκαν, δεν αποσύρθηκαν, και καλώς δεν ανακοινώνουμε που πήγαν, γιατί αυτό αφορά την Τουρκία, άρα επιχειρησιακό θέμα.
2: Ακριβώς. Πλέον πάνε κάπου για εθνικούς σκοπούς.
0: Νέα διάσταση.
2: Άρα πρέπει να το λυπούμε.
0: Νέα διάσταση. Πάμε τώρα στο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και δεν θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μέρα-μέρα το κάνουν και χειρότερο οι Τούρκοι. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν ακόμα κατευθεί ο νόμος στην Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, την τουρκική, έχουμε τα βασικά του στοιχεία και τα ανακοίνωση επιτροπή που τον δημιουργεί και τα διαραίουν μέρα-μέρα στην κρατική τουρκική τηλεόραση. Και το βασικό είναι ότι αυτό που τόσο καιρό εμείς λέγαμε, λένε οι Τούρκοι, δηλαδή ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στα μία εδώ, εκεί, εκδίδουμε την ναύτη, ξέρω τα υπόλοιπα, τώρα θα υπάρχει στο νόμο. Άρα, ναι, πέραν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, δηλαδή από την Άνδρο και ανατολικότερα, πέραν των 6 μιλίων που ήδη από την Εθνοσυνέλευση είναι κάζους μπέλη, θα μας ρωτάνε σε ό,τι κάνουν. Είναι και 152 νησιά εκεί, ανάμεσά τους είναι ακόμα και το Αγαθονήσι ή η Γάβδος. Επομένως, εκεί δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στρατηγία, και επίσης τι σημαίνει στο πεδίο.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά αναβαθμίζει την απειλή της η Τουρκία εναντίον της χώρας μας.
0: Είναι η Γάβδος τα 152 νησιά. Είναι η Γάβδος. Είναι το Αγαθονήσι.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι οι Νούσες, να σας πω. Ναι, έτσι,
0: που λένε ότι είναι σε τουρκικές θαλάσσιες ζώνες. Άρα αμφισβητούν την κυριαρχία μας στις Ινούσες, το Αγαθονήσι και
2: δηλαδή,
0: τη Λάβδο.
2: Για να επικοινωνούμε τις Ινούσες, να στέλνουμε ένα καραβάκι στις Ινούσες που πηγαίνει κάθε μέρα και πάει, δηλαδή πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά είναι γελιότητες μεν, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά δε. Δηλαδή γελιότητες, διότι λέγονται από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε αυτό το θέμα. Και εδώ τι σημαίνει, δίνει ότι ουσιαστικά νομιμοποιεί τα δεδομένα της Γαλάζιας Πατρίδας. Άρα λοιπόν θα έρθει ένας Τούρκος μεθαύριο, Ιθήνων, ο οποίος θα ζητήσει τα δικαιώματά του μέχρι τη μέση του Αιγαίου ή στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί να ξέρετε ότι πιο πολύ για εκεί χτυπάει η καμπάνα, για το χώρο από τη Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο από τη μια πλευρά και μέχρι τη Ρόδο από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι που πονάει η Τουρκία πιο πολύ και νομίζω ότι έχει βγάλει και αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις θα ζητήσει τα δικαιώματά του βάσει του νόμου του, διότι θα πει ότι εγώ βάσει του νόμου, διότι νόμο,
1: στο πεδίο δηλαδή νόμο. Τι θα σημαίνει αυτό στο πεδίο, κύριε Καμπά, αν ο νόμος έχει ψηφιστεί, τι θα σημαίνει στο πεδίο?
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Θα πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μας, πάνω χάρη, σε διεθνή ύδατα μεταξύ των Κυκλάδων, δεν λέω να πάνε πουθενά αλλού, και θα τους κυνηγήσει θεωρητικά η ακτοφυλακή η τουρκική, γιατί δεν πήραν άδεια από αυτή. Από αυτούς. Θα πάνε απλώσει ένα καλώδιο η ΔΕΗ ή ο ΤΕ από το ένα νησί στο άλλο.
0: Μάλλον είχε η Ρία Λούση και το χάρτη με τα 7 σημεία που το επόμενο διάστημα θα ποντιστούν οπτικές ίνες, όπως έγινε μεταξύ Αστυπάλας και Κο. Είναι
2: αυτό,
0: και
2: λοιπόν, Λίμνος,
0: είναι και Χίος. Η ερώτηση είναι, φτάνουμε εκεί λοιπόν, στρατηγέ μου, εσείς που είστε ο πιο έμπειρος. Είμαστε εκεί, είμαστε στη Χίο, είμαστε στη Λίμνο, ποντίζουμε εκεί την Ίνα, έχουμε εκδώσει ναύτεξ. Και λένε οι Τούρκοι με δύο πυραυλατά κάκτους και δύο φρεγάτες, φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία, ανάγκη ο νόμος. Και ερχόμαστε εμείς με άλλες δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, φύγετε εσείς.
2: Μετά ό,τι προκύψει.
0: Οπα.
1: Ακόμα και θερμό επεισόδιο δηλαδή.
2: Όχι ακόμα και θερμό
1: επεισόδιο.
2: Δηλαδή όταν φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ. Τραβελάκης,
0: φτάσουν
2: και δύο φρεγάτες από την άλλη πλευρά και θέλουν να μας διώξουν ή κιόλα δείξουν και κάνα πυροβολισμό στον αέρα. Τι θα κάνουμε εμείς, θα πρέπει να κάνουμε πίσω? Βεβαίως θα κάνουμε όλα αυτά που λένε, θα πάμε στα φόρα, θα φωνάξουμε, θα κάνουμε, θα πούμε τα δικαιώματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αλλά στο πεδίο εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Διότι αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, από εκεί και μετά πλέον θεωρείται ότι κάνουμε και κατευνασμό και ουσιαστικά δεν προσφέρουμε τίποτα στην εθνική μας κυριαρχία. Δυστυχώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Τι σημαίνει στρατηγία ούτε ένα βήμα πίσω στην πράξη? Θέλω να πω, φανταστείτε την εικόνα. Οι Τούρκοι να επιμένουν διασυρμάτου ότι είναι δική μας περιοχή δικαιοδοσίας και να επικαλούνται να διαβάζουν το παράγραφο του νέου νόμου. Εμείς να λέμε ότι είναι δική μας δικαιοδοσία διότι είναι στα 7 μίλια από τη Χίο. Επομένως, εμείς συγκεντρώνουμε δυνάμεις και οι Τούρκοι συγκεντρώνουν δυνάμεις. Και συμπληρώνουμε και ένα 24ωρο. Μετά.
2: Βάζει μια φρεγάτη, μια πυραυλάκωση δίπλα σε αυτό το σκάφος το οποίο απλώνει το καλώδιο αυτό.
0: Και συνεχίζει.
2: Και του λες συνέχισε.
0: Και πάει ο Τούρκος και το σταματάει.
2: Πώς το σταματάει?
0: Το σταματάει. Μπαίνει μπροστά.
2: Μπαίνει μπροστά.
0: Ναι, ναι.
2: Θα μπούμε και εμείς μπροστά.
1: Από εκεί και μετά μπλέκουμε.
2: Καταλαβαίνετε όλοι ότι πλέον μιλάμε για έναξη ενός θερμού επεισοδίου που πλέον μιλάμε στο χιλιοστό να πας λίγο παρακάτω. Ναι, έχουν γίνει και τέτοια στο παρελθόν και κάναν πίσω του.
1: Άρα είναι σαν να στρώνουν το χαλί για θερμό επεισόδιο.
2: Κοιτάξτε,
1: αν περάσει αυτός ο νόμος.
2: Θεωρώ απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι δεν είναι ανόητοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό.
0: Καθόλου ανόητοι. Αυτό μας ανησυχεί, ότι δεν είναι ανόητοι.
2: Είναι έολο.
0: Είναι σχέδιο.
2: Στις διεθνείς. Είναι σχέδιο, όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, να φτάσουμε εκεί, να γίνει αυτό το θερμό επεισόδιο ή εν δυνάμει να φαίνεται ότι πάμε για θερμό επεισόδιο. Να έρθουν κάποιοι να μας σταματήσουν, να πούνε σταματήστε, σοβαρευτείτε και ελάτε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Εκεί είναι.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου και το τελευταίο, πριν κάνει το τελευταίο της Λουκία. Αυτό είναι για να μας βάλουν στο τραπέζι να συζητήσουμε για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ή για να προκαλέσουν επεισόδιο?
2: Όχι, για να μας βάλουν να συζητήσουμε.
0: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
1: Να μας εξαναγκάσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
0: Αυτό είναι ο ορισμός του διπλωματικού εκβιασμού.
2: Όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, διότι για αυτά θέλουμε και εμείς να πάμε στη Χάγη να τα συζητήσουμε.
0: Όλα. Να μοιράσουμε το Αιγαίο.
2: Αλλά αυτοί θέλουν να το πάνε παρακάτω, να μιλήσουν για αποστατικοποιημένα νησιά, γι' αυτό βάζουν τις γκρίζες ζώνες 152 αυτά, να μιλήσουν για όλα αυτά τα πράγματα και σου λέει μόνο μετά από ένα θερμό επεισόδιο θα σας καθίσουμε κάτω για διαπραγματεύσεις.
1: Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Φυσικά. Που λέτε,
2: ακριβώς,
1: κύριε Καμπά.
0: Ο πατέρας της γαλάζης πατρίδας είπε με αυτό το νόμο το Αιγαίο θα είναι 50-50, κάνουμε και σκόντο στους Έλληνες, γιατί κανονικά πρέπει να είναι 60-40 υπέρ της Τουρκίας.
2: Ακριβώς.
0: Στην ίδια συνέντευξη παρακάτω, άλλος σχολιαστής είπε 150 62 τα νησιά σε πρώτη φάση, 600 είναι συνολικά που εμείς διεκδικούμε. Καταλαβαίνετε τι έχουμε.
1: Άρα θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο.
0: Μόνο.
1: Αυτό.
2: Το έχουν γκριζάρει το Αιγαίο σε πάρα πολλά σημεία. Κακά τα ψέματα. Αυτό το ξέρουμε τώρα, αυτό το πράγμα. Το νιώθουμε. Και καλά κάνει. Εγώ δηλαδή χάρηκα προχθές που έξω από την Αστυπάλαια που πήγαν να την εμποδίσουν έστω με ράδιο.
0: Εκεί δεν κάναμε πίσω. Εμείς κάναμε Τούρκοι πίσω. Στείλαμε τη φρεγάτα και έφυγε η Βλάχα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη δουλειά θα γίνεται όλη την ώρα, κύριε Καμπά. Ειδικά όταν έχει περάσει και με νόμο.
0: Εκεί δεν υπήρχε νόμο. Τώρα θα
2: πάει. Δεν πιστεύω να φαντάζεται κανείς ότι τυχαία πέναγε μια φρεγάτα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μας είπε ο Δήμαρχος ότι ήταν βάση σχεδίου.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα πηγαίνουμε στον πόντο. Τελείωσε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ κακό γείτονα. Λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει, δυστυχώς. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Όπως πάντα, εξαιρετικός στρατηγός, στρατηγέ. Ο κύριος Καμπάς μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμότατα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνική.
9: 7,8.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα.

0: Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εξωστρεφής Δράσης 2026.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
12: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: δύσκολα τα πράγματα. Η δεξιά λωρίδα ενδεχομένως και με ένα κομμάτι από τη μεσαία. Ξαναλέω, είναι ανθούσα, γύρω στα 500 μέτρα μετά τα Διόδια, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο περιπολικό, μετά σε φορτηγό και έχασε τη ζωή του. Κρίμα, κρίμα είναι, τραγικό δεν έχουμε. Είναι στην Αττική Οδό, είχαμε πάρα πολύ καιρό να θρυνήσουμε ανθρώπινη ζωή. Είναι τραγικό. Ξαναλέω για τους φίλους οδηγούς, αποφύγετε το ρεύμα της Αττικής Οδού που είναι μετά την Παλίνη προς Ελευσίνα, είναι κλειστό ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε πόσο φορτίζεται το πολιτικό κλίμα, Λουκία. Παραμονή των δύο συζητήσεων για προανακριτική αύριο και εξεταστική την Παρασκευή.
1: Ναι, ιδιαίτερα, σήμερα χτύπησε κόκκινο.
0: Έτσι, μετά τα όσα έγιναν με τη σύγκρουση του κ. Ανδρουλάκη που πήγε στην
1: Επιτροπή
0: και Διαφάνεια με τον διοικητή τη ΕΕ του κ. Δεμήρη, τι εξηγήσει που ζήτησε γιατί παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκη, που δεν έδωσε με στοιχεία που είπε ότι δεν έχει ο κ. Δεμήρη, διαρροή του διαλόγου, την παρέμβαση Κακλαμάνη που μίλησε η κοινοβουλευτική εκτροπή, που ουσιαστικά είπε ότι διερευνούν και ποινικέ ευθύνε για μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η
1: ναι,
0: συνέχεια και αύριο.
1: Για ευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Και αύριο και την Παρασκευή και σου ξαναλέω ότι μην εκπλαγείς αν δούμε και πρόταση μομφής από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης την Παρασκευή.
1: Όλα στο κόκκινο λοιπόν.
0: Όλα στο κόκκινο και τα εθνικά θέματα στο κόκκινο και η οικονομία στο κόκκινο και πλανήτη στο κόκκινο. Εξαιρετικά φοράς και εσύ κόκκινα σήμερα.
1: Ναι, ναι, όλα.
0: Εγώ φοράω μαύρα πάντως. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για να πάμε στα χρηστικά θέματα. Γιατί ξέρεις, πάνω απ' όλα, εμείς βάζουμε τα θέματα της τσέπης μας.
1: Και τα θέματα της καθημερινότητας. Ναι, τα οποία εντάξει, καμιά φορά με την πολιτική τα. Αλλά πρέπει να τα έχουμε στην καθημερινή έτσι.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι η ακρίβεια. Το άλλο θέμα είναι το ύψος των αποδοχών. Η κυβέρνηση λέει συνεχώς ότι αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε πάντως ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα.
1: Δυστυχώς. Και ότι τη βλέπει με θλίψη.
0: Και αφού καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε ότι, να πω απλώς τα στοιχεία ότι πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Στην πιο αδύναμη θέση είναι οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας. Έτσι. Έδωσε μάχη ο καθηγητής και ευτυχώς θα πάρουν και οι κάτω των 65, από 60 έως 65 τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου. Όμως ήρθε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας την Παρασκευή να ρίξει λάδι στη φωτιά σε θέμα που πολύ καιρό τώρα, Λουκία, και στη δική σου μπροστά κόντρα φωτίζει.
1: Με πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί λέγαμε ότι κάτι περιμένουμε αρνητικό σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας.
0: Κόψιμο
1: και φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή τώρα για 200.000 συνταξιούχους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις όταν η χείρα εκτός από τη σύνταξη του αποθανόντος λαμβάνει και τη δική της σύνταξη. Πάμε να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό, κύριε καθηγητά.
2: Η απόφαση αυτή αφορά, σύμφωνα με σημερινά ευρήματα του ΙΔΙΚΑ Ήλιος, από τις 400.000 χείρες χείρους, αφορά πάνω από 200.000. Αφορά λοιπόν αυτές, για να το καταλάβουν οι ακροατές, αυτές τις χείρες και τους χείρους που πέραν από τη δική του σύνταξη, πέραν το αναδιατυπώνω, πέρα από τη σύνταξη του αημίστου ή της αημίστης, πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική τους σύνταξη. Δεν αφορά, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, όσες χείρες και όσους χείρους έχουν μόνο σύνταξη του αείμνηστου ή της αείμνηστης. Αυτές τις περιπτώσεις, περίπου 160-170.000, δεν τις αφορά.
1: Μιλάμε για αυτούς που παίρνουν δύο συντάξεις, δηλαδή.
0: Τη δική τους και,
1: του αείμνηστου.
2: Για τις διπλές καταβολές, για τους διπλοσυνταξιούχους που έχουν δική τους εξιδίου δικαιώματος, λέμε, και τη σύνταξη χειρίας.
0: Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μου, επειδή όταν μου είπατε αυτή και εσείς αποκαλύψατε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν την ήξερε και εσύ από το Υπουργείο Εργασίας. Μίλησα
2: ήταν
0: εγώ.
2: Ήταν αντίδικος, κύριε Στραβελάκη.
0: Ναι.
2: Ήταν αντίδικος.
0: Όχι, δεν είχαν ενημέρωση από τους νομικούς, έτσι μου είπαν.
2: Το Υπουργείο Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Άρα αυτό δεν ισχύει που λέτε, Υπουργείο Εργασίας θεωρείται.
2: Κυρία Γκάτσου,
0: άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Πενταμελής νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικασίας.
0: Ωραία. Εμένα μου είπαν λοιπόν, για να φτάσουμε στο ζουμί, ότι εδώ υπάρχει μια κύκλωση Τσακλόγλου που ήταν το κλειδί και το ερώτημα είναι εάν αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως χθες θα νομοθετήσουν ώστε να μην υλοποιηθεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην χάσουν αυτή τη μία σύνταξη 200.000 δικαιώματα. δικαιούχοι των συντάξεων, κύριε.
2: Κύριε Στραβελαγιάννη, κυρία Υπουργός, που κέρδισε την υπόθεση. Η Υπουργός κέρδισε την υπόθεση. Τι κέρδισε? Να ισχύσει η εγκύκλειος Τσακλόγλου του 21, την οποία η κυβέρνηση για κοινωνικούς και πολιτικούς, το πολιτικό κόστος δεν την εφήρμοζε. Δεν ήθελε να φανεί απέναντι σε 200-250.000 κύριες και χείρους, και υπουργός επέμεινε να υλοποιηθεί.
0: Γιατί?
2: Αφού
0: η κυβέρνηση έλεγε δεν θέλει να κοπούν στις τάξεις.
1: Αφού επέμεινε να υλοποιηθεί, τώρα θα το πάρει πίσω, κύριε Μητρόπουλε.
2: Μα αυτό τώρα έρχομαι στην αντινομία. Διότι την άκουσα προχθές στο Όπεν και αύριο θα είμαι εγώ, διότι με κάλεσα να πάρω θέση. Τι σημαίνει αυτό, η κυρία Υπουργός, ότι δηλαδή η εγκύκλειος Τσακλόγλου, η εκδοθήσα το 21 και υποστηριχτής από την κυρία Υπουργό πριν λίγο καιρό και η απόφαση που την δικαίωσε την κυρία Υπουργό σε βάρος των συνταξίων θανάτου, τι θα κάνει, κύριε Ξαβλάκη? Θα φέρει νόμο και θα πει ότι η εγκύκλειος την οποία λισοδός υπεστήριξα στο Συμβούλιο Κρατίας και την κέρδισα, ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Γιατί να την υποστηρίξουν, αφού η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θέλει να κοπούν συντάξεις, κυρία? Πήγε να υποστηρίξει το δικαστήριο μία απόφαση, η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: που κόβει στο μισό λεπτό τη συντάξη κυρία.
2: Και να πούμε, κύριε Στραβελάκη.
0: Όχι, είναι κρίσιμο αυτό, πείτε μου. Γιατί εγώ μίλησα με την κυρία Κεραμέως, δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και με την κυρία Ευθυμίου.
2: Εγώ αρκεστικά και άκουσα ότι θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Μου το είπε αυτό. Και μετά το είπε και στην Κάμερα.
2: Θα φέρει νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση, ξέρετε τι λέει? Εάν το Προϋπουργείο δεν θέλει να περικόψει τις συντάξεις, θα κάνει προσωπική διαφορά για 200-250.000 κύρες, που δεν θα παίρνουν για 10-15 χρόνια αυξήσεις που θα δίνει η κυβέρνηση στους άλλους συνταξιούχους, για να συμψηφίζει την αύξηση με την προσωπική διαφορά. Δηλαδή θα είναι οφειλέτιδες οι κυρίες τώρα. Θα είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο διέταξε και το Υπουργείο και διέταξε και το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση του. Άρα είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Ναι, και μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν, έτσι δεν είναι, από 15.000 έως 30.000 ευρώ. Πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα, βέβαια δεν ξέρουμε.
2: Να πούμε σωστά, τι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας? Έκρινε δύο ζητήματα. Τι έλεγε η εγκύκλειος Τσακλόγλου? Όσια είναι εξιδίου δικαιώματος και χείρα, στην τριετία πρέπει να παίρνει το 35% της σύνταξης του θανόντος αν είναι στον ιδιωτικό τομέα και 25% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Άρα στην τριετία, έλεγε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έπρεπε η σύνταξη χειρίας να χάσει το 65%, δηλαδή από 1.000 να γίνει 350 ευρώ στο ιδιωτικό τομέα και από τα 1.000 να γίνει 250 στην τριετία στον δημόσιο τομέα. Αυτό δεν έγινε για 120.000 κύριες και κύριους. Το έχουμε αναδείξει στις εξαιρετικές εκπομπές σας. Έχουμε αποτρέψει την εφαρμογή μέχρι τώρα, αλλά ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε: ξεμπλοκάρετε τη διαδικασία, πάρτε χρήματα. Το πράσινο φως.
0: Εγώ έχω πορεία. Πώς γίνεται η κυβέρνηση δημοσίως να λέει δεν θέλουμε να κόψουμε, να μειώσουμε αποδοχές των δικαιόχων συντάξεων χειρίας και στο δικαστήριο να υπεραμείνεται μια διατάξεως η οποία οδηγεί σε περικοπή?
1: Αυτό είναι το λιγότερο οξύμορο, κύριε Μητρόπουλε.
2: Ελάτε στη θέση του Υπουργού, που έχει θέση τώρα ανωτά του δικαστηρίου, που λέει κόψε τη μία εθνική σύνταξη. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αφορά όλες τις χείρες και τις 250.000 τις διπλοσυνταξιούχους. Η καθεμιά θα χάσει από ένα τετρακοσάρικο.
1: Για να καταλάβουμε κάτι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν θέλει το Υπουργείο να νομοθετήσει, μπορεί. Έτσι δεν
0: είναι? Για να σώσει τις συντάξεις.
2: Όχι να παγώσει με προσωπική
0: διαφορά. Να αποτρέψει την περικοπή και την επιστροφή, αυτό που είναι ηλικία.
2: Να καταργήσει την κατάπτυστη, το λέω στην εξαιρετική ρύθμιση Τσίπρα, πώς αυτός ο άνθρωπος, και δεν έχει βγει ακόμη, πώς είπε οι χείρες που χάνουν το 70% της σύνταξης στην πρώτη τριετία θα πρέπει να χάσουν και μια εθνική σύνταξη. Κύριε Στραβελάκη, είναι ασύλληπτο πώς η κυβέρνηση Τσίπρα, ο ίδιος, έκανε αυτή τη διπλή καταστροφή στις συντάξεις χειρίας, που είναι 9 στις 10 κάτω από το 600.
0: Απορίες. Πρώτον, δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί όχι. Μέρα παραμέρα σας ακούω με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
1: Όχι.
0: Και όλο το ασφαλιστικό λέτε με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έχει καταργηθεί. Εγώ ακούω την κυρία Κεραμέως προχθές το Open να λέει ότι κάτι λίγα έχουν μείνει. Τα έχουμε καταργήσει τα περισσότερα.
2: Ξέρετε πώς αρχίζει η απόφαση που λέει όχι, η διάδικος, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν την ξέρει. Διαβάζω την πρώτη φράση. Ο κανόνας της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του νόμου Κατρούγκαλου ισχύει κανονικά και περικόπτεται η πρώτη εθνική.
1: Άρα εσείς την έχετε την απόφαση.
2: Προστάζω
1: την έχετε την απόφαση. Γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι αναμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Έχει μια περίληψη μόνο.
2: Κυρία, την έχω εγώ που δεν ήμουν διάδικος. Η κυρία Κεραμέως ήταν διάδικος στο Υπουργείο της, κυρία Γκάτσου. Άρα τι περιμένω. Εγώ δέχομαι ότι και όλοι και οι τρεις και ο υπουργός, η υπουργός και οι δύο υφυπουργοί μιλάνε σωστά έντοιμα, ότι δηλαδή θα φέρουν νομοθετική διάταξη. Ποια νομοθετική διάταξη? Όχι σε ομοιρία, κύριε Στραβελάκη. Όχι σε ομοιρία 250.000 οικογένειες, κυρία Γκάτσου. Όχι θα δούμε στο μέλλον. Όχι να διευθετήσουμε τα εκλογικά μας. Τώρα διάταξη στην επόμενη εβδομάδα που θα λέει η διάταξη του άρθρου 7 του παράγραφος 5 του νόμου 4387, αυτό λέει ότι ισχύει ακόμη, πρέπει να καταργηθεί και δεν εφαρμόζεται.
0: Θα επανέλθουμε,
2: κάνει νόμους.
0: Θα επανέλθουμε κύριε καθηγητά. Αυτό. Θα θέσουμε υπόψη όλα αυτά του Υπουργείου Εργασίας και θα επανέλθουμε. Θα ζητήσουμε να τους έχουμε και μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεχτεί το διάλογο, κυρία Κεραμέως, με τον πατέρα της, διαπρεπή νομικό. Είμαστε
0: πολύ. Τον είχα καθηγητή στην νομική.
2: Στο πανεπιστήμιο, βεβαίως.
0: Στην πολιτική δικονομία. Δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητή.
2: Πολύ,
0: το πιο δύσκολο ήταν για μένα η πολιτική δικονομία.
2: Γιατί η ωραία υπονόμη. Κύριε Στραβελά, κύριε καθηγητή. Ξέρετε τι τηλέφωνα έχουμε πάρει, γιατί άλλα λέξεις
1: το ξέρουμε, χαμός.
2: Η κυρία Υπουργός, και όταν έρχομαι εγώ και νομίζω αντικειμενικά και δίκαια, εκθέτω την απόφαση, λένε κύριε, τι ισχύει επιτέλους.
0: Κύριε καθηγητά, θα επανέλθουμε, Αλέξη Μητρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
13: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
12: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
14: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
15: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
16: Αλήθεια λέει, σπουδάζουν αυτιλιακό δίκαιο.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί!
17: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
23: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Να εξαρτώ τους φίλους οδηγούς να προσέχουν να αποφύγουν το κομμάτι της Αττικής Οδού μετά την Παλαινή προς Ελευσίνα, γιατί μετά τα διόδια της Ανθούσας ένας προσκλεστής δυστυχώς έχασε τη ζωή του, έπεσε πάνω σε καθρέφτη περιπολικού, μετά σε φορτηγό, είναι νεκρός, μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι να πω, θέλει μεγάλη προσοχή στο δρόμο και τώρα στην Αττική Οδό να έχουμε νεκρό που είναι ένας ασφαλής δρόμος. Λοιπόν, είναι μαζί μας Λουκία και σήμερα, κυρίες και κύριοι, Κοτσόπουλος Home, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε την Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο kotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίζει. Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-49-33-538.
0: Πριν από λίγο εξεράγει αυτοκίνητο στη Wall Street. Δεν υπάρχουν θύματα σύμφωνα, είναι φοβερό το οπτικό με τις πρώτες πληροφορίες. Και επίσης να πω ότι η φωτιά στα στενά του Ορμούζ καίει μετά τον Τραμπ. Ο Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, πριν από λίγο είπε ότι φαίνεται ότι ο αντίπαλος θέλει δεύτερο γύρο πολέμου. Αυτό που λέγαμε πριν, Λουκία.
1: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να έχει τελειώσει η κατάσταση εκεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλεις να πω. International School of Athens, θέλεις να πω.
1: Φρέντερικ,
0: διάλεξε.
1: Φρέντερικ.
0: Λοιπόν, μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές στην πληροφορική, στην ναυτιλία, στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, frederickuniversity.gr 210-1410.
1: Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Τη Δευτέρα έχετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο Grand Hyatt Athens, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Περιφέρεια Αττικής. Υπό την αιγίδα του γίνεται το συνέδριο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δευτέρα το πρωί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Λουκία. Ο Νίκος έχει κάνει σημαία το Δημογραφικό και καλά κάνει. Είναι το εθνικό θέμα. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, ένα σπουδαίο συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες δημογραφικό.gr.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Επίσης, το δώρο μας, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Σου είπα πριν ότι νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει ο Αταμάρα από τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Νομίζω ότι είναι το χρονικό ενό προαναγγελθέντο διαζυγίου. Λοιπόν, τελευταία λέξη, Real News. Τι μα φέρνει την Κυριακή, Λουκία?
1: Λοιπόν, In Style, το περιοδικό In Style και Drive και Maison & Decoration και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού από όπω κάθε Κυριακή στη Real News.
0: Όλη η οικογένεια έχει ένα λόγο παραπάνω πέραν τη δημοσιογραφική ύλη να πάρει τη Real News στα χέρια τη την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας και συντόνισε τα πάντα. Στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα και προσοχή στους δρόμους.
25: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Τζάμπο. Άνοιξη.
3: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
26: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
27: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
27: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
27: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
27: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο, πεινάς?
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε, να πάμε.
29: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
31: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Επιτρέψαμε όχι καλή είδηση, επειδή ακούσαμε την Πελαγία να λέει νωρίτερα, ναι, στο Δελτίο, το σύντομο, ότι υπάρχει ζήτημα, έχει κλείσει μια λωρίδα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί μετά την Παλίνη, την Ανθούσα. Δυστυχώς έχουμε τραγωδία. Και όπως μαθαίνω, ήταν γύρω στις 3 και κάτι, ένα περιπολικό έκανε έλεγχο στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ο μοτοσυκλεριστής με ταχύτητα έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στον καθρέφτη του περιπολικού. Στη συνέχεια χτύπησε ένα φορτηγό και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
1: Πόβο, συγκλονιστικό.
0: Έκλεισε εκεί τη μισή Αττική Οδός. Μην περάσετε από εκεί. Είναι...

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη.

0: Είστε συντηρισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Στον νόμο της ζούγκλας και καταδικάζουν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της απεικιοκρατίας.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό,
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Δεν κατάφερε να προχωρήσει στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός και να διεκδικήσει θέση στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Grand Slam ο Στέφανος Ακελαρίδης. Ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιταλό Μάρκο Τσεκινάτο. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών σταμάτησε η προσπάθεια της Δέσποινας Παπαμιχαήλ που έχασε με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
17: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φυσικά μπροστά στις εικόνες με τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη, μπροστά στις εικόνες με τις δολοφονημένες γυναίκες, μπροστά στις εικόνες με τα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, ακόμα και με τα βομβαρδισμένα νεκροταφεία στη Γάζα, αυτό είναι το ελάχιστο. Αλλά εάν θέλετε να πάρετε μία γεύση, γιατί είδους φασίστες μιλάμε, γιατί ήδη κτίνη μιλάμε, και μιλάω βεβαίως για το κράτος δολοφόνο, για το κράτος γενοκτόνο, για το Ισραήλ, αν θέλετε να πάρετε μία γεύση για τους συμμάχους του Μητσοτάκη. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει πει ότι είναι αντιπαραγωγικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία για αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος σφιχταγκαλιάζεται με έναν εγκληματία, καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει υπουργό τον Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision. Αυτό έχει καταλάβει από το Ισραήλ ο πρώην διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη, ότι τα SS καλά έκαναν στους Εβραίους. Αυτά παλιότερα, ο Γεωργιάδης. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε μία εικόνα, έτσι, μία γεύση για αυτή την σπουδαία δημοκρατία, έτσι δεν την αποκαλούν, στη Μέση Ανατολή, μπείτε και δείτε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ανήρτησαν. Μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο να δείτε το βίντεο, λοιπόν. Εκεί θα παρακολουθήσετε τον ναζισταρά υπουργό ασφάλειας του Ισραήλ. Δεν είναι πραγματικά ιστορική παραφροσύνη? Δεν είναι ιστορική παραφροσύνη αυτή να είναι ναζισταράδες? Κι όμως θα τον δείτε, λοιπόν, αυτόν τον Μπεν Γκριβ να εμφανίζεται σε ένα βίντεο, που χλεβάζουν, τρομοκρατούν, κακοποιούν τους πιστάγωνα δεμένους απαχθέντες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν εμπλό και τους έχουν οδηγήσει στο λιμάνι στο Ασντότ. Θα δείτε εκεί, λοιπόν, δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατιστοί στο έδαφος με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινάει με την ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Εκεί είναι που τρέχουν οι αστυνομικοί, την χτυπάνε, τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον κύριο υπουργό. Εκεί, λοιπόν, με φόντο τους δεκάδες ακτιβιστές δεμένους, γονατισμένους, κακοποιημένους, εμφανίζεται αυτός ο φασίστας να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, σαν αυτή που έφερναν οι κατά τα άλλα τουρίστες εδώ στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί τουρίστες, εδώ δηλαδή, που τους δίνανε το χώρο οι κυβερνητικοί να κάνουν τις διακοπές τους μετά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν στην Παλαιστίνη. Τέτοια σημεούλα ήτανε. Και να τους λέει: εδώ κάνω κουμάντο εγώ, εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς. Και μάλιστα να καλεί τον Νετανιάχου στο ίδιο βίντεο να του επιτρέψει να τους βάλει στις φυλακές των τρομοκρατών. Στο βίντεο, σε άλλο πλάνο, έχουμε τους αλληλέγγυους στη Γάζα να είναι δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Την ίδια ώρα ακούγεται υπομορφή υποτύπων βασανιστηρίου ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ πάνω από τα κεφάλια τους. Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντότ μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ότι τους νικήσανε
νίκησαν το Στολίσκο. Αυτοί οι εγκληματίες, πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από 400 ακτιβιστές, 500 περίπου, από 45 χώρες. Στο πλοίο μάλιστα, σε ένα από τα πλοία, ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου, της Κόνολη. Και βεβαίως το Ισραήλ, γνωστό στην γκεμπελιστική του τακτική και προπαγάνδα, έχει χαρακτηρίσει την αποστολή του Στολίσκου προπαγανδιστική, λέει, ενέργεια υπέρ της Χαμάς. Όλα τούτα, για να καταλάβετε πόσο κτηνώδη, πόσο φρικώδη, πόσο ελεϊνά είναι, έχουν έφτασαν να προκαλέσουν τσακωμό και μέσα στο Ισραήλ. Για να καταλάβετε την κτηνοδία του βίντεο, ξαναλέω, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα να το δείτε. Για να καταλάβετε την κτηνοδία, έφτασε μέχρι ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών να επικρίνει τον συνάδελφό του, τον Μπεν Γκβίρ, στον οποίο αναφέρθηκα, σε αυτό το φασιστόμουτρο, λέγοντάς του ότι προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, γιατί πρόκειται για μια επέσχυντη επίδειξη. Επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για τον συνάδελφό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και μετά το σάλο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, θα έλεγα, βγήκε μέχρι και ο Νετανιάχου για να πει ότι οι εικόνες τις οποίες μετέδωσε ο ίδιος ο υπουργός του δεν αντανακλούν, λέει, τις αξίες του κράτους δολοφόνου. Είναι έξω από τις αξίες του κράτου δολοφόνου αυτές οι εικόνες τις οποίες ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι αξίες, οι εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες του κράτου δολοφόνου, είναι τα δολοφονημένα παιδιά στην Παλαιστίνη. 20.000 παιδιά. Θα δείτε λοιπόν και το βίντεο, θα δείτε και τις φωτογραφίες. Είναι το ίδιο το Ισραήλ το οποίο δημοσιοποιεί την μεταχείριση των ανθρώπων, των πολιτών που απήγαγε από το Διεθνή Στόλο της Ελευθερίας. Μεταξύ τους, θυμίζω, είναι και 19 Έλληνες πολίτες. Θα τα δείτε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο. Και θυμίζει ο δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης της Γενέβης περί μεταχειρήσεως των εχμαλώτων, οι εχμάλωτες και οι εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να την χάνουν πάντοτε ανθρώπινης μεταχείρισης. Ομοίως, οι εχμάλωτες ή εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να προστατεύονται πάντοτε, ιδίως από πράξεις βίας ή εκφοβισμού και από προσβολές από την περιέργεια του κοινού. Αυτή η παράξενη φρασούλα, η περιέργεια του κοινού, αναφέρεται σε εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι εχμάλωτοι μετατράπηκαν σε θεάματα και αντικείμενα δημόσιας κλέβης ή προπαγάνδας, και γι' αυτό και εντάχθηκε ρητά στις συμβάσεις της Γενέβης. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ισραηλινούς να καταπατούν κάθε λεπτομέρεια των συμβάσεων της Γενέβης και των προνοιών της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν από αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι συνέβη ανάμεσα στα άλλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ολοκαύτωμα συνέβη. Τα κρεματόρια συνέβησαν. Αυτό συνέβη. Και είναι η μεγαλύτερη ηρωνία της ιστορίας ότι αυτό το κράτος, το κράτος το οποίο γεννήθηκε μετά τη φρίκη του ολοκαυτώματος, να πρωτοστατεί σήμερα σε κάθε μορφής καταπάτηση, σε κάθε μορφής διαπόμπευση, σε κάθε ενέργεια κατάργησης του διεθνούς δικαίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα τρέμει, και αυτό το οποίο τρέμει είναι την ανθρωπιστική αλληλεγγύη απέναντι στην Παλαιστίνη και τους ηρωικούς
Παλαιστίνιους, μια αλληλεγγύη η οποία εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει επιφέρει και συνεχίζει μια κανονική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων, και αυτό το οποίο διαπράττει είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η Γκουέρνικα της εποχής μας. Και πραγματικά όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν μπορεί να αδιαφορεί, δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Η σιωπή απέναντι σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή. Είναι συνενοχή αντίστοιχη με εκείνη των Γερμανών που βλέπανε να εξαφανίζονται οι συνάνθρωποι τους, να εξαφανίζονται οι γείτονές τους, να πηγαίνουν στρατιές στα στρατόπεδα εξόντωσης, να καίγονται, να μετατρέπονται σε στάχτη στα φουγάρα του Auschwitz, και εκείνοι σιωπούσαν και εξακολουθούσαν να υμνούν το Γκέμπελς και το Χίτλερ και να συνεχίζουν κατά τα άλλα κανονικά τη ζωή τους, όπως θύμισε και ο Ράμος, ο Χρήστος ο Ράμος, ο αντιπρόεδρος, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορείς να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτή τη θηριωδία. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση όνειδος. Είναι η κυβέρνηση που έχει, λέει, στρατηγική συνεργασία με αυτό το κράτος δολοφόνο. Βεβαίως αυτή η συνένοχη σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί να θυμίσω, πριν από την απαγωγή αυτών των αλληλέγγυων ακτιβιστών στα ανοιχτά της Κύπρου, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια πειρατεία του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης, και ήταν εκεί που το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους παρακολουθούσε αυτούς τους διεθνείς πειρατές, τους διεθνείς δολοφόνους, να διαπράττουν αυτού του είδους πειρατείες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους εξυπηρέτησε κιόλας σε ό,τι αφορά τους απαχθέντες, οι οποίοι προπυλακισμένοι, κακοποιημένοι, πέρασαν μετά στα χέρια του λιμενικού, του ελληνικού, και μάλιστα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εισέπραξε τότε και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν σήμερα, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκανε, λέει, διάβημα προς το Ισραήλ για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για υποκριτές και φαρισαίους. Περί αυτού πρόκειται. Και μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού τους είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο site του Υπουργείου Παιδείας. Να σας ενημερώσω λοιπόν, στο site του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στις σελίδες όλων σχεδόν των πανεπιστημίων υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση. Υπάρχει μία άθλια ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών για Έλληνες, λέει, υπηκόους από την πρεσβεία του Ισραήλ για σπουδές, λέει, στα Ισραηλινά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δηλαδή, την ώρα που αυτό το κράτος δολοφόνος, την ώρα που αυτό το κράτος γενοκτόνος, την ώρα που αυτό το κράτος διεθνής πειρατής και απαγωγέας δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα είναι άμαχος πληθυσμός. Την ώρα που συνεχίζει να διεξάγει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, την ώρα που βομβαρδίζει και αιματοκυλεί με τις πλάτες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τολμά να στέλνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας κάλεσμα για να διεκδικήσουν φοιτητές και ερευνητές χρηματοδότηση από τους
δολοφόνους. Δηλαδή τι κάνει η Ελλάδα? Για μια ακόμα φορά η Ελλάδα γίνεται το έδαφος έτσι ώστε να ξεπληθεί από τα ποτάμια του αίματος το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Αυτό είναι το Ισραήλ και αυτή είναι η κυβέρνηση όνειδος, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο οποίος μας έχει μιλήσει και για την κουλτούρα των φερέτρων, ε? Αυτό το πανηγυρίζον είδος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, αυτό το είδος που λέγεται Γεωργιάδης, ο πρώην, επαναλαμβάνω, διαφημιστής του ναζιστικού εμετού του Ναζί του Πλεύρη για τους Εβραίους, αυτός ο οποίος τώρα κάθε τρεις και λίγο γλύφει το Ισραήλ, γιατί τέτοιοι είναι αυτοί, τέτοιοι είναι. Μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή από τι? Από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έτσι δεν λένε? Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης είχε πάει πέρυσι από το βήμα της, του ΟΗΕ και έκανε ολόκληρη ομιλία τότε για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό σε αυτό το μακελιό, στο όνομα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μας έχουν βυθίσει μέχρι το λαιμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ποιον? Των εφοπλιστών, βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές και στη θάλασσα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ που προχτές προχώρησε σε αυτό το νέο ρεσάλτο ενάντια στο στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα, που πριν μερικές εβδομάδες το είχε κάνει ανοιχτά της Κρήτης, που πέρυσι το είχε κάνει ανοιχτά της Μάλτας. Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι το Ισραήλ. Επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες και στη θάλασσα είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θέσει και σε ναυτικό αποκλεισμό την Κούβα. Αλήθεια? Πότε ο Μητσοτάκης θα στείλει τον Κίμωνα? Πότε θα στείλει τον Κίμωνα να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία από τους σιωνιστές γενοκτόνους και από τους αμερικανοτραμπούκους φίλους του? Ε, πότε θα τον στείλει?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία
13: και... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
2: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Οι φίλοι που με ρωτούν για το βίντεο που έλεγα, για αυτό το βίντεο της κτηνοδίας του κράτους γενοκτόνου, το οποίο δημοσιοποίησαν οι ίδιοι Ισραηλινοί απέναντι στους αλληλέγγυους, τους πιστάγωνα δεμένους, τους κακοποιημένους, τους οποίους απήγαγαν από τα διεθνή ύδατα προχτές στην ανοιχτά της Κύπρου. Βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ξαναλέω, μπείτε στο site μας, μπείτε στον ημεροδρόμο. Θα δείτε ακριβώς για το ποια δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με ποια δημοκρατία σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας και θα μας βοηθήσει για μια ακόμα φορά με την αναλυτική σκέψη του. Είναι ο καθηγητής των Ευρωπαϊκών Θεμάτων και αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα φίλες και φίλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε την προσπάθεια, την επιχείρηση, την αναμενόμενη θεσμοθέτηση της περίφημης γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά, που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται με τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην περιοχή. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Αιγαίο, από Μαύρη Θάλασσα έως Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως εδώ πια έχουμε την ανοιχτή αμφισβήτηση, μιλάμε από γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τη ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Πού πάει το πράγμα, τι βλέπετε?
1: Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Κοιτάξτε, για να καταλάβουν με απλά λόγια οι φίλες και οι φίλοι, η Τουρκία από το 1996 με το που πέρασε την απόφαση της Βουλής για το κάζους Μπέιλι, το επωνομαζόμενο, συμπληρώνονται 30 χρόνια τώρα, επί της ουσίας μας είπε ότι μας αποτρέπει από το να αυξήσουμε την εθνική μας κυριαρχία από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από 30 χρόνια αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προφανέστατα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, διαρροές έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά είναι ξεκάθαρο.

0: και στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας νωρίς σήμερα το πρωί με μια επιστολή, την οποία λίγο πολύ την είχε προαναγγείλει ήδη από εχθές μέσω των ρεπορτάζ των συναδέλφων του δικαστικού ρεπορτάζ, είχε πει ότι θα αρνηθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής. Την επιστολή που έχει στείλει σήμερα επί της ουσίας λέει ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ακρόαση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών από τη Βουλή είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και προσπαθεί να δημιουργήσει μια υπεροχή της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Παρέθεσε μάλιστα και παλαιότερες αποφάσεις, νομολογία με την οποία δεν είναι παραδεκτή η εμφάνιση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές της Βουλής και γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να εμφανιστεί.
1: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, ναι, να μας πεις. Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός και λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο οποίο, το επιχείρημα στο οποίο καταλήγει ο κύριος Τζαβέλας. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον είτε της Επιτροπής Θεσμών είτε ενώπιον Εξεταστικών Επιτροπών. Θυμίζω πάλι για το ζήτημα των υποκλοπών, είχε έρθει η εισαγγελική λειτουργός η οποία επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κύριος Τζαβέλα θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή, δηλαδή όπως ο πρόεδρος του ΣΤΕ, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να εμφανίζονται μπροστά στη Βουλή. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλή σε αυτό, διότι σήμερα δεν είχαμε αυτό που ακούγαμε χθες, ότι θα ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του κυρίου Τζαβέλα. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο κύριος Τζαβέλας και απαράδεκτη τη μη εμφανισή του ενώπιον της Βουλής. Μένει να δούμε αν στον κανονισμό της Βουλής, η τροποποίηση του οποίου θα έρθει τους επόμενους μήνες, θα έχουμε κάποια παρέμβαση στη συγκεκριμένη διάταξη.
1: Με τον κύριο επικεφαλή ΣΕΙΠ.
0: Κοίτα, εκεί σε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης, αυτό που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση δηλαδή παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ίδιος και πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Είχε πάρα πολλούς και έντονους διαλόγους, όπως μαθαίνουμε, με τον κύριο Δεμήρη.
1: Οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμεινε να ρωτά γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο, να μην το χαρακτηρίσω επεισόδιο, ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Δεμήρη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν έχει δει ποτέ τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή του, διαβεβαιώνοντας όμως ότι υπήρξε σχετικό έγγραφο, ότι υπάρχουν τα πιστήρια και ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε από την ΕΕΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου της Επικοινωνίας. Αυτός ο διάλογος διέρευσε στα μέσα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια κλειστή, για μια απόρριτη συνεδρίαση. Υπήρξαν μετά και βουλευτές οι οποίοι βγήκαν στα κανάλια και αποκάλυψαν τα όσα είχαν γίνει εκεί, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο αυτό το γεγονός και διέταξε έρευνα από αύριο το πρωί, προκειμένου, αν μπορεί, η Επιτροπή Διοντολογίας να φτάσει μέχρι και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία διέρευσαν το υλικό, λέγοντας ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι ένα πρόγευμα, μια πρόγευση αυτών που έρχονται αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Mm-hmm. Αύριο έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική που έχουν ζητήσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού, της κυρίας Αραμπαντή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω βέβαια ότι η μεγάλη μάχη είναι να δοθεί την Παρασκευή το πρωί, εκεί που θα ανοίξει η συζήτηση για το επί του αιτήματος.
1: Την οποία προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία την έχουν αρνηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει, θεωρώντας, εκτιμώντας μάλλον από τη μελέτη του υλικού της δικογραφίας, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα και με αυτό το επιχείρημα θα την απορρίψει. Αν θες την άποψή μου και προκύπτει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα θα σκέφτεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην ίδια γραμμή του όχι σε όλα. Και αυτό το λέω διότι οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη την Παρασκευή το πρωί επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην Ολομέλεια, πιθανότατα με εισηγητή τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει γιατί δεν μπορεί να περάσει το αίτημα με 120, αλλά χρειάζεται 151 θετικές ψήφους. Το έχουμε πει στην εκπομπή σου. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να πει όχι στην εξεταστική και με αυτόν τον τρόπο να μην βρεθούν ούτε 151 θετικές ψήφοι, άρα η εξεταστική να μην γίνει ποτέ.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα που έλεγες, για να το καταλάβουμε, οι ακροατές μας δηλαδή, Ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ είπε σήμερα, με βάση τουλάχιστον τους διαλόγους που έχουν διοχετευτεί προς τα έξω, ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ακριβώς. Και ότι δεν τον ένιωξε ποτέ να μάθει. Αυτό ήταν, νομίζω, αυτό που ενόχλησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως πρέπει να σου πω, ότι βγήκε στους διαδρόμους φωνάζοντας ότι μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια. Φαίνεται από το διάλογο που έχει διαρρεύσει ότι.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Που Φόρμουλα 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ιταλία. Αρκετά νέα πρόσωπα θα παρατάξει η Ιταλική ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
14: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθην και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγνηστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Λοιπόν, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή και αυτά τα οποία προμηνύονται για τις επόμενες μέρες είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Κοίτα, σήμερα είχαμε προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών για το ζήτημα των υποκλοπών. Στην πρώτη υπήρχε η ακρόαση μάλλον του διοικητή της ΕΥΠ του κυρίου Δεμήρη. Στη δεύτερη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ήταν πριν από δύο χρόνια, ήταν 1η Απρίλη του 2024. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, αλλά δεν ήταν. Ένα νεαρό κορίτσι, η χαρά της ζωής, δολοφονήθηκε έξω από τα σκαλοπάτια ενός αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Μαζαράκη, είναι δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Κυρία Μαζαράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε, είστε καλά και εσείς,
0: έχουμε την εξέλιξη με την πρόταση. Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
1: Μάλιστα. Εξεδόθη πριν δύο μέρες η εισαγγελική πρόταση, με την οποία η κυρία εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στον φόνο της Κυριακής. Τους αποδίδεται κακουργηματική παράβαση, κακουργηματικό αδίκημα και δι' η θανατηφόρος έκθεση, δηλαδή ότι άφησαν την Κυριακή αβοήθητη, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με συνέπεια να επέλθει ο φόνος της Κυριακής. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που το κορίτσι πήγε, τους είπε ότι εγώ απειλούμε από τον πρώην σύντροφό μου, πιστεύω ότι πάλι θα είναι έξω από το σπίτι μου όπως έγινε και χθες, τους είπε 31 Μαρτίου του 2024, και αντί εκείνοι να φροντίσουν, να πάρουν κάθε μέτρο, να συντάξουν δικογραφία, να την πάνε με περιπολικό στο σπίτι, να εφαρμόσουν τον νόμο και τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, δεν έκαναν τίποτα. Ούτε καν πήραν τα στοιχεία του κοριτσιού, ούτε καν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου. Δεν έκαναν τίποτα. Τις είπανε, πάρε τηλέφωνο το 100 για να σου στείλουν περιπολικό. Αν είναι δυνατόν, ενώ ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Και αποτέλεσμα αυτού, φυσικά, που την διώξανε στα 5 λεπτά που ανέβηκε πάνω η κοπέλα στην αξιωματικό υπηρεσία, στα επόμενα λεπτά καραδοκούσε ο φωνιάς και την έσφαξε μπροστά τους. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Μιλάμε,
1: ούτε σκοπός ούτε κανένας τους.
0: Μιλάμε, κυρία Μαζαράκη, για την επόπτρια του τμήματος, την
1: και την αξιωματικό υπηρεσία, δύο γυναίκες.
0: Τον τηλεφωνητή που είχαμε ακούσει τότε να λέει για τα ταξί, ότι το
1: περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Και πολύ μιλάμε για αυτόν τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος, αυτό το ράθυμο τύπο, ο οποίος ήταν και σε διαδικασία απόταξης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν σε διαδικασία απόταξης για άλλα ποινικά αδικήματα σοβαρά. Και είχε βέβαια, του είχε επιβληθεί ποινή απόταξης από το σώμα. Εν τούτης, εκτελούσε χρέη σκοπό εκείνο το βράδυ που πήγε το άτυχο κορίτσι, που δεν ήταν άτυχο βέβαια. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στην τύχη. Απλά εκείνη την ημέρα έτυχε να υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα όλοι ανίκανοι.
0: Η Κυριακή έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν άτυχη, όπως λέτε, ήταν παντελώς αβοήθητη από εκείνους οι οποίοι ήταν
1: ακριβώς
0: επιφορτισμένοι με το καθήκον να κάνουν τα στοιχειώδη.
1: Ακριβώς. Είχαν υποχρέωση, κύριε Μπογιόκουπουλε, έπρεπε να κρατήσουν το κορίτσι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχε σημασία που δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Έπρεπε να την κρατήσουν, να της παρούν κατάθεση και να της παρέχουν κάθε μέτρο, κάθε μέσο για να πάει με ασφάλεια στο σπίτι της. Έπρεπε να την πάει περιπολικό. Υπήρχαν 2 ή 3 περιπολικά εκείνη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργυρών. Φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνονται όλα.
0: Πείτε μου, κυρία Μαζαράκη, επειδή οι συγκεκριμένοι οι οποίοι παραπέμπονται, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη ήταν, τον περασμένο Νοέμβρη, είχαν απολογηθεί για αυτή την υπόθεση.
1: Ναι,
0: τι είχαν ισχυριστεί τότε.
1: Περίπου τον Νοέμβριο. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Η επόπτρια πολύ περιληπτικά λέει ότι δεν ήμουνα, δεν άκουσα, ότι ήμουνα σε διπλανό γραφείο. Πράγμα αναλυθές, αυτό έχει καταρριφθεί. Η ίδια η συνάδελφός της αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι ήταν παρούσα, το λέει και μία άλλη μάρτυρα, η οδηγός της, από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν παρούσες και οι δυο τους και ότι μίλησαν και συνομίλησαν με την Κυριακή, η οποία φυσικά πήγε φοβισμένη. Δεν πάει ένα κορίτσι μετά τη δουλειά που έκανε και τόσο κοπιώδη εργασία στις 10 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα έτσι απλά. Πήγε η κοπέλα γιατί φοβόταν, απειλήτω. Ήθελε να ζητήσει βοήθεια, προστασία από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν μας βοηθήσει η αστυνομία, ποιος θα μας βοηθήσει?
0: Ποια είναι η αντίδραση της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής μετά από αυτή την εξέλιξη?
1: Νιώθει εν μέρη δικαίωση. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί κάτι άλλο να περιμένει παρά μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θέλει, να αποδοθεί δικαιοσύνη, και όχι μόνο για τον Φωνιά, ο οποίος σκότωσε την Κυριακή, έτσι όπως το είδαμε όλοι στις κάμερες, αλλά πρέπει να αποδοθεί και η αντίστοιχη ποινή και αυτό που αρμόζει και στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι αν είχαν κάνει αυτό που τους όριζε ο νόμος, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εξακολουθούν οι δύο από τους τέσσερις να υπηρετούν κανονικά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε για πειθαρχικές ποινές, χάδι, τίποτα. Αν είναι δυνατόν, έφυγε ένα κορίτσι, δεν επρέξαν το καθήκον τους, δεν εφάρμοσαν τον νόμο, και ανταυτού τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, αργίας και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι γελία, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς. Μόνο τα δικαστικά έξοδα ενός δικαστηρίου πλέον είναι 200 ευρώ και τους επέβαλαν πειθαρχική ποινή 350 και 400 ευρώ.
0: Αυτή ήταν η αξιολόγηση της ευθύνης τους.
1: Αυτή είναι η αξιολόγηση όταν τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι 700 ευρώ, 800 ευρώ, αν δεν φοράει κανείς ζώνη. Και εδώ αφαιρέθηκε μια ζωή εξαιτίας τους. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Και τους επέβαλαν πρόστιμα ύψους 350 ευρώ και μια διαθεσιμότητα για λίγους μηνές. Κοροϊδευόμαστε. Βέβαια, εκκρεμεί και η επανεξέταση της υπόθεσής τους στις 4 Ιουνίου πειθαρχικά. Mm-hmm. Στο αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα. Εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
0: Κυρία Μαζαράκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Προφανώς και θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, σελίδα. Μιλάνε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στασιμοπληθωριστικό σοκ που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτά είναι τα λόγια του Επιτρόπου Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά λίγες μέρες πριν από την δημοσιοποίηση των νεαρινών προβλέψεων της Κομισιόν, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιώσουν την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και για την, και για την ελληνική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ, είπε ο Ντομπρόφσκης. Για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πια. Στην Ελλάδα μιλάμε για έναν ενεργειακό πληθωρισμό ύψους 22% με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε στα καύσιμα ανατιμήσεις πάνω από 27%, στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει το 25%, στο κίνησης στο 23%. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς σε κάθε δραστηριότητά του. Βεβαίως την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ρεκόρ της κερδοφορίας που έχουν τα δύο δηληστήρια της χώρας και για τις συμφωνίες που κάνει για τον κάθετο, λέει, διάδρομο στα πλαίσια της ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χρυσούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Νίκο, πάμε να δώσουμε την μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτός καταρχάς ο στασιμοπληθωρισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σημαίνει μεγαλύτερος πληθωρισμός, δηλαδή περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και μικρότερη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι όλα αυτά τα μεγέθη είναι δύο βασικά μεγέθη, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Μικρότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερο πληθωρισμό, που σημαίνει απλά για εμάς ότι με λιγότερα χρήματα θα πρέπει να αγοράσουμε τα ίδια προϊόντα σε ακριβότερες τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία και για τα νοικοκυριά δεν πηγαίνουν καλά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ακρίβειας. Οι άλλοι δύο είναι τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το τρίτος πυλώνας της ακρίβειας είναι τα ενίκια, τα μισθώματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, και εκεί θέλω να σταθούμε σήμερα, Νίκο, την ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Θα σου πω το εξής, ότι μόνο τον Μάρτιο, για να σου υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο ήταν η πρώτη δόση του ένφια, αυξήθηκαν, άκουσε αυτό το νούμερο, από 3,7 εκατομμύρια που ήταν οι οφειλέτες σε όλη την Ελλάδα, 3,7 εκατομμύρια οι οφειλέτες, δεν τους λες και λίγο, 4,8 εκατομμύρια. 4.800.000.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ένα εκατό. Ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την εφορία. 3 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε λίγο τα ποσά, ήταν το πρώτο τρίμηνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Γιατί τα λέω αυτά τα νούμερα? Για να βάλουμε την κουβέντα σε κάποια βασικά και συγκεκριμένα μεγέθη. Όταν όλοι προσπαθούν να πληρώσουν το ρεύμα, την ενέργεια, αυτό που είπες εσύ, να πληρώσουν τα τρόφιμα που συνέχεια ακριβαίνουν, να πληρώσουν την ενέργεια, επαναλαμβάνω, που ακριβαίνει, να πληρώσουν τα μισθώματα τα οποία έχουν εκτοξευθεί, άρα πώς να μείνουν χρήματα.
0: Αυτό το νούμερο που μας δίνεις, Δημήτρη, 4,8 κοντά 5 εκατομμύρια αφημί.
1: Δεν μ' αρέσει καν το 4,8. Ναι. 4.800.000 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε όλη η Ελλάδα, δηλαδή. Υπάρχει
1: όλη
0: οικογένεια
1: Ελλάδα.
0: Που δεν χρωστάει.
1: Άμα σκεφτείς ότι είναι 6,5-7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται, άρα καταλαβαίνεις και προφανώς. Αυτοί δεν είναι οι παταχτήτες. Είναι άνθρωποι που χρωστάνε 200, 300, 400, 500 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρωστάει έως 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Κλείνω σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Πραγματικά η τιμή του πετρελαίου Brent θυμίζει καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι καλό να σου πω. Μειώνεται, κάτι καλό. Παραμένει κάτω από πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά μειώνεται 8% τώρα. Είναι σε 104 δολάρια το βαρέλι. Πέσανε και σε 112
0: δολάρια. Τι καλό, ρε Δημήτρη. Το πάνω από 100.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ότι...
0: θέλω να θυμίσω εδώ, εσύ το ξέρεις. Ο ελληνικός προϋπολογισμός για το 26 έχει φτιαχτεί με
1: 62
0: από όσο θυμάμαι.
1: 62, αν θυμάμαι. 62
0: το Μπρέντ. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες, από τις 28 Φλεβάρι και μετά, μιλάμε για ένα πετρέλαιο το οποίο είναι πάνω από 100 δολάρια σταθερά το βαρέλι, και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αυτά τα fuel pass καπαμά που έλεγε εκείνος ο Ανθρουπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα σου πω και το εξής, και ό,τι και να γίνει ακόμα, και αν σήμερα, και μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο στη Μέση Ανατολή, αυτός ο πόλεμος, σου μιλάω ειλικρινά ότι αυτό που διαβάζω σχεδόν από όλους τους αναλυτές είναι ότι το πετρέλαιο Brent θα ήταν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι και τα τέλη του χρόνου. Διότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια, υποδομές, δηληστήρια στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, Νίκο, που πρέπει να μην είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μακροπρόθεσμη, διότι εδώ φαίνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Δύο δεδομένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Ω my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος... από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Disco Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
19: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και garcinia cambogia που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
24: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
23: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
24: Είμαστε καλά για τώρα.
23: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
24: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
23: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
24: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
25: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
26: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αυτή την μπαλάντα του Θάνου Μικρούτσικου για τους ασφαλίτες δεν τη βάλαμε καθόλου τυχαία. Τη βάλαμε επί τούτου, διότι θα περάσουμε τώρα στην αλφαδιά του νόμου και της τάξης. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Κονδύλης. Είναι καθηγητής πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Όμως παρέλειψα να πω ότι ανάμεσα σε άλλες ιδιότητες που έχετε, πέραν αυτής του καθηγητή και του πρόεδρου του Συλλόγου, του ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο, είστε και εξτρεμιστής, είστε βίαιος, είστε κάτι είστε, εν πάση περιπτώσει. Τι είστε εσείς?
1: Ναι, είμαι ύποπτος για τέτοιες.
0: Γιατί?
1: Περιμένουμε και εμείς να το μάθουμε, περιμένουμε και εμείς να δούμε με αγωνία τα στοιχεία βάση του οποίου καλούμαστε αύριο ο πρόεδρος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλούμαστε από το Τμήμα Συγκεκριμένα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που ανήκει στην υποδιεύθυνση εξτρεμισμού, όπως είπατε, εξτρεμιστικής βίας, ως ύποπτη τέλεσης βαρύτατων αδικημάτων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία, παράνομη βία κατά συναυτουργία, τα οποία μάλλον θεωρούν οι ιδιοκτικές αρχές ότι συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαζικής παράστασης των οικότροφων φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ στις 30 Απριλίου του 2026, μια μαζική παράσταση η οποία, όπως γνωρίζετε, βαφτίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Παιδείας, ως προπυλακισμός του αντιπρίτανη του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κονδύλη? Καταρχάς, είστε εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας που κατηγορήσετε ότι είστε όλα αυτά?
1: Βεβαίως. Τρεις εκλεγμένοι συνδικαλιστές στον ΕΣΔΕΠ, οι οποίοι κάναμε το αμάρτημα.
0: Εσείς παρευρεθήκατε εκεί και, πώς το λένε, στηρίξατε την κινητοποίηση που έκαναν οι φοιτητές των φοιτητικών εστίων.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης δεν υπήρξε κανένας προφυλακισμός, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά ή φθορά, δεν διακόπηκε καμία συνεδρίαση, δεν ασκήθηκε καμία σωματική ηλεκτρική βία. Τα δε μέλη ΔΕΠ τα οποία ήταν εκεί, και θα πω γιατί πήγαν εκεί, ούτε υποκίνησαν, ούτε υπέθαλψαν, ούτε παρέβλεψαν, ούτε διέκοψαν. Ξέρετε, η κατηγορία μάλλον είναι ότι είμαστε υποκινητές, φοιτητοπατέρες ακούω. Ευτυχώς οι φοιτητές μας έχουν τη δική τους βούληση. Αυτό το οποίο εμείς πράξαμε ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ήταν ότι παραβρεθήκαμε σε μια ειρηνική μαζική παράσταση για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε από τους φοιτητές μας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους βάσει και των πλαισίων των θέσεων που έχει ο ΕΣΔΕΠ. Ασκήσαμε δηλαδή τα αυτονόητα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Και για να εξηγήσω και το γιατί βρεθήκαμε εκεί, γιατί οι κότροφοι φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ και 4 πλέον εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποίησεις, διαμαρτυρόμενοι για τον νέο εσωτερικό κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Έναν εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα γενικευμένης πειθάρχησής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω το εξής: τους ζητάνε εν λευκό να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και τον Συνοδό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Εστιών, αποδεχόμενοι τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και όλες τις μελλοντικές τροποποιήσεις του, χωρίς να τις γνωρίζουν. Λευκό επίσης τους ζητάνε να αποδεχτούν τα σχέδια ασφαλείας τις εστίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, τοποθέτηση δηλαδή καμερών ασφαλείας, τουρνικέ, σημείων ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί ποτέ αυτά τα σχέδια, πάλι εν λευκό επιταγή. Τους ζητάνε να αποδεχτούν έκτακτες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδητο οποίο τηρεί ο επόπτης. Τους ζητάνε να αποδεχτούν ότι οι επισκέψεις των συγγενών τους, των φίλων τους ή ακόμη και ενίκων της ίδιας εστίας δεν μπορούν να γίνουν στο δωμάτιο, αλλά μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, εκεί φαντάζομαι που θα είναι οι κάμερες, παραβιάζοντας κάθε.
0: Δηλαδή, αν πάει η μάνα ενός φοιτητή να τον επισκεφτεί στην εστία, θα πάμε στο χολ. Όχι στο χολ, στο κοινόχρηστο, εκεί, στο κλιμακοστάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω πού.
1: Στο κοινόχρηστο χώρο.
0: Στο κοινόχρηστο χώρο.
1: που υπάρχει και έλεγχο.
0: Αυτό το καταπληκτικό που λέτε, ότι πρέπει να αποδεχτούν εφόδους στις εστίες τους με αντικλείδι που θα το έχει, ο ποιος θα το έχει, περιγράφεται μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό κανονισμό.
1: Περιγράφεται μέσα στον εσωτερικό κανονισμό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού που υπογράφει η Βρετανία. Έχει κι άλλα όμως.
0: Και ποιος τον εξέδωσε αυτό το κανονισμό και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό? Ποιανού την υπογραφή έχει αυτό?
1: Θα σας πω, εκεί είναι, αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Κάποιοι ίσως ερμηνεύουν ως ένα βαθμό και την ένταση αυτή της καταστολής και της επιθετικότητας και της κατασυκοφάντησης. Πρωτού όμως σας πω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν της πειθάρχησης των φοιτητών, επιχειρείται και μέσω του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται μια προσπάθεια μετακύλησης του κόστους συντήρησης των εστιών στους ίδιους εστιακούς φοιτητές. Τους ζητάνε, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό να υπογράψουν ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη είναι η κατάσταση των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι 150 δωμάτια είναι από τα 1490 που υπάρχουν στο ΑΠΙΘΗ, τα είναι εκτός λειτουργίας επειδή είναι μη κατοικήσιμα. Στα δε άλλα οι συνθήκες είναι στοιχειώδους διαβίωσης. Ο δε επόπτης των εστιών θα είναι αυτός αρμόδιος, ο οποίος θα καθορίζει αν, μονοπρόσωπο όργανο, θα καθορίζει αν οι φθορές στο δωμάτιο είναι προϊόν έλογης χρήσης ή υπετιότητα του οικότροφου, και αντιστοίχως θα χρεώνει τους οικότροφους για τις όποιες φορές οι οικότροφοι, οι οποίοι θυμίζω στις ακροάτριες και τους ακροατές σας, δεν είναι οποιοδήποτε φοιτητές. Οι φοιτητές που μένουν στις εστίες είναι παιδιά άφορων οικογενειών, ορφανοί, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Οι δε υπόλοιποι είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών που κυριολεκτικά συναγωνίζονται στη φτώχεια, προκειμένου να πιάσουν τα κριτήρια εισόδου στις εστίες. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών, αναφερόμαστε σε μια καθόλου αξιοπρεπή ομάδα φοιτητών, αξιοθαύμαστη ομάδα φοιτητών, αλλά αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτη.
0: Κύριε Κονδύλη, επιμένω. Ποιος το εισηγείται αυτό το πράγμα?
1: Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι και το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο εσωτερικός κανονισμός είναι προϊόν ομόφωνης απόφασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ότι εξωθεσμικά κέντρα, αναφέρεται στον ΕΣΔΕΠ και τον Σύλλογο Υποτρόφων Φοιτητών, επιχείρησαν εκείνη τη μέρα να ανατρέψουν μια απόφαση στην οποία ομονοεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα, το λέω δυστυχώς γιατί προσβάλλει και τους θεσμούς του ίδιου του πανεπιστημίου αυτή η κατάσταση, δυστυχώς η πραγματικότητα τους διαψεύει. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΑΠΙΘΗΤΑ για τις φοιτητικές εστίες ψηφίστηκε μένα από τη Σύγκλιτο επί της αρχής με δεκάδες όμως παρατηρήσεις, ουσιώδεις παρατηρήσεις από τα μέλη της Συγκλήτου, παρατηρήσεις οι οποίες ουδέποτε ενσωματώθηκαν στον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτό στάλθηκε στους οικότροφους φοιτητές. Ακόμη δε χειρότερα, το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στη Συγκλήτο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατέληξαν οι Βρετανικές αρχές χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση από την Σύγκλιτο, και επί τρεις εβδομάδες τουλάχιστον μέχρι τότε με την κινητοποίηση έστελναν στους εστιακούς φοιτητές ζητώντας τους να το υπογράψουν μέχρι τις 10 Μαΐου, αλλιώς οδηγούνταν σε έξωση στις 2 Ιουνίου εν μέσω εξεταστικής.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι ουδέποτε εγκρίθηκε από τη Σύγκλιτο τέτοιο πράγμα?
1: Σε αυτή τη δημοσίωση όχι. Το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπήρχε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου απέχει σημαντικότατα από το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο στάθηκε τελικά στους οικότροφους φοιτητές.
0: Αυτό με τον προπυλακισμό του αντιπρίτανη πώς προέκυψε?
1: Αυτό σας λέω και εγώ, αναμένω να καταλάβω πού βασίζεται αυτός ο προπυλακισμός και πώς δημιουργήθηκε αυτός ο προπυλακισμός. Το σίγουρο είναι, ξέροντας και παρακολουθώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι την επομένη της κινητοποίησης ξεκίνησε ένα μπαράζ απίστευτης έντασης, απίστευτης έκτασης, μπαράζ κατασυκοφάντησης και του αγώνα των οικότροφων φοιτητών, αλλά και στοχοποίησης των μελών ΔΕΦ για την παρουσία του στη φοιτητική κινητοποίηση, όπου πραγματικά τώρα ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε για φοιτητοπατέρες, έμαθα και καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, κουμανταδόρους, για υποκινητές, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κατά έναν τρόπο υποθάλπουν τους εγκληματίες.
0: Το μόνο που μένει να ακούσετε είναι ότι είστε και παραφιάδες του ΚΚΕ. Το λέγανε παλιότερα, πριν από 60-70 χρόνια.
1: Νομίζω ακούστηκε και αυτό.
0: Α, ακούστηκε ήδη.
1: Βεβαίως, ότι υπάρχει θύλακας του ΚΚΕ στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΙΘΙΠΑ, οι οποίοι
0: Δίπλα είναι το γεντί κουλέ. Γιατί δεν σας χώνουν μέσα?
1: Ναι, πιθανώς να το ανακαινίζουν τώρα για να μας υποδεχτούν.
0: Για πείτε μου σας παρακαλώ, τα λαγωνικά αυτά του Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτοβούλος και αυτεπαγγέλτος έχουν κινηθεί ή έχει υπάρξει από άλλους καταγγελία ότι είστε όλα αυτά που είστε?
1: Νομικός δεν είμαι, είμαι γιατρός και καθηγητής πολιτικής υγείας, νομικός δεν είμαι, αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία καταλαβαίνω ότι κινήθηκε αυταπάγγελτη εισαγγελική εντολή μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου και την ανακοίνωση που έβγαλε η Βρετανική Αρχή.
0: Αύριο θα απολογηθείτε στη χωροφυλακή, συγγνώμη, στην αστυνομία.
1: Αύριο. Επιτρέψτε μου πριν κλείσουμε απλά να πω το εξής. Και με βλέπετε, άμα με βλέπατε θα βλέπατε ότι χαμογελάω, και χαμογελάω γιατί είμαι τις τελευταίες μέρες εκδηλώνεται στα πανεπιστήμια της χώρας, το προσλαμβάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης. Οι δύο μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΔΕΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία διοικητικών υπαλλήλων στην ριζοβάθμια εκπαίδευση, δεκάδες φοιτητικοί συλλογοί από το ΕΚΠΑ, από το ΕΜΙΠΗ, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Σύλλογο ΔΕΠ της Ιατρικής ΑΠΙΘΙΤΑ, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεκάδες σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στέλνουν μηνύματα και ψηφίσματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ακόμη αντανακλαστικά, δημοκρατικά αντανακλαστικά, και μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες ξέρετε δεν αφορούν εμάς τους τρεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι στην πραγματικότητα εφαρμογή του νέου πειθαρχικού, αντιδραστικού πειθαρχικού πλαισίου για τα μέλη ΔΕΠ, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ο νόμος 5224 του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι, και δυστυχώς είχαμε ήδη προειδοποιήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι ότι ο νόμος αυτός θα παράξει πειθαρχικές διώξεις, και όχι γενικά πειθαρχικές διώξεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές διώξεις, σαν αυτές οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εις βάρος μας.
0: Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά, και είναι βέβαιο θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Τρεις Εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ελπίζω να...
1: Η Λένα Λιακοπούλου
2: και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε ανταμοίβη σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στην Άνω Γλυφάδα. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη, στον Ανάργυρο. Πολλές καλησπέρα στον Κωνσταντή, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον Δανιήλ, στον Πέτρο. Κωστή μου, πρόκειται για ιστορική παράφροσινή. Καλησπέρα στον Ευαγγελία, στον Σεπολιώτη, στον Παοκάρα, στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα στον Φραγκίσκο. Α, ο Αλέξανδρος, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την καλύτερη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ, με ρωτάει αν φοβάμαι με αυτά που λέω. Αλέξανδρε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Αλλά ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Υπάρχει ένας φόβος που έχω που καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Είναι ο φόβος μου να πάω να κοιτάξω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και να μην μου αρέσουν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ο φόβος τους καλύπτει όλους τους άλλους φόβους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Κίνα με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξέρω πώς να περιγράψω την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι στον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Αρχηγός σύμπαντος.
1: Ενδεχομένως. Έφτασε στο Πεκίνο χθες, σήμερα συναντήθηκε με το Σι Τζινπίνγκ. Πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Το διατάφτα τώρα υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Με την κοινή διακήρυξη παρουσίασαν τις χώρες τους ως ηγέτιδες δυνάμεις μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της προεδρίας Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως ο ΣΥ αναθέθηκε μόνο σε έναν πόλεμο, αυτόν στη Μέση Ανατολή. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν θα φύγει από το Πεκίνο με την πολυπόθητη ενεργειακή συμφωνία για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, το θέλει πάρα πολύ η Μόσχα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι ακόμα η ώρα του.
0: Με το Ιράν τι γίνεται, με το Τραμπ?
1: Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν...

0: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργα τους ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως...
1: Το μεταφέρεις πολύ γλυκά, γιατί δεν το πέτσει. Το ερώτημα λέει είναι αν θα τους τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτός μιλάει καουμπόικα.
0: Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί πως το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ, όπως αναφέρει, που μπορεί να πυροδοτήσει μια πολύ σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές τροφίμων μέσα σε 12 ή 6 μήνες από σήμερα. Συγκεκριμένο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης, να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί η μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και φυσικά να συγκεντρωθούν από θέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστου μεταφοράς.
1: Ζένη μου, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία.
14: Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: χορέψει κι άλλο ή να μιλήσουμε? Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, κατάλαβες, γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω κλίμα με το πρώτο τραγούδι. Έρχεται ο Γιώργος Ζωτοβαρίνος. Το αλλάζει το κλίμα.
0: Ναι, γιατί θέλει να χορέψει κιόλας.
1: Θέλει να χορέψει.
0: Λοιπόν, στα μπάλετα σήμερα Γιώργης Δαβαρίνος.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Γρηγόρης Διβάνης, ο άνθρωπος από τον Άρη. Εκεί δεν. Λοιπόν, μια άλλη συγκινάτε λίγη κομπή, στα δελτία ειδήσεων.
1: Ωραία, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνε μια ερώτηση.
1: Λοιπόν. Εντάξει, βάλαμε το τραγούδι αυτό, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ. Το 1944. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μανώλη. Εντάξει, γνωρίζω βέβαια χοντρικά τις απόψεις σου, αλλά εντάξει, λέμε ότι η πιο δύσκολη λέξη.
0: Ελληνικά μπορώ να σας πω.
1: Ναι. Η πιο δύσκολη λέξη είναι η συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει στόπα. Δεν υπάρχει λέξη συγγνώμη για μένα.
1: Άρα δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Για μένα όχι. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και όταν κάνω εγώ κάτι. Έκανα κάτι και μετά ζητώ συγγνώμη. Αχ, καλά. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Αχρίαστη είναι... λέξη λες.
0: Για μένα ναι.
1: Δεν δίνει όμως το μήνυμα στον άλλο ότι έχουμε μετανιώσει για αυτό που κάναμε σε εκείνον. Δεν τον ανακουφίζει κάπως μια συγγνώμη. Με τις πράξεις να συνοδεύεται προφανώς, έτσι.
0: Προσωπική μου άποψη είναι, πολύ εγωιστική, ότι τη συγγνώμη δεν πρέπει να τη λέμε για τον άλλο αλλά για μας.
1: Ως ένα στάδιο συνειδητοποίησης, ναι, αυτό ναι, που έχουμε κάνει,
0: ναι. Διότι το αν ο άλλος θα σε πιστέψει όχι είναι πολύ σχετικό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια χρήσιμη λέξη να τη λέμε για τον εαυτό μας, δηλαδή.
0: Στον εαυτό μου,
1: ναι.
0: Θα την πω.
1: Ίσως γι' αυτό είναι δύσκολη λέξη.
0: Ναι, δεν θα την πω δημόσια. Στον εαυτό μου. Και θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα που να δείξουν ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έχω κάνει και θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ή ήταν λάθος. Μπορεί και να μην τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη και ο άλλος να τη δεχτεί.
1: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
0: Γιατί έχουμε μία αίσθηση ότι ζητάμε συγγνώμη και διαγράφονται τα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πολύ λάθος άποψη είναι αυτή.
0: Συγγνώμη, μα σου ζήτησα συγγνώμη. Μα δεν με νοιάζει.
1: Κοίτα, όταν λέγεται αυτή η λέξη, θεωρώ ότι είναι η εκκίνηση. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν πολλά όχι, ακόμη πράγματα
0: πω,
1: για να πάρει νόημα αυτή η λέξη.
0: Δεν είναι καν η εκκίνηση. Είναι μια λέξη προσωπικά με αφήνει παγερά αδιάφορο. Ζητά συγγνώμη. Εγώ δεν ζήτησα καμία συγγνώμη όταν μου κάνουν κάτι. Δεν ζήτησα καμία συγγνώμη. Ποιο σου να μου πει συγγνώμη. Έτσι το νιώσε. Δικό θέμα.
1: Τσεκουράτα τα λες και απόψε.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη, το ίδιο ισχύει και για μένα όταν κάνω κάτι. Πάω στον άλλο και του λέω συγγνώμη. Μου τη ζήτησε. Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί να σου πει κάποιο ότι νιώθω την ανάγκη να το πω εγώ. Δεν έχει σημασία αν το ζήτησε ή όχι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σου πω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να ανατρέψω. Και αν που τα καταφέρω, τα κατάμα δεν τα καταφέρω. Τώρα, άμα γυρίσει μετά και σου πει μα ούτε μία συγγνώμη, εντάξει, εκεί.
1: Εκεί θα την πεις. Κομμάτια να γίνει.
0: Ναι, άμα είναι να γίνει κομμάτια, ξέρω εγώ. Που λες, ναι, θεωρώ δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι τελείως ανούσια λέξη. Την έχω συμπεριλάβει πολλές φορές στο λεξιλογιό μου και έχω κάνει λάθος.
1: Εντάξει, ας το αφήσουμε λοιπόν πίσω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ας το αφήσουμε πίσω. Λοιπόν.
0: Α, μπράβο, κατά ο Δανίλ είναι, κατάλαβε. Σε λέει παππού. Ναι. Ακούγοντας λέει τις μουσικές σας, ψάχνω να βρω τον νεαρό Δανίλ την εποχή που χόρευε. Καλησπέρα παππού μου, λέει η γονή μου. Καλησπέρα σας, φίλε Δανίλ. Φρουρά, έχουμε τίποτα από φρουρά, όχι έτσι?
1: Από φρουρά?
0: Ναι.
1: Όχι, από φρουρά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Έχεις εσύ κάτι σε σχέση με φρουρά?
0: Αν το διάβασα, δεν ξέρω.
1: Α, τι?
0: Τι μια αστυνομική διευθύντρια εκεί πέρα που έδιωχνε συναδέλφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.
1: Είδες.
0: Διαρροές, θα γίνουν έρευνες, τι γίνεται?
1: Θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μακελιό!
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πήγε ο ΑΕΠ 5 ώρες.
1: Φυσικά.
0: Αλλά δεν είπε, λέει, τίποτα.
1: Δεν είπε. Για τις διαρροές, δηλαδή. Ό,τι είπαν οι διαρροές.
0: Δεν κατάλαβα. Οι διαρροές τώρα μας ενόχλησαν.
1: Αχ, τι μεγάλη συζήτηση μας να ανοίξεις τώρα. Τι μεγάλη συζήτηση.
2: Οι άλλες δεν είναι απόθεση.
1: Οι διαρροές είναι κάτι που όλοι το αγαπάνε. Φτάνει να είναι από τη δική τους πλευρά. Κατάλαβες. Δηλαδή, εμείς σε αυτό το επάγγελμα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
2: Αγαπά τις δικές του.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι κατά τα συμφέροντα οι διαρροές. Αν δεν συμφέρουν, είναι κακό πράγμα. Αν θέλουμε να την εργαλειοποιήσουμε τη διαρροή, μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Και να έχει και αποτέλεσμα.
2: Περίμενε τώρα.
1: Να περιμένουμε.
2: Ποινικά ποιος θα διωχθεί, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ έχω καταλάβει ποιος θα διωχθεί.
2: Θα διωχθεί ο δημοσιογράφος που τον ενημέρωσε κάποιος μέσα από την επιτροπή που είναι πολιτικός και έχει ασυλία. Αλήθεια.
1: Με ρωτάς.
2: Αλήθεια.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
2: Δηλαδή, όταν οι πολιτικοί ψιθυρίζουν οι δυσούλες στους δημοσιογράφους, αν τους γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια οι δημοσιογράφοι, θα τους αρέσει?
1: Δεν νομίζω.
2: Βάλανε σε κανενός πολιτικού το μαχαίρι στο λαιμό και του είπανε πες μας τι συζητήθηκε μέσα?
1: Δεν γίνονται έτσι αυτά, έχω να πω. Δεν γίνονται έτσι. Από ό,τι ξέρω τώρα, να εκτός δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε...
2: Λέω.
1: Από ό,τι ξέρω δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
2: Μήπως. Το σωστό είναι μήπως.
1: Μήπως, ναι.
2: Γιατί εγώ το λέω μήπως, δεν ξέρω.
1: Το ίδιο λάθος κάνω κι εγώ. Με διορθώνουν πολλές φορές και πλέον έχω αρχίσει να το φτιάχνω.
2: Για να μην προλαβαίνω.
1: Εύκολο λάθος είναι αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από αυτά που δεν μάθαμε σήμερα. Όχι, δεν έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει και συζητούσαμε συναδέλφους εδώ. Η άποψη όλων μας είναι ότι δεν θα μάθουμε, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, έτσι.
1: Μιλάς για την οσμή τώρα. Για τη μυρωδιά, ναι. Μάλλον δεν θα το μάθουμε αυτό. Αυτό που διαψεύδουν είναι ότι μπορεί να σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο τύπου σεισμή κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι. Γιατί
2: αυτό...
1: άρχισε μια φιλολογία γύρω από το θέμα.
2: Είχε ξαναμυρίσει, λέει, όταν είχε γίνει ένα σεισμό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τι να σου πω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Άμα γίνει κανένα σεισμό τις επόμενες μέρες, κάποιος δικαίως θα πει να συνδέεται.
1: Ναι.
2: Άμα δεν γίνει, δεν συνδέεται.
1: Ναι.
2: Βλακώδες είναι αυτό.
1: Ναι,
2: τώρα...
1: και δεν θα είναι και βάσιμο.
2: Όχι, δεν θα είναι.
1: Θα είναι ίσως κάποια σύμπτωση.
2: Δεν θα είναι. Ναι, καλό θα είναι να λείψουν αυτές τις συμπτώσεις, γιατί αυτές οι συμπτώσεις είναι που ταΐζουν το τέρας της παραφιλολογίας και των θεωριών ψεκάσματος.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε κάτι πιο έτσι συγκεκριμένο, σαφές, ξεκάθαρο. Σαν να το περιμέναμε εγώ και εσύ όταν μιλάγαμε με τον εκπρόσωπο των αστυνομικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Συνέβη.
1: Το δημοσιεύει το ενικός.gr, το αναδημοσιεύει από το cretalive.gr. Οι κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη,
2: ναι,
1: το 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή,
2: ναι,
1: είχαν προσφυγεί στη δικαιοσύνη, είχαν υποβάλει μήνυση και ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήρητα κοπάδια που καταπατούσαν τις περιουσίες τους, και σε αυτή τη μήνυση περιγράφαν ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου.
2: Όχι.
1: Που βίωναν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Βοηθήστε μας, ζούμε σε καθεστώς φόβου.
2: Όχι.
1: Λέγανε οι κάτοικοι του Αμαρίου πριν από δύο χρόνια.
2: Μεσοβδομαδιάτικα, μην το κάνεις αυτό.
1: Γιατί όταν εμείς ρωτάγαμε και λέγαμε, υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν αναφορές. Ήρθε τώρα το FBI, τέλος πάντων το ελληνικό FBI, αυτή η ειδική ομάδα που είχε εγκατασταθεί μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, είναι στην Κρήτη και το τσίμπησε αυτό το συγκεκριμένο. Υπήρχαν όμως προβλήματα πριν, υπήρχαν αναφορές. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν απλές καταγγελίες. Εδώ μιλάμε για μηνυτήρια αναφορά. Έγγραφη καταγγελία, 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί, των 5, οι οποίοι κατέθεσαν και μηνυτήρια αναφορά. Αυτό λέει το τοπικό μέσο, το Creta Live.
2: Και τι έγινε από τότε?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εσύ?
1: Μια χαρά.
2: Έταξη.
1: Εγώ ξέρω αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή δύο χρόνια μετά.
2: Λαμόρε, τι είναι δύο χρόνια? Εδώ 5 χρόνια είμαστε ένα βήμα πριν να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δολοφόνοι Μαρφίν. Δεν έχουν σχέση, ξέρω, δεν έχουν σχέση. Ξέρω. Έχεις δίκιο.
1: Και πρόσεχε τώρα, γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή την ιστορία, την αντιμετωπίσαμε σαν κάτι που έσκασε. Έτσι, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί λέγανε,
2: το ξέρανε παιδί μου,
1: ότι τρία συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα μήνυσαν αποφάσισαν τελείως ξαφνικά να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στην περιοχή των άλλων, και να μην μπορούν αυτοί να διατηρήσουν τα χωράφια τους από τα οποία βιοπορίζονται. Ότι έχει, ναι, γίνει η πατρογονική περιουσία τους έρμεο στα χέρια εκείνων που μετέφεραν τα κοπάδια τους.
2: Λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
2: Πότε πρέπει να το βλέπεις τελικά, είμαι. Μπράβο. Μπράβο. Πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση στο κλιματιστικό. Με πήραν τηλέφωνο εδώ για να μου το θυμίσουν. Να κάνω με λίγη συντήρηση, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Το δεύτερο το οποίο έχει προκύψει.
2: Πάλι σοβαρό θέμα θα μου πεις.
1: Θα σου πω ένα σοβαρό. Ναι. Να το πω ένα σοβαρό ακόμα. Είναι αυτό το διάθεμα που έχει κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την κράτηση, για τον τρόπο κράτησης των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα. Δεν ξέρω αν το είδες, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανέβασε ένα βίντεο όπου δείχνει όλους τους ακτιβιστές, Έλληνες και άλλους.
2: Τον έχει αδειάσει ο Νετανιάχου, τον έχει αδειάσει ο Υπουργός.
1: Οι οποίοι είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι, ναι, ναι, και λέει, ναι.
2: Βέβαια, κάποιοι το βρήκανε χιουμοριστικό το βίντεο, θέλω να σου πω.
1: Χιουμοριστικό, δεν το καταλαβαίνω, ναι, αυτό.
2: Την αντιμετώπιση έχουν λέει χιούμορ.
1: Ποιοι έχουν χιούμορ? Που έχουν τους ανθρώπους αυτούς δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Και από πάνω ο Υπουργός να λέει όσα λέει. Ναι.
2: Το βρήκαν χιουμοριστικό.
1: Να. Και όχι ντροπιαστικό.
2: Όχι. Να. Επίσης θέλω να σου πω ότι πέρα από το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ, που χαρακτηρίζει απαράδεκτο και προσβλητικό, και κάποιοι θα βγουν, θυμίσουν την κουβέντα που σου λέω, και θα πούνε εντάξει, έπρεπε να το πούνε τώρα. Το τι εννοούν και το τι λένε, άλλο πράγμα.
1: Ότι το διάβημα έγινε γιατί έπρεπε τυπικά να γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς τώρα να έχεις Έλληνα πολίτη εκεί και να τον έχουν πιστάγωνα, ας πούμε. Πρέπει να κάνεις ένα διάβημα. Και τα παιδιά κάναμε ένα διάβημα. Εντάξει, μην το πάρει. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί έχουμε και εκλογές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Η Ουκρανία ακόμα γιατί δεν έχει ζητήσει συγγνώμη? Γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Δένδια ότι αν είχε λέει χτυπήσει αυτοκουρασγερόπλοιο θα πήγαινε στο βίδο. Τι έχει συμβεί?
1: Οφείλει, λέει, μια μεγάλη συγγνώμη.
2: Πού είναι τα αδέρφια μας οι Ουκρανοί? Γιατί δεν ζητάνε μια συγγνώμη? Ένα ντρόν ξέφυγε στο κάτω-κάτω της γραφή. Πείτε, να δω, είδες η έννοια της συγγνώμης? Πείτε, παιδιά, μια συγγνώμη.
1: Είδες, λοιπόν. Εδώ είναι, το χρειαζόμαστε. Πρέπει να υποθεί αυτή η συγγνώμη.
2: Το ζητάμε.
1: Βεβαίως.
2: Οφείλει, δηλαδή, άμα σου λέει άλλος, οφείλεις μια μεγάλη συγγνώμη. Κερδίζουμε. Εντάξει. Οφείλεις μια μεγάλη συγγνώμη. Που γιατί δεν λέει μια συγγνώμη ο φίλος μας ο Ζελένσκι, γιατί δεν λέει μια συγγνώμη?
1: Ναι.
2: Που αν είχε βρει κουρασγερόπλαιο θα πήγαινε στο βυθό.
1: Ναι, θα πήγαινε στο βυθό. Εξαιρετικά επικίνδυνο και έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη.
2: Δεν είναι καθόλου τρομοκρατικό. Όλα καλά.
1: Έχουμε επισκέπτες. Μουσαφιρέους στο στούντιο.
2: Η δήλωση εντωμεταξύ είναι πολύ τουριστική που έχει κάνει ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι, αυτό όμως που δεν είναι τουριστικό είναι ότι ο ίδιος λέει δεν είναι από εκείνους που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
2: Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Χρονιάρες μέρες.
1: Χρονιάρες.
2: Ναι. Τις αναλήψεις.
1: Αυτό δεν λέμε και τόσο καιρό.
2: Γιατί αύριο
1: τι
2: λέει τι έχει το πρόγραμμα?
1: Ό,τι θέλεις πες μου.
2: Εγώ θα πω για τα θέλεις.
1: Άντε πάλι, βρήκες την ευκαιρία να ξαναπείς για τον καφέ,
2: ναι.
1: Θα έχεις να μου πεις και ρεπορτάζ, δηλαδή.
2: Καλά.
1: Θα το πεις on air ή θα μου το πεις? Εξαρτάται τι θα πεις on air και τι θα μου πεις ιδιαιτέρως από το ρεπορτάζ που θα έχεις.
2: Ναι. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε τι
1: θα είναι. Να δούμε τι θα είναι. Να το δούμε τι θα είναι. Όμως να σε ρωτήσω, Μανώλη, αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα δεν ήταν ότι είμαστε υπέρ των ήρεμων νερών? στο Αιγαίο. Αυτό δεν ήταν που προβάλαμε επισήμως και...
2: Ναι, και τώρα δεν είμαστε υπέρ.
1: Είμαστε υπέρ, προφανώς, πάντα είμαστε υπέρ, ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μια αλλαγή, ας πούμε, μια διαφοροποίηση.
2: Αλλάζουμε.
1: Μια διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια. Το «δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών».
2: Ποιος το λέει το αφήγημα? Εμείς δεν το
1: γι'
2: αυτό λέμε.
1: Το λέω, ότι δεν το έχω.
2: Περίμενε, αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών δικό μας δεν είναι?
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
2: Δεν έχει πιστέψει το δικό μας αφήγημα?
1: Τι να σου πω. Δεν ανήκω, λέει, σε όσους έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
2: Τα νερά στη Χαλκίδα συμπεριλαμβάνονται? Εκεί είναι τρελά.
1: Α, εκεί είναι τρελά. Εκεί δεν μπορεί να είναι ήρεμα.
2: Όχι.
1: Mm-mm. Δεν γίνεται.
2: Έχουμε θέμα, έχουμε ζήτημα, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Πολύ καλά, νομίζω πάμε. Mm. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Και βεβαίως για την Τουρκία συγκεκριμένα, ο κύριος Δένδιας είπε ότι εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση. Εμείς, λέει, δεν διεκδικούμε κάτι.
2: Εμείς δεν διεκδικούμε κάτι. Mm. Η αλήθεια είναι. Αλλά υπερασπιζόμαστε κάτι.
1: Φυσικά.
2: Ξεκάθαρα.
1: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
2: Ωραία. Τίτλοι.
1: Τίτλοι.
3: Real FM. Στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά, 34 τώρα μετά τις 9. Έχει, λέει εδώ, για μισό λεπτό, λέει εδώ Γιάννης, δημοσιογράφος, λέει ο Τσίπρας δεν αριστερός, τσακαλώτος. Εξαρτάται, λέει, ποια μέρα τον ρωτήσετε, κλάμα. Διαβάζω εδώ μεταξύ ότι ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2019, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η βιβλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, θυμίσαι μου λίγο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι ήταν υπουργός ο Τσακαλώτος αφού είχε θέμα.
1: Τώρα είναι δυνατόν να μπούμε στη διαδικασία να το λύσουμε.
0: Όχι, ρωτάω,
1: αυτό το μπερδεμένο πράγμα.
0: Επειδή ρωτάει και ένας φίλος εδώ, ο οποίος δεν γράφει ποτέ το επίθετο του, το όνομά του γενικώς. Εγώ τουλάχιστον το λέω επώνυμα. Παρατάει, λέει, όχι τον ηθοποιό σε επιθεώρηση. Παντήθηκε ότι κάνει το δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο. Όταν θα μιλήσουμε επώνυμα, θα σου εξηγήσω τι κάνω. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Δεν υπέγραφε όλα αυτά τα οποία, τους φόρους, τα funds, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν τα υπέγραφε ως υπουργός οικονομικών. Όχι.
1: Τα υπέγραφε, Μανώλη, τι θες να πούμε τώρα.
0: Όχι, περίμενε τώρα. Γιατί αν τον ρωτάνε, αν είναι, να ρωτήσουν και τον ίδιο που επενδύει τα χρήματά του. Ο θείος του τι κάνει με τα funds. Ξέρω εγώ. Και αυτές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις είναι.
1: Έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
0: Λέω. Λοιπόν, συζητούσαμε χθες για το, για μια κινητοποίηση των καθηγητών, γονέων, κηδεμόνων και μαθητών στα σχολεία, στο Ήλιον και στην ευρύτερη περιοχή, διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και στο Χαϊδάρι.
0: Και στο Χαϊδάρι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Έχει και αύριο κινητοποίηση, έτσι, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε το περιστατικό με το Γοτζάκι, το οποίο έπεσε από την κουπαστή σε ένα σημείο, το οποίο τέλος πάντων το εμείς το είδαμε σε φωτογραφίες. Φαίνεται ένα σημείο ακατάλληλο. Και λέγανε μάλιστα και οι εκεί εκπαιδευτικοί ότι πολλές φορές απομακρύνουμε τα παιδιά και τους λέμε πλησιάζουμε, δεν προλάβαμε κτλ. Τι έγινε τώρα εκεί, τους πήραν τον ψυχολόγο.
1: Για να δούμε τι έχει γίνει, ναι. Και να δούμε και γενικά τι γίνεται με το θέμα του ψυχολόγου στα σχολεία. Έτσι,
0: αλλά γενικά στην... σου πω τι γίνεται, δεν είναι,
1: ναι, να τα ακούσουμε έτσι λιγάκι πιο, ναι, άμεσα, ναι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θοδωρό Κατσονόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της δεύτερης ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, να είστε καλά και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κύριε?
1: Καταρχάς το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και γενικότερα τι γίνεται με τους ψυχολόγους.
2: Δεν είναι μόνο θέμα της, εδώ της περιοχής μας, της δικής μας ΕΛΜΕ, αλλά πανελλαδικά τώρα με αυτή την απόφαση του Υπουργείου για τα, για τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των μαθητριών με την τηλεφωνική υποστήριξη. Εμείς το θεωρούμε αυτό ημίμετρο και μια τόσο σοβαρή, έτσι, διαδικασία δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας με προχειρότητα, θα έλεγα, και κινήσεις επικοινωνιακές.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πρακτικά πώς θα λειτουργεί αυτό με τηλεφωνικά?
2: Ζητάει, καταρχάς ζήτησε τουλάχιστον η δική μας διεύθυνση, αλλά μαθαίνω και οι υπόλοιπες διευθύνσεις, με εντολή προφανώς του Υπουργείου Παιδείας. Αναζητούν ψυχολόγους. Σε πρώτη φάση αναζητήσαν ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΗ. Αλλά φτάσαμε να ζητάνε ψυχολόγους και από τις, και από τις σχολικές μονάδες. Και να θυμίσω ότι οι ψυχολόγοι εξυπηρετούν 5 σχολικές μονάδες, έτσι.
1: Ο καθένας 5 σχολικές μονάδες.
2: Ο καθένας, δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμο σταθερό προσωπικό στα σχολεία της γενικής. Δεν μιλάω για τα ειδικά σχολεία, αλλά αυτή τη στιγμή αναζητούν και τους ψυχολόγους των ειδικών σχολείων. Εντάξει, για μας αυτό είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι λύση.
1: Οι οποίοι, δηλαδή, τι θα κάνουν, δεν μπορεί, τηλεφωνικά, τι θα κάνουν?
2: Υποστήριξαν αυτό με αφορμή το περιστατικό, το τραγικό, έτσι, συμβάν με τις δύο κοπέλες στην Ηλιούπολη. Θεωρεί το Υπουργείο ότι θα δώσει λύση με αυτόν τον τρόπο. Και θα το κάνουν αυτό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, εκτός ωραρίου τους, εκτός εργασιακού ωραρίου. Με απλήρωτη εργασία, με θελοντισμό δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή το να μετακινήσεις προσωπικό, όχι να μετακινήσεις προσωπικό, το να επιβαρύνεις το προσωπικό, να το μετακινήσεις από ήδη επιβαρυμένες δομές και με προφορικές οδηγίες κιόλας, χωρίς καμία έτσι, με μια προχειρότητα, θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Καταρχάς, τώρα μιλάμε για τη στήριξη των παιδιών που δεν είναι πανελλαδικές, έτσι, και των οικογενειών τους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί και μόνιμες δομές, μια σοβαρή διαχείριση από το Υπουργείο και σταθερή, το τονίζω το σταθερή, παρουσία των ειδικών στα σχολεία. Χρειάζεται και σχεδιασμό επιστημονικό, χρειάζεται και εξειδίκευση, γιατί οι ίδιοι ψυχολόγοι λένε ότι το να κάνει τηλεφωνική υποστήριξη δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει και οποιοδήποτε ψυχολόγο.
1: Φυσικά.
2: Χρειάζεται εξειδίκευση για να κάνουν τη τηλεφωνική υποστήριξη. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται υπαρκή στελέχωση και ουσιαστική πρόληψη. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας τώρα με τέτοιες κινήσεις νομίζω ότι θέλει να ρίξει τα μάτια και να πει στην κοινωνία, ας πούμε, ότι λύνουμε το πρόβλημα. Όπως λέγανε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι εμείς προσλαμβάνουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Αλήθεια. Ξέρετε αυτή τη στιγμή με τι καθεστώς δουλεύουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία? Σας το είπα πριν. 5 σχολεία έχουν ο καθένας κάθε χρόνο, επομένως δεν μπορεί να κάνει. Από το καθόλου σίγουρα είναι καλύτερο, έτσι. Mm-hmm. Το να έχεις έστω και για μία μέρα έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό.
0: Μία μέρα την εβδομάδα, το 15η ημέρο, τι?
2: Τη βδομάδα.
1: Γιατί είναι 5 σχολεία, αντιστοιχούν 5 σχολεία.
2: Αντιστοιχούν 5 σχολεία στο καθένα.
0: Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν δει.
2: Και να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι επίσης την επόμενη χρονιά μπορεί να βρεθούν, όχι μπορεί, σίγουρα θα βρεθούν σε άλλα σχολεία, σε άλλα 5 σχολεία. Και είναι μεθεπόμενη σε άλλα 5 σχολεία.
1: Άρα δεν είναι σταθερά αυτά τα 5 σχολεία.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το προσωπικό, πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό, εμείς λέμε όλοι εκπαιδευτικοί, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό πρέπει να διαμορφώνει και κάποια σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους γονείς. Παίρνει ιστορικά, εξετάζει φακέλους.
0: Πρέπει να γνωρίζει, προφανώς.
1: Υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα.
2: Να μην είναι αποσπασματικό. Να μην είναι αποσπασματικό. Εντάξει, θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν το διαχειρίζεται σωστά. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσλήψεις σε μόνιμους διορισμούς προσωπικού. Και επίσης, επειδή είπατε για το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, το σχολείο έτυχε να έχει σχολική νοσηλεύτρια, τις οποίες αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την ψυχραιμία της και τη στάση που κράτησε. Θεωρώ ότι η παρέμβασή της ήταν κέρια. Το παιδί σώθηκε, είναι βέβαια σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά οι πρώτες βοήθειες που παρήχε αυτή την πρώτη ώρα και στιγμή, ψυχραιμία με τη γνώση της, έτσι, δεν θα μπορούσε, θεωρώ, άλλος εκπαιδευτικός, ακόμα και αν είχε πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, να το αντιμετωπίσει τόσο ψύχρεμα.
0: Η νοσηλεύτρια, φαντάζομαι ότι βρέθηκε βρισκόταν στο σχολείο.
2: Όταν λέω τυχαία, εντάξει.
0: Συνοδός κάποιου παιδιού.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τα οποία βέβαια. Τα σχολεία δηλώνουν βέβαια τις ανάγκες τους. Μην νομίζω ότι τα καλύπτουν και όλα.
0: Όχι, υπάρχουν
2: απίστευτα κενά.
0: Γιατί
2: και
0: έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα στην αρχή της χρονιάς που υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο τελικώς άλλαξε, διότι κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να φεύγει ο νοσηλευτής και να πηγαίνει σε παρακείμενο σχολείο εφόσον προκύψει ανάγκη. Και έλεγαν τότε οι νοσηλευτές ότι αν έχω εγώ ένα παιδάκι με αλλεργία ή ένα παιδάκι, ας πούμε, με ζάγα, πώς θα το αφήσω για να πάω, επειδή κάτι συνέβη σε ένα άλλο σχολείο δίπλα. Και αν συμβεί κάτι την ώρα που θα λείψω, και πώς θα μετακινηθώ. Το βλέπαμε δηλαδή.
2: Και μην ξεχνάτε επίσης ότι στις αρχές της χρονιάς είχε βγει, δεν θα είναι τώρα πιο μήνα, αλλά όταν υπήρχαν διαπιστωμένες πάρα πολλές ανάγκες και πάρα πολλά κενά στα σχολεία.
0: Ναι.
2: Είχε βγει νομίζω στο Μέγκα, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαδομαρκάκης, και είχε συνομιλήσει ο Νέαρ λοιπόν με μια μητέρα μαθητή στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, που έχριζε νοσηλευτή. Και είπε ότι από τα 5 κενά, ξέρω εγώ, που δηλώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, καλύφθηκαν τα 3. Το δικό μου το παιδί δεν έχει καλυφθεί. Και είχε πει τότε, αν θυμάστε, ότι να καλούν οι γονείς, λέει, και οι γονείς στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και να το δηλώνουν.
1: Να παίρνουν στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και να δηλώνουν το κενό. Ότι
2: ναι,
1: χρειάζονται.
2: Το ίδιο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Καλά, το
1: ναι, βέβαια. Η διαδικασία δεν είναι αυτή.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, και το να παίρνουν και να το δηλώνουν δεν σημαίνει ότι λύθηκε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί όχι, μπορεί την επόμενη μέρα να έχει 500 τηλέφωνα και να κάνουν 500 αιτήματα.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι διαδικασία τώρα αυτή. Έτσι, η διαδικασία είναι να δηλώνονται οι σχολικές μονάδες τα κενά τους, τις ανάγκες τους, και αυτά να καλύπτονται 100% από την πρώτη ώρα και στιγμή. Και στους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε αυτή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πολλά κενά στα σχολεία. Και είχαν πάρα πολύ καιρό για να καλυφθούν ακόμα και πανελλαδικώς εκφραζόμενα μαθήματα.
0: Τώρα, μισό λεπτό, κύριε Κατσονόπουλο, δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικός στον χώρο της παιδείας, αλλά επειδή περάσαμε και εμείς και έχουμε και παιδιά, σκέφτομαι ότι το ιδανικό, λέω το ιδανικό στο μυαλό μου, θα ήταν κάθε σχολείο να έχει τουλάχιστον ένα ψυχολόγο και ένα νοσηλευτή. Ούτως ή άλλως βρέξει χιονίσει, διότι άνθρωποι είμαστε. Δεν το συζητάω σε επίπεδο αναγκών.
2: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε αυτό.
0: Έτσι, πόσα σχολεία έχουμε, τόσοι νοσηλευτές, τόσοι ψυχολόγοι. Και αν εκεί, από εκεί και πέρα χρειάζεται κάποια ενίσχυση, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό που είναι πιο σοβαρό, πιο βαρύ, που χρειάζεται έναν άνθρωπο να είναι δίπλα και τα λοιπά, να το δούμε, να το δει δηλαδή η πολιτεία.
1: Αλλά να ξεκινάμε από αυτό τον κανόνα.
0: Ναι, να ξεκινάμε από το ότι πηγαίνει το παιδί μου στο σχολείο και ξέρω ότι αν συμβεί κάτι, που δεν έχει κάτι το παιδί μου, αλλά αν συμβεί κάτι, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος να του παράσχει μια πρώτη βοήθεια μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Λέω τώρα εγώ.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, και επίσης και να καλύπτω τα κενά και των εκπαιδευτικών. Γιατί πάρα πολλές ώρες χαμένες, και αυτό καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται και το δημόσιο σχολείο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το σχολείο της γειτονιάς. Όταν τα σχολεία μένουν ακάλυπτα, με κενά, με χιλιάδες ώρες χαμένες. Αυτό πρώτα κυρία βάλει κατά των μορφωτικών, έτσι, δικαιωμάτων και αναγκών των μαθητών μας.
0: Επίσης ο ψυχολόγος δεν μπορεί, ας πούμε, θα έπρεπε να μην μπορεί να προλαβαίνει να σηκώνεται από τη θέση του. Όταν έρχεται μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο, μπορεί ένα περιστατικό να του φάει όλη τη μέρα. Γιατί να είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Τι θα κάνει, θα το ξεπετάξει, γιατί πρέπει να δει άλλα πέντε παιδιά.
2: Και ξέρετε κάτι άλλο, πρέπει να αναπτύξει, πέρα από αυτή, σας είπα, για σχέση εμπιστοσύνης και με τα παιδιά και με τους μαθητές. Χρειάζεται και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά, επειδή τα έχουν περισσότερες ώρες.
0: Να σας πω, μπορεί ούτε ο ψυχολόγος, τον ψυχολόγο να τον έχει ανάγκη και εκπαιδευτικός, ξέρετε.
1: Φυσικά, και ο γονιός επίσης.
0: Ναι, αλλά εγώ πάω, ας πούμε, στο καθαρά σχολικό περιβάλλον, στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή κύριο.
2: Ναι, απλά ξέρετε, στο δημόσιο σχολείο του σήμερα, ο εκπαιδευτικός έχει φορτιστεί με τόσες ευθύνες και τόσα καθήκοντα πέρα από το διδακτικό του, που δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόση αχρίαστη γραφειοκρατία υπάρχει, πόσο διοικητικός φόρτος υπάρχει και πόση πίεση υπάρχει, αντί να ασχολείται ο εκπαιδευτικός με αυτό για το οποίο. Αυτό για το που είναι η δουλειά του, έτσι, για το διδακτικό του έργο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στην περίπτωση του σχολείου στο Χαϊδάρι, είχε ανακοινωθεί ότι θα σταλεί ψυχολόγος, ότι θα ήταν ψυχολόγος εκεί πιο σταθερά. Ισχύει αυτό?
2: Αυτό ισχύει. Βέβαια, αυτό έγινε το πρώτο διάστημα. Αποφάσισαν λοιπόν να μετακινήσουν το επιστημονικό προσωπικό και τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό που ήταν στο σχολείο, που είχε σκοπό να στηρίξει και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
0: Όταν λέτε
2: βέβαια,
0: το πρώτο διάστημα, την πρώτη εβδομάδα, γιατί πόσο είναι, τρεις εβδομάδες είναι που έχουμε το περιστατικό, πόσο
2: είναι? Ναι, περίπου, ναι. Και υπήρχε και η δέσμευση του Γενικού, του κ. Παπαδομαρκάκη, ότι θα στηρίξει τη σχολική κοινότητα σε καθημερινή βάση και για όσο χρειαστεί. Αυτό είχε πει.
0: Πόσο να χρειαστεί, μια εβδομάδα παραπάνω? Θέλετε και εσείς τώρα, μην υπερβάλλουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε όμως, το λέω έτσι.
2: Εντάξει,
0: είμαι ήρων, το ξέρω.
2: Ναι.
0: Το έχω, ευτυχώς.
2: Νομίζω το σχολείο χρειάζεται, όχι νομίζω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σχολείο χρειάζεται στήριξη, όλα τα σχολεία χρειάζονται στήριξη, πολύ περισσότερο το 7ο γυμνάσιο και τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, οι οποίοι τώρα βιώνουν μια απίστευτη κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, και οι ίδιοι πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και οι ίδιοι επίσης δέχονται όλο αυτό. Χτυπά και πάνω τους,
0: ναι,
2: χωρίς να ευθύνονται. Τα παιδιά κλείθηκαν, ναι, να δώσουν, τώρα κλείθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, δώσαν καταθέσεις.
0: Εντάξει, είναι μια διαδικασία τέλος πάντων στην οποία μπαίνουν η κοινότητα, η μαθητική συγκεκριμένη, που όπως και να έχει, ναι, την επιβαρύνει.
2: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν ζητάμε να παραμείνει το προσωπικό, το επιστημονικό, ναι, στην καθημερινή βάση για όσο διάστημα χρειάζεται.
0: Έκριναν,
2: να...
0: δηλαδή δεν χρειάζεται άλλο. Εντάξει, αυτό ήταν. Καλά είναι.
2: Όχι, αυτό θα είναι το έτοιμά μας λοιπόν και αύριο στην κινητοποίηση. Βέβαια, να πληρωθούν και όλα τα. Να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά που δημιουργήθηκαν στα υπόλοιπα σχολεία. Και φυσικά αυτό που πάτε και εσείς, δηλαδή ένα ψυχολόγος για κάθε σχολείο και για όλα τα σχολεία.
0: Για του χρόνου βέβαια, γιατί τώρα τελειώνει τώρα η σχολική τελειώνει. Χρονιά. Δηλαδή.
1: Πάντως, ναι, για ναι, την ιστορία ναι, να πούμε, βλέπω τώρα στα δημοσιεύματα αυτό η τοποθέτηση αυτής της επιτροπής, της διεπιστημονικής με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Πριν από ένα μήνα, ακριβώς ένα μήνα, ανακοινώθηκε ότι θα είναι στο σχολείο εκεί.
0: Και τώρα
1: λέμε ότι δεν είναι. Δηλαδή έμειναν οι άνθρωποι αυτοί για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αυτά είναι, ξαναλέω και πάλι, μη μέτρα είναι αποσπασματικές λύσεις και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή και η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα χρειάζονται υποστήριξη.
0: Πόσα χρόνια τα λέτε, κύριε Χατσονόπουλε, αυτά?
2: Κοιτάξτε, εμείς ως συνδικαλιστές θα διεκδικούμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Εγώ λέω, συμπληρώνω και τους σχολικούς νοσηλευτές για τους ΤΕΡΟΠ απαραίτητους στα σχολεία.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά λέω πόσα χρόνια τα λέτε και δεν γίνονται. Εγώ αυτό ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία απαντάει ότι οι πόροι. Όχι, το απαντάει ενώ.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, μισό λεπτό, για να γίνει λαϊκά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Θέλω να σας πω ότι είχε πει ο κύριος Περακάκης.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άλλον ένα εργαζόμενο σε κάθε σχολείο.
1: Τι είχε πει?
2: Είχε πει ότι οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι. Και στο κάδρο των πόρων είναι όλα. Όλα είναι πόροι. Άρα λοιπόν, όταν οι πόροι επιλέγουν να κατευθυνθούν αλλού και οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλύψει με όλο αυτό το προσωπικό του εκπαιδευτικού.
0: Πόσα είναι τα σχολεία στη χώρα?
2: Γύρω τη δευτεροβάθμια είναι 3.500.
0: Άρα 3.500 εργαζόμενοι. Σας το λέω εγώ έτσι μπακαλίστηκα. 3.500 εργαζόμενοι.
2: Ναι. Εντάξει, εκπαιδευτική είναι μαζί με τους αναπληρωτές, μόνιμοι και αναπληρωτές.
1: Όχι, λέει ο Μανώλης για τους ψυχολόγους.
0: 3.500 ψυχολόγοι. Θέλουμε αύριο το πρωί 3.500 ψυχολόγους και 3.500 νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι?
2: Ναι. Αυτό. Χοντρικά ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σας το λέω μπακαλίστηκα. Τι κόστος έχουν 7.000 άνθρωποι που δεν μπορεί να το επομιστεί ένα κράτος? Για πόσες χιλιάδες μαθητές?
2: Και μιλάμε ότι χρειάζεται, ξαναλέω, σταθερή σχέση εργασίας, έτσι, όχι...
0: Γι' αυτό λέω 3.500.
2: Αυτή τη στιγμή και η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα χρειάζονται υποστήριξη.
0: Πόσα χρόνια τα λέτε, κύριε Χατσονόπουλε, αυτά?
2: Κοιτάξτε, εμείς ως συνδικαλιστές θα διεκδικούμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Εγώ λέω, συμπληρώνω και τους σχολικούς νοσηλευτές για τους ΤΕΡΟΠ απαραίτητους στα σχολεία.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά λέω πόσα χρόνια τα λέτε και δεν γίνονται. Εγώ αυτό ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία απαντάει ότι οι πόροι. Όχι, το απαντάει ενώ. Όχι,
0: το πρόβλημα ποιο είναι, μισό λεπτό, για να γίνει λαϊκά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Θέλω να σας πω ότι είχε πει ο κύριος Περακάκης.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άλλον ένα εργαζόμενο σε κάθε σχολείο.
1: Τι είχε πει?
2: Είχε πει ότι οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι. Και στο κάδρο των πόρων είναι όλα. Όλα είναι πόροι. Άρα λοιπόν, όταν οι πόροι επιλέγουν να κατευθυνθούν αλλού και οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλύψει με όλο αυτό το προσωπικό του εκπαιδευτικού.
0: Πόσα είναι τα σχολεία στη χώρα?
2: Γύρω τη δευτεροβάθμια είναι 3.500.
0: Άρα 3.500 εργαζόμενοι. Σας το λέω εγώ έτσι μπακαλίστηκα. 3.500 εργαζόμενοι.
2: Ναι. Εντάξει, εκπαιδευτική είναι μαζί με τους αναπληρωτές, μόνιμοι και αναπληρωτές.
1: Όχι, λέει ο Μανώλης για τους ψυχολόγους.
0: 3.500 ψυχολόγοι. Θέλουμε αύριο το πρωί 3.500 ψυχολόγους και 3.500 νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι?
2: Ναι. Αυτό. Χοντρικά ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σας το λέω μπακαλίστηκα. Τι κόστος έχουν 7.000 άνθρωποι που δεν μπορεί να το επομιστεί ένα κράτος? Για πόσες χιλιάδες μαθητές?
2: Και μιλάμε ότι...

0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Θέλω να σας πω ότι είχε πει ο κύριος Περακάκης.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε άλλον έναν εργαζόμενο σε κάθε σχολείο.
2: Τι είχε πει?
1: Είχε πει ότι οι πόροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι. Και στο κάδρο των πόρων είναι όλα. Όλα είναι πόροι. Άρα λοιπόν, όταν οι πόροι επιλέγουν να κατευθυνθούν αλλού και οι πρόεδροι για την παιδεία είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλύψει με όλο αυτό το προσωπικό του εκπαιδευτικού.
0: Πόσα είναι τα σχολεία στη χώρα?
1: Γύρω τη δευτεροβάθμια είναι 3.500.
0: Άρα 3.500 εργαζόμενοι. Σας το λέω εγώ έτσι μπακαλίστηκα. 3.500 εργαζόμενοι.
1: Ναι. Εντάξει, εκπαιδευτικοί είναι μαζί με τους αναπληρωτές, μόνιμοι και αναπληρωτές.
2: Όχι, λέει ο Μανώλης για τους ψυχολόγους.
0: 3.500 ψυχολόγοι. Θέλουμε αύριο το πρωί 3.500 ψυχολόγους και 3.500 νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό. Χοντρικά ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σας το λέω μπακαλίστηκα. Τι κόστος έχουν 7.000 άνθρωποι που δεν μπορεί να το επομιστεί ένα κράτος? Για πόσες χιλιάδες μαθητές?
1: Και, και μιλάμε ότι χρειάζεται, ξαναλέω, σταθερή σχέση εργασίας, έτσι, όχι...
0: Γι' αυτό λέω 3.500 και δεν λέω 1.500 για να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
1: Το οποίο θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί, έτσι, και την επόμενη χρονιά θα πηγαίνει και αλλού, έτσι. Για να μπορεί να κάνει μια δουλειά που θα έχει συνέχεια.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί όταν ξέρεις τον κύριο Κατσονόπουλο, τον ξέρεις από φέτος, πρέπει να τον ξέρεις και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν γνωρίζετε κάθε
2: χρόνο. Πρέπει και εκείνος να ξέρει τις ισορροπίες του κάθε σχολείου.
1: Και γιατί... ξέρετε, είναι και ψυχοφθόρο το να πηγαίνει, ας πούμε, τώρα μια οικογένεια και να λέει ξανά και ξανά το ιστορικό της.
0: Μα δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης πρώτα απ' όλα. Δεν
1: αυτό,
0: γίνεται.
1: Αυτό.
0: Πρέπει το παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη. Δεν πάει στον ψυχολόγο ή ήρθα να σ' αγκαλιάσω να γίνουμε φίλοι. Πρέπει ο ψυχολόγος να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Να αρχίσει το παιδί να ανοίγεται. Μια φορά την εβδομάδα να είχαμε να λέγαμε. Μπορεί το παιδάκι, ας πούμε, να πάει μια μέρα στο σχολείο με ένα πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει το γραφείο του ψυχολόγου να χτυπήσει την πόρτα να μπει μέσα. Τελείωσε. Τι να καθόμαστε να συζητάμε τώρα? Και πρέπει τον ίδιο άνθρωπο να ξέρει ότι θα τον βρει και του χρόνου.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Απλό είναι το πράγμα.
1: Είναι απλό το πράγμα, αλλά ξαναλέω, για το Υπουργείο είμαστε πόροι και δεν είναι, επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, ξαναλέω, κατά δήλωση της πολιτικής ηγεσίας, φαντάζομαι και της νύνης πολιτικής ηγεσίας, όχι μόνο της προηγούμενης. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Οι πόροι είναι περιορισμένοι για την παιδεία. Και ξέρετε, οι πόροι είναι και οι διορισμοί που εμείς ζητάμε. Και πόροι είναι και η μισή των εκπαιδευτικών. Γιατί σου λέει, θέλετε και διορισμούς, θέλετε να παίρνετε και παραπάνω μισθούς. Θέλετε και να μειωθούν και οι μαθητές μέσα σε ένα τμήμα. Και αυτό πόροι είναι. Γιατί θα ανοίξουν περισσότερα τμήματα, θα χρειαστούν περισσότεροι καθηγητές. Εμείς διεκδικούμε για την ποιοτικότερη εκπαίδευση των παιδιών και λιγότερους μαθητές μέσα σε μια τάξη για παιδαγωγικούς κυριαλόγους. Αλλά και αυτό στοιχίζει στο κράτος. Έτσι. Και να έχουν τα παιδιά την παράλληλη στήριξη που χρειάζονται, όσα τη χρειάζονται. Και τα παιδιά που έχουν τις δυσκολίες τους, ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και άλλα, να έχουν επίσης ένα εκπαιδευτικό που χρειάζονται επίσης.
0: Κύριε Κατσονόπουλε, ξέρετε πόσα είναι αναμονή στα κέντρα που κάνουν συγκλονιστική δουλειά? Εγώ το λέω, δεν είναι οι άνθρωποι.
1: Είναι υποστελεχωμένα επίσης τα κέντρα.
0: Ξέρω. Αλλά ξέρει, η αναμονή για το πρώτο ραντεβού φτάσει και τον 1,5 και τα 2 χρόνια.
2: Και παραπάνω.
0: Υπάρχουν παιδιά τα οποία ανακαλύψαν οι γονείς ή τέλος πάντων απευθύνθηκαν στα κεδασί στην πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου και πέρασαν από τα κεδασί και πήραν το τελικό πόρισμα τρίτη λυκείου ή ακόμα και όταν είχαν δώσει πανελλαδικές. Αυτά τα πράγματα είναι γελιότητες. Την παίρνω εγώ τη λέξη πάνω μου.
1: Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί άμα δεν υπάρχει
1: και
0: προσωπικό και χρόνο, τι να κάνουν?
1: Και φυσικά οι άνθρωποι των κεδασί είναι και αυτοί πάλι που αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά. Έτσι. Δεν έχει σταθερό προσωπικό. Είναι επίσης και εκεί λειτουργεί με πολλούς αναπληρωτές. Και με
2: και έχουν γίνει και πολλές περικοπές, από ό,τι ξέρω, έτσι, σε προσωπικό στα κεδασί.
1: Και έχουν γίνει και περικοπές προσωπικού. Χρειάζονται λοιπόν στελέχωση, ενίσχυση τα κεδασί. Και εγώ θα βάλω και μία ακόμα, έτσι, έναν ακόμα προβληματισμό. Τώρα πηγαίνει ένα παιδί στο κεδασί για αξιολόγηση. Δεν μπορεί τώρα μία τόσο σοβαρή διαδικασία και μία κρίσιμη διαδικασία που θα ακολουθήσει την παθητική πορεία του παιδιού στα υπόλοιπα χρόνια.
0: Όλο του το μαθητικό βίο, όλο.
1: Ναι, όλο το μαθητικό του βίο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται

0: ίσως με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και με παρακολούθηση του παιδιού και στο σχολικό του περιβάλλον.
1: Βέβαια.
0: Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν άτομα για να μπορούν να αξιολογήσουν ένα παιδί και στο κρατή και στην σχολική του ζωή. Ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτός που έρχεται για 6 μήνες και την επόμενη φεύγει και έρχεται άλλος που πρέπει να ξαναμάθει το μαθητή από την αρχή?
1: Σωστό. Κύριε Κατσονόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
2: Να είστε καλά. Και θα επανέλθουμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Yes.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και φυρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
5: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό που γράφει από αρώ, εγώ δεν το ξέρω τι είναι. Η τελετή αγιασμού των στυλό. Τι είναι αυτό?
1: Εμένα το μυαλό μου δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό. Το μυαλό μου πηγαίνει σε κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνουν Μητροπόλεις στις πανελλαδικές εκστάσεις. Όχι. Να κάνουν μια λειτουργία την προηγούμενη μέρα και να δίνουν για κάποια στυλό για να γράψουν τα παιδιά.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Πανελλαδικές.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, το κάνουν κάποιες Μητροπόλεις αυτό. Αγιάζομαι. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό.
0: Να μας το στείλει όμως, γιατί να ξέρουμε. Ναι. Και δηλαδή μετά αυτό το αγιασμένο στυλό μπορείς να το πουλήσεις, το πουλήσεις ως αγιασμένο.
1: Τι το πουλάς, Μανώλη, το στυλό?
0: Άμα δώσεις εξετάσεις, γιατί τι να το κάνεις μετά?
1: Κάπως σου δίνει μια φώτιση, ξέρω.
0: Εντάξει, δώσεις εξετάσεις, θα το κρατήσεις. Ναι, τελείωσαν οι εξετάσεις.
1: Εντάξει, αχρίαστο να είναι, ας είναι κάπου.
0: Χάνει τη δύναμή του μετά. Να το κρατάς όμως μετά και για τον εργασιακό σου βίο. Όταν ναι, υπογράφεις συμφωνίες.
1: Βεβαίως, να έχεις το στυλό.
0: Και πας, ας πούμε, και υπογράφεις με μπίκα, ας πούμε, μια συμφωνία. Γίνεσαι CEO.
1: Ναι.
0: CEO. Και πας και υπογράφεις μετά συμφωνία. Εντάξει. Ω Χριστέ μου, λοιπόν.
1: Πάμε να πούμε για ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, βέβαια. Mm.
1: Πάμε να μιλήσουμε για αυτούς τους υπέροχους τετράποδους φίλους μας, οι οποίοι έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες ενίοτε. Μιλάμε για τους σκυλούς θεραπείας, δηλαδή κάποια σκυλιά τα οποία με συγκεκριμένη εκπαίδευση βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε νοσοκομεία. Βέβαια τα σκυλιά έχουν από ότι βοηθούν όλους μας στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ. Μας βοηθάνε να λιγοστέψει το άγχος που ζούμε, η πίεση που έχουμε. Αλλά πάμε να δούμε τους σκύλους που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Μου είχες αναφέρει το όνομά του, του πρώτου, αυτού του σκύλου που ήταν στο νοσοκομείο μεταξύ. Να ρωτήσουμε ναι, την κυρία Κωνσταντίνα Θανάσουλα, η οποία είναι εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκυλοθεραπείας στο Dog Therapy και ειδική παιδαγωγός επίσης. Η κυρία Θανάσουλα, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα κυρία Καρσαντέκη και κύριε Παρδάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς τον λένε τον σκύλο που έχει πιάσει έτσι αρμοδιότητες στο νοσοκομείο μεταξύ?
2: Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα παρουσία σκύλου θεραπείας για συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα που κάνουν την ημερήσια χινοθεραπεία τους. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με τον Βαγγέλη.
0: Βαγγέλης.
2: Και πλέον υπάρχει και δεύτερος σκύλος του κ. Σταθόπουλου, του διοικητή του νοσοκομείου, όπου εκπαιδεύτηκε από τον οργανισμό μας και παραδόθηκε στον κ. Σταθόπουλο, που είναι τώρα ο χειριστής του, και ονομάζεται Ντίλαν. Ένα ξολάτρητο λαμπραντόρ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι δύο αυτή τη στιγμή τα σκυλιά τα οποία είναι σκυλιθεραπεία.
0: Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί έχει και αλλού, δεν έχει?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομειακό επίπεδο μιλάμε πάντα,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο τμήμα της ημερήσιας νοσηλείας και καρκινοπαθής πάλι, στην ημερήσια χημειοθεραπεία. Είμαστε στο Εγινήτιο, στο τμήμα διαταραχών πρόσληψης τροφής, με κορίτσια που πάσχουν από νευρική ανορεξία.
0: Ναι.
2: Είμαστε επίσης στο μεταξύ, όπως είπαμε, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας πάλι, στο τμήμα αιμοκάθαρσης που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και παρέχουμε συναισθηματική υποστήριξη στα άτομα αυτά που πιστέψτε με το έχουν πολύ πολύ ανάγκη.
0: Τώρα αυτό πώς γίνεται, κυρία Θανάσουλα, το ζητάει ο ασθενής? Το πώς γίνεται, δηλαδή η διαδικασία ποια είναι?
2: Συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, και θα σας πω μόνο που έγινε διαφορετικά, το ζητάει το νοσοκομείο,
0: ναι,
2: ο ιατρός, ο διευθυντής, ας πούμε, του νοσοκομείου ή της μονάδας,
0: ναι,
2: ας πούμε, των καρκινοπαθών. Συγκεκριμένα ο κύριος Ραμφίδης, για την ακρίβεια, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μας είχε καλέσει και μας είχε πει ότι θέλουμε να τρέξουμε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής υποστήριξης από σκύλους θεραπείας. Και ξεκινώντας, κάναμε το πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθείται για να μπει ένα σκύλος θεραπείας μέσα σε ένα νοσοκομείο, το οποίο τηρούμε κατά γράμμα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Πρωτόκολλο, ναι, διεθνή πρότυπα, ναι, προφανώς.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Για να αρχικά να ξέρουμε ότι οι ασθενείς μας είναι ότι προσέχουμε ουσιαστικά ότι είναι ασφαλής από οποιαδήποτε άσχημη διαδικασία. Σαφώς όμως και οι φίλοι μας να είναι καλά, να χαίρονται τη διαδικασία και να είναι και εκείνοι σε ένα πλαίσιο αρκετά προφυλαγμένοι.
1: Πώς καταλαβαίνετε πως ένα σκύλος είναι ικανός, είναι ιδανικός για να γίνει σκύλος θεραπείας?
2: Πολύ όμορφη ερώτηση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που περνάει ένα σκύλος θεραπείας, αλλά τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε σε ένα τεστ που κάνουμε προσωπικότητας, που είναι εκπορευόμενο από μελέτες τριών πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπου βλέπουμε αν έχει ο σκύλος συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όπου τον καθιστούν κατάλληλο να γίνει συνεργάτης μας. Mm-hmm. Θα σας πω κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Είναι το να θέλει να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, να του αρέσει, να θέλει να υπάρχει μέσα στη διαδικασία, όχι απλά να κάθεται δίπλα μας και να δέχεται ουσιαστικά τα χάρια, να τα ζητάει ουσιαστικά, να μην έχει καθόλου φοβίες, να μην έχει επιθετικότητα, εννοείται, και να μπορέσει να διαχειριστεί οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι είτε στο κομμάτι το νοσοκομιακό, είτε στο κομμάτι του αυτισμού που δουλεύω εγώ, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να δυσκολέψουμε το σκύλο. Θα πρέπει ο σκύλος να τη διαχειριστεί, πάντα με μας δίπλα, εννοείται, έτσι, που τηρούμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας, για να μπορέσει ο σκύλος να είναι μια χαρά. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε περαιτέρω ουσιαστικά εκπαίδευση για σκύλους θεραπείας ή σκύλους επίσκεψης.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο θέμα ράτσας, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του σκύλου.
2: Θα έλεγα αυτό ακριβώς, πολύ σωστά, γιατί ναι, μεν η ράτσα μαζί με ένα 30%, αλλά ο χαρακτήρας του κάθε σκύλου είναι διαφορετικός. Οπότε βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, πατάμε πάνω εκεί και τα εξελίσσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Η εκπαίδευση του σκύλου πώς γίνεται? Τι διαδικασία ακολουθείτε?
2: Ουσιαστικά η εκπαίδευση ενός σκύλου θεραπείας ξεκινάει από μικρή ηλικία, εφόσον έχουμε ένα σκύλο που κουτάβει. Ξεκινάει από μια πολύ καλή κοινωνικοποίηση, άριστη θα έλεγα, να διαχειρίζεται πολλές
0: κοινωνικές. Υπάρχει κάποιος φορέας στην Ελλάδα που το κάνει αυτό?
2: Σαν οργανισμός εμείς στο Dog Therapy εκπαιδεύουμε χειριστές ουσιαστικά με σκύλους, με τους σκύλους τους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σκύλοι θεραπείας, σκύλοι επίσκεψης. Περίπου η εκπαίδευση ενός τέτοιου σκύλου είναι στα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια ερώτηση που δεν ξέρω, μπορεί να είναι, να μην έχει και αξία, αλλά από περιέργεια. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να ζητήσει το σκύλο του, δεν ξέρω, θα έχει κάποιο κόστος φαντάζομαι, να εκπαιδευτεί ο σκύλος θεραπείας και να τον έχει στο σπίτι?
2: Εννοείται για το ίδιο το άτομο σαν ιδιώτη?
0: Ναι, σαν ιδιώτη, για το ίδιο το άτομο ή για άτομο της οικογένειάς του?
2: Κοιτάξτε, εκεί όταν μιλάμε για τον ιδιώτη και εκπαιδεύουμε ένα σκύλο βασισμένο σε αυτά που χρειάζεται ο κηδεμόνας του, ναι, έτσι, εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Δηλαδή εκπαιδεύεται ένας σκύλος, ναι, να παρέχει υποστήριξη, συγκεκριμένη υποστήριξη σε άτομα, για παράδειγμα, σε άτομο βασικά, ναι, ναι, και εκεί μιλάμε για σκύλο υπηρεσίας. Ποια είναι η διαφορά με τον σκύλο θεραπεία? Ο σκύλος υπηρεσίας παρέχει σε ένα άτομο τις υπηρεσίες του, ενώ ο σκύλος θεραπείας με χειριστή τον κηδεμόνα του παρέχει βοήθεια σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τι αποτελέσματα βλέπετε? Ας πούμε, εμένα το μυαλό μου, εκτός από τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία, για παράδειγμα τα παιδιά, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα ένταξης, έτσι, στο περιβάλλον τους, ή κάποια ψυχολογικά ζητήματα. Εκεί βοηθάει ένα σκύλος?
2: Κοιτάξτε, ο σκύλος εννοείται ότι βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω αν έχετε σκυλάκια καθόλου.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Μιλάμε για δυσκολεμένα παιδιά, για τυπικά παιδιά. Πού ακριβώς θέλετε να
1: ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής?
2: Ναι, εννοείται. Με τη σωστό τρόπο και με το σωστό χειριστή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε, θα σας πω που βοηθάει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο χειριστής θα πρέπει να είναι επαγγελματίας πάνω στο κομμάτι της ειδικής αγωγής ή στο κομμάτι του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, του ψυχολόγου, για να ξέρει ακριβώς πώς να κάνει τη διαμεσολάβηση μαζί με το σκύλο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο σκύλος τώρα σε δεύτερο χρόνο έχουμε πολύ έτσι, αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα, αν θα σας πω κάποια από αυτά. Έχουμε βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών, γιατί ξέρετε τα παιδιά στο φάσμα ή τα παιδιά που είναι αρκετά δυσκολεμένα δυσκολεύονται στις κοινωνικές τους σχέσεις, mm-hmm. δυσκολεύονται στο περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μένουμε σε ένα περιβάλλον, κατοικούμε βασικά, που έχει πάρα πολλά ερεθίσματα, όπου ένα άτομο που ανοίξει στο φάσμα του αυτισμού αυτό το βλέπει στο μυαλό του σε μεγέθυνση mm-hmm. τεράστια. Mm-hmm. Η ήχη, τα χρώματα, τα πάντα, έτσι. Έχουν επίσης αύξηση της βλεμματικής επαφής. Έχουμε μείωση του άγχους, που αυτό είναι σε όλες τις επαφείς ομάδες, σε όλα τα άτομα που θα έρθουν σε επαφή με σκυλοθεραπείας, με σκυλοεπίσκεψης. Μετά διευκολύνουμε την επικοινωνία, ενισχύουμε τη ρουτίνα, που είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτά τα παιδιά. Και το βασικό είναι ότι ο σκύλος λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνία, γιατί ουσιαστικά τι έχει, έχει μη λεκτική επικοινωνία. Mm. Που πολλά παιδιά που βρίσκουμε σε ειδικά σχολεία ή σε κέντρα κτλ. Που δουλεύουν μαζί τους, επικοινωνούν μη λεκτικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα δύο πλάσματα επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο. Πόσο μαγικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με ηλικιωμένους για παράδειγμα.
2: Στην τρίτη ηλικία ο σκύλος, ειδικά από τη σκέψη, ας πούμε, στη γυροκομεία, στα άτομα με άνοια, με αλφάιμερ, φέρνει το άτομο στο εδώ και στο τώρα πολύ βασικό. Εκτός από την κοινωνικοποίηση που βοηθάει ένα σκύλος, πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, θα μπούμε σε μια δομή με ηλικιωμένους και θα δούμε άτομα τα οποία είναι εκεί πέρα, τα οποία μπορούν να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην έχουν επαφή με το περιβάλλον, να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει από το σπίτι σε ένα καινούριο περιβάλλον, έτσι, με καινούρια άτομα. Πολλές φορές βλέπουμε καταθλιπτικούς ανθρώπους. Μπαίνει λοιπόν ο σκύλος μέσα και αυτό αλλάζει την εικόνα που έχουν γύρω τους. Ειδικά αν είχαμε και σκυλάκια την πρώτερη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει να ψει ο εγκέφαλος και τους φέρνει μνήμες που πολλές φορές αυτό μπορεί να κρατήσουν και αφού φύγει ο σκύλος, αφού τελειώσει η επίσκεψη. Mm-hmm. Οπότε και συναισθηματικά νιώθουν το αίσθημα της αγάπης, το αίσθημα ότι είναι χαρούμενοι, μειώνουμε το στρες που βρίσκονται στο περιβάλλον, σε αυτό το καινούριο περιβάλλον, ας πούμε. Φέρνουμε και τις μνήμες και όλο αυτό δημιουργεί μια πιο ευχάριστη διαδικασία στο σε αυτά τα άτομα να μπορούν να ενταχθούν πιο ομαλά στο οποιοδήποτε καινούριο πλαίσιο. Και κινητικά, έτσι. Mm-hmm. Και κινητικά είναι και στα κίνητρο. Και στα παιδιά, αλλά και σε γυρεούς. Τους βοηθάει να κινηθούν. Πολλές φορές μπορεί να είναι σαν στήριγμα ο σκύλος δίπλα. Γι' αυτό και συνήθως δουλεύουμε με μεγαλόσωμο σκύλο, να μπορούν να αντέξουν.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Και όταν έρχεται η στιγμή του αποχωρισμού, αυτό πώς το αντιμετωπίζει και ο ασθενής, αλλά και ο σκύλος? Γιατί θα μου πείτε, εντάξει, εκπαιδευμένος είναι ο σκύλος, αλλά όσο και να είναι, δένεται, δεν μπορεί να μη δένεται με το πρόσωπο στο οποίο λειτουργεί θεραπευτικά.
2: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κρατάμε μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα για τις επισκέψεις και τις θεραπείες μας. Αν μου επιτρέπετε, η ρουτίνα και η σταθερότητα ότι ο σκύλος θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα ή ότι ο σκύλος θα έρθει σε δύο εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
0: Ναι.
2: Είναι και για το σκύλο να μπαίνει στη διαδικασία και να νιώσει τη σταθερότητα και τη ρουτίνα του, γιατί τα σκυλάκια και όπως όλα τα ζώα έχουν ανάγκη τη ρουτίνα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά και η ανάγκη του ασθενούς ότι αυτό που ένιωσε σήμερα θα το ξαναζήσει την επόμενη φορά.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω ότι ο σκύλος δένεται τόσο πολύ με τα άτομα που θα βρει στο διάβατο που θα κάνει τη θεραπεία.
0: Το άτομο όμως πρέπει να δένεται λογικά.
2: Το άτομο δένεται συναισθηματικά, ξέροντας όμως ότι αυτός ο σκύλος ανήκει σε κάποιον άλλο κηδεμόνα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης ο σκύλος αναγνωρίζει τον δεσμό, και γι' αυτό βασιζόμαστε πάρα πολύ σε ένα σωστό δεσμό του κηδεμόνα, του χειριστή και του σκύλου, και ξέρει ο σκύλος ότι όπου είναι ο κηδεμόνας του, εκεί είναι και η ασφάλειά του. Οπότε προσπαθούμε να το ισορροπούμε αυτό. Προσπαθούμε να κλείνουμε πάντα με το θα σας δω την επόμενη φορά.
0: Έχει,
2: ή κάντε αυτό με την επόμενη φορά.
0: Έχει τύχει να υπάρξει αντίδραση αρνητική από κάποιον άλλο νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο, ας πούμε, που μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τα σκυλιά, γενικώς με τα ζώα.
2: Σε οποιαδήποτε επίσκεψη μας, το πρωτόκολλο αναφέρει το εξής, ότι πρέπει οι νοσηλευτές του τμήματος, του ορόφου, ή ο ιατρός, θα πρέπει να έχει ρωτήσει, να έχει κάνει μια καταγραφή των ατόμων που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το σκύλο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουμε αλλεργίες, δεν έχουμε φοβίες, δεν έχουμε ψητικότητα.
0: Ναι.
2: Οπότε ξέρουμε από πριν ότι τα άτομα που θα συναντήσουμε θέλουν να είμαστε εκεί. Αν κάτι τώρα συμβεί και κάποιος ασθενής, ας πούμε, κάποιο άτομο πει εκείνη τη στιγμή ότι εγώ δεν θέλω να έχω επαφή με το σκύλο, βασιζόμενοι πάντα και στο σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, έτσι ότι εκεί πάμε για καλό προφανώς, δεν θα έρθει επαφή με το σκύλο, εννοείται. Ο σκύλος θα κάνει την επίσκεψη σε άλλο θάλαμο και το άτομο που βρίσκεται στο ίδιο θάλαμο με το άτομο που δεν ήθελε θα μας δει σε κάποιον άλλο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποτελέσματα στους ασθενείς των νοσοκομείων ορατά, που εσείς έχετε δει δηλαδή κάποια αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όπου τα κάνουμε και σε εγχώριες έρευνες πλέον, όπου αναφέρει η μείωση της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του άγχους, αύξηση της οκυτοκίνης, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Έχουμε μείωση αρτηριακής πίεσης, μείωση καρδιακών παλμών. Αυτά είναι τα βιοχημικά. Τα πρακτικά τώρα. Ακούμε πολλές φορές ότι, για παράδειγμα, αλλάζουν την ημέρα που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία, γιατί εκείνη την ημέρα θα είναι ο σκύλος. Ή όταν πάνε το πρωί και περιμένουν σε σειρά για να μπουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία, αναζητούν το σκύλο, αναζητούν τον φάρο ελπίδας, όπως τον ονομάζουν, ας πούμε. Ή πολλές φορές σε καταγραφές και αξιολογήσεις που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα, και είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούμαστε, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρουμε μια αναπροφοδότηση για το πώς πάει όλο αυτό. Αναφέρουν ότι αλλάζει η εικόνα του νοσοκομείου. Αλλάζει η εικόνα της θεραπείας. Γιατί, όπως πολύ σωστά λένε και όσοι ασχολούνται ειδικά στο κομμάτι των καρκινοπαθών, είναι ότι η φροντίδα και η θεραπεία πρέπει να είναι ολιστική. Δεν κοιτάμε το άτομο μόνο σαν ένα case, ας πούμε. Ότι έχει αυτήν την ασθένεια, είναι ασθενής τάδε κτλ. Κοιτάμε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτό, με όποιον τρόπο. Βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει τη θεραπεία και τα λοιπά. Εννοείται, έτσι το συζητάμε αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ολιστικά σαν άνθρωπο, οτιδήποτε μπορούμε να του προσφέρουμε παραπάνω, εννοείται πως το βάζουμε μέσα στη διαδικασία. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην λέγονται, αλλά τα βλέπει. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και στα πρόσωπά τους ζωγραφίζονται χαμόγελα, αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, είναι χαρούμενοι. Και λες ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
1: Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με αυτό?
2: Θα σας πω. Τον οργανισμό τον δημιούργησε ο κύριος Κίλιας, είναι ιδρυτής του οργανισμού, το 2013. Εγώ ξεκίνησα σαν μαθήτρια στον κύριο Κίλια, σαν εκπαιδεύτρια σκύλων. Και συγκεκριμένα, όταν μου είπε με τι θες να ασχοληθείς, και μου έκανε στη μέση, μου έβαλε το σκύλο σαν λέξη και γύρω-γύρω μου έβαλε μπάμπλ ουσιαστικά. Είμαι σκύλος εργασίας. Όταν έγραψε σκύλος θεραπείας, το ρώτησα τι είναι αυτό, τι το ήξερα. Και μου λέει και μου εξηγεί τι είναι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η εργασία με το σκύλο, αλλά μου αρέσει παράλληλα να βοηθάω και ανθρώπους, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Τώρα στο κομμάτι στο ειδικό παιδαγωγικό, με τραβάνε πολύ και τα παιδάκια. Αλήθεια. Μου αρέσει να δουλεύω πολύ μαζί τους.
1: Ναι, γιατί είστε και ειδική παιδαγωγός, έτσι, οπότε ασχολείστε και με τα παιδιά παράλληλα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα γενικώς εκτιμάται ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει πολλά χρόνια, από όσο γνωρίζω, σε αρκετές χώρες, είναι κάτι το οποίο βλέπετε να υπάρχει τάση επέκτασης γενικότερα στην ιατρική κοινότητα της χώρας?
2: Θα σας πω, τα δύο τελευταία χρόνια αυτό έχει κάνει μια τρομερή εκτόξευση, θα το έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι είναι, ότι ήρθε για να μείνει και θα το δούμε και στο μέλλον.
0: Mm.
2: Δηλαδή, είναι το όραμά μας είναι να τα ωφέλη ουσιαστικά όποιος άνθρωπος θέλει να βιώσει τα ωφέλη της θεραπείας μέσω του σκύλου. Και το πολύ βασικό είναι ότι όταν βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στο νοσοκομείο ή βλέπουμε ένα σκύλο μέσα στις τέτοιες δομές, αλλάζει και η οπτική που έχει η κοινωνία για τον σκύλο. Mm. Οπότε αυτόματα αλλάζει και το πώς φερόμαστε στους σκύλους σε ευρύ πλαίσιο. Όχι μόνο στο κομμάτι της θεραπείας, όχι μόνο στο κομμάτι των σκύλων που εργάζονται. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοινωνία να πηγαίνει μόνο προς τα μπροστά, ειδικά στο κομμάτι της σκυλοζωίας.
0: Μάλιστα. Μακάρι να, να υπάρχει προσφορά και αποδοχή και να συνεχίσετε και να δεν ξέρω τι να πω. Τότε εγώ το βρίσκω πολύ και πολύ ρομαντικό αυτό που συμβαίνει με τους σκυλούς θεραπείας. Πέρα από το ουσιαστικό του πράγματος, το βρίσκω και πολύ ρομαντικό, γιατί εντάξει, το σκύλος είναι παρέα, είναι στροφιά, είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα πραγματικά. Και για οικογένειες και για παιδιά. Και είναι λίγο παρεξηγημένα. Τώρα συγγνώμη, αλλάζω λίγο θέμα. Διαβάζω, ας πούμε, πολλές αγγελίες, όχι κατοικίδια, όχι κατοικίδια, ναι, σε ενοικιάσεις σπιτιών.
1: Σε διαμερίσματα, ναι, ναι, σε ξενοδοχεία.
0: Ναι. Mm. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το πράγμα ως χώρα. Λες, ας πούμε, και εγώ το σπίτι μου θέλω να είναι αχούρι και να έχει ένα ζώο που να τα κάνει όλα λίμπα. Έτσι το σκέφτομαι πραγματικά. Όταν διαβάζω όχι κατοικίδια, έχω την αίσθηση ότι ο άλλος σκέφτεται ότι θα μπει ένα ζώο μέσα στο σπίτι, ένα σκυλί, μια γάτα, και θα το αφήσω να τρώει τα έπιπλα, να τα κάνει παντού, να μην κατα... Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Και είναι τόσο ουσιαστικό όταν μεγαλώνουν οικογένειες με παιδάκια, με ένα ζώο μέσα στο σπίτι. Με τι εννοώ, με την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι, και τη διαπαιδαγώγηση που πρέπει να
1: και
0: υπάρχει.
1: Και τη φροντίδα που πρέπει,
0: και
1: να,
0: τη φροντίδα
1: υπάρχει.
0: Πρέπει να υπάρχει. Έτσι, γιατί και το ζώο έχει τις ανάγκες του, παραμελείται ένα μέλος της οικογένειας.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έλα, πες για τα μέτρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, θα το πω μετά. Τώρα, αυτό το μήνυμα του Μάρκου, πώς να το εκλάβουμε?
0: Ποιο μήνυμα?
1: Λέει ο Μάρκος εδώ, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Αυτοί οι σκύλοι για τους οποίους συζητούσαμε,
0: ναι,
1: ηρεμούν επιθετικές πεθερές. Σίγουρα τους κατεβάζουν τους δείκτες του άγχους. Τις ηρεμούν. Άρα γίνονται λιγότερο επιθετικές, φαντάζομαι. Άρα έχει βάση αυτό που λέει ο Μάρκος.
0: Ναι.
1: Ένα σκύλος πάντα ηρεμεί.
0: Ναι. Βέβαια, αν είναι πολύ δύστροπη η πεθερά και δεν την ηρεμείς, μπορεί να τη φάει.
1: Δεν ξέρω, ναι. Τι μπορεί να του βγάλει του σκύλου. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, θα την ηρεμήσει, μωρέ, δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, θα την ηρεμήσει. Σίγουρα θα την
0: ηρεμήσει. Κάνει εκεί κουτσουνιές.
1: Μα τι λες τώρα. Και ο Πέτρος εδώ μας λέει: ο Θεός είπε αγαπάτε αλλήλους και το άκουσαν μόνο οι σκύλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες.
0: Κοίτα, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Μάλλον ένα από τα πράγματα πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, λέμε σε κάποιον ή σε ζώων, mm-hmm, πολύ λάθος τον ανεβάζεις πολύ με το να τον λες ζώων.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά
0: δεν είναι βρισιά.
1: Εντάξει, είναι αυτό που οι άνθρωποι νιώθουμε ανώτερα ήδη,
0: ναι,
1: και ναι, έχουμε αυτή την ψευδέστηση.
0: Εν τω μεταξύ, το διαδίκτυο, η αλήθεια είναι ένα από τα καλά του, εγώ θα πω, του διαδίκτυου. Είναι γεμάτο με βιντεάκια. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Κυρίως με τα σκυλιά που τα πηγαίνουν στο γιατρό.
1: Α, ναι. Α, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, που είναι όλα drama queen, έτσι.
1: Ναι, ναι, απίστευτο drama queen.
0: Δηλαδή.
1: Πριν τα ακουμπήσει ο γιατρός.
0: Νομίζω ότι βλέπεις άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει τη σύριγγα, ας πούμε,
1: και
0: αρχίζει και ουρλιάζει, βλέπει
1: πέφτει
0: τη σύριγγα και πέφτει κάτω και κάνει το ψόφι, τα διαπίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ή ξέρω εγώ, όταν τους κόβουν τα νύχια που κάνουν κάτι απίστευτα.
1: Να σπαθάζουν.
0: Ναι, ή πως τους δίνουν το φάρμακο,
1: ναι,
0: που φτιάχνουν κάτι μπουκέ και τα κοροϊδεύουν και με το που το τρώει καταλαβαίνετε έχει φάει το φάρμακο. Ή κάποια. Εντάξει, βέβαια είναι τι σχέση έχει με το ζώο. Κάποια σκυλιά, ρε παιδί μου, τα οποία έχουν τελείως ανθρώπινη αντίδραση. Κάθε στον καναπέ, ας πούμε, και του μιλάς και γυρνάει και κοιτάει σαν άνθρωπος.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Κανονικότατα.
0: Ή σταυρώνει, ξέρω εγώ, τα ποδαράκια του και νομίζω ότι ο άνθρωπος θα φαίνεται. Είναι φοβερό πράγμα αυτό.
1: Επίσης, καταπληκτικά είναι και αυτά τα βίντεο με ζώα που είναι, ας πούμε, όταν πήγε κάποιος στο σκύλο ένα καινούριο σκυλάκι και δεν τον ήθελε καθόλου η μαμά και μετά από ένα διάστημα της αντιδράσης της μαμάς στο σκυλάκι, έτσι, που τον ταντεύει, το φροντίζει και το, σαν να είναι παιδάκι της, ότι έλα να σε ταΐσω στο στόμα, να κάνω, να δείξω πως αλλάζει η οπτική όταν είσαι αρνητικός στην αρχή και μετά η συναναστροφή με το σκύλο, με το ζώο, σε αλλάζει τελείως.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι σε τραβάει με την αγάπη του, με την αγάπη που σου δίνει, αυτή την άδολη αγάπη. Την περνάει και σε σένα.
0: Νομίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω κι εγώ. Λοιπόν. Ωραίο, είναι πολύ. Εντάξει, είναι ωραίο θέμα τώρα που συζητάμε.
1: Βλέπω, λέει ο Μάρκος, να χαμηλώνει η πίεση της πεθεράς μου, αλλά να ανεβαίνει η πίεση και τα τριγλυκερίδια του σκύλου. Κρίμα είναι.
0: Μα είναι εκπαιδευμένο το σκυλάκι τώρα να υπόκειται σε δοκιμασία. Να υπόκειται σε δοκιμασία. Έχεις, λέει, δει στην Πορτογαλία τι συμβαίνει με όσους αυτοπροσδιορίζονται στα ζώα? Άλλο, ρε Γιάννη, να είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Έχω δει βίντεο, ας πούμε, στην Αμερική έχω δει, που σταματάνε κάποιον και πες το αυτοπροσδιορίζει το ζώο στον έλεγχο και η γυναίκα του κάνει αστυνομικός, αν επιμένεις, του λέει, θα φωνάξω κτηνίατρο για να σε εξετάσει. Πολύ ενδιαφέρον βίντεο ήταν. Άλλο αυτό προσδιορισμός. Και άλλο αυτό που λέμε. Γιατί. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα έχουμε άλλες βυσιές πια. Αλλά κάποτε. Τι λέγαμε, τι ζω, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Δεν το ζω, είναι ένας γενικότερος, είναι ένας γενικότερος όρος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αναφορά. Αλλά είναι. Εμείς και εμείς δεν είμαστε ζώα. Απ' την άλλη, σωστό και αυτό. Τι είπε, ο Θεός είπε αγαπάτε αλλήλους.
1: Ναι,
0: θα
1: αυτό.
0: Διαβάσω το βιβλίο, το άκουσα που το πες πριν. Δεν έχω φτάσει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα το δώσει το βιβλίο, αν το είπε.
1: Ναι, πρέπει αυτό να το δει, να κάνει έρευνα.
0: Κάτσε τώρα.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: να κάνει έρευνα,
0: είναι αυτά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν είναι, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Και ο κύριος Γιώργος εδώ, αναφορικά με όσα συζητάγαμε με τον κύριο Κατσονόπουλο από, από την δεύτερη ΕΛΜΕ της Δυτικής Αττικής, με αυτήν την ανάγκη να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, μας λέει ότι την καταστροφή της οικογένειας δεν πρόκειται να τη γιατρέψουν ούτε 100 ψυχολόγοι επάνω σε κάθε παιδί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Α, για το, ναι, εντάξει.
1: Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε, λέμε ότι η ελληνική οικογένεια είναι κατεστραμμένη. Εκεί πάμε. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: ότι
0: παιδί μου, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εμείς αυτό που σίγουρα
0: υπάρχουν
1: μπορούμε
0: όμως προβληματικές, πολλές προβληματικές οικογένειες.
1: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία προφανώς περνάνε μέσα στις οικογένειες. Προφανώς τελικός αποδέκτης όλων αυτών είναι τα παιδιά. Και σε ένα πλαίσιο σχολείου όπου τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους και αφήνουν πολύ μεγάλη από την ενέργειά τους, ένας ψυχολόγος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και μπορεί και να αποτρέψει πράγματα και μπορεί να βοηθήσει και στην ισορροπία μέσα στη σχολική κοινότητα. Τι εννοούμε? Εννοούμε τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και τις σχέσεις και με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην ξεχνάμε τις ακρότητες που συμβαίνουν.
0: Εννοείται.
1: Είναι δύσκολος ο ρόλος τους, αλλά νομίζω ότι πλέον με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά και πολύ ζεστά το να αντιμετωπίσουν και με αυτούς τους όρους.
0: Συγγνώμη, ποιος να το πάρει σοβαρά και ζεστά?
1: Τη σχολική κοινότητα.
0: Η πολιτεία.
1: Κοίταξα, σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ δεν μπορώ να ακούω πάλι εξαγγελίες και νουθεσίες και παρενέσεις και θα κάνουμε και... Ας κάνουμε. Ας κάνουμε. Εάν θέλουμε να, όχι να λύσουμε, αλλά τουλάχιστον να μετριάσουμε. Να μην λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Για να βοηθήσουμε μια κατάσταση, χθες έπρεπε να το είχαμε κάνει. Είπες κάποιους αριθμούς νωρίτερα όταν μιλάγαμε. Και δηλαδή πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται, πόσοι νοσηλευτές, γιατί όχι. Εντάξει, αν πούμε λοιπόν ότι ως κοινωνία δεν μπορούμε να έχουμε αυτούς τους επαγγελματίες στα σχολεία για τα παιδιά μας,
0: ναι.
1: Για τα παιδιά, έτσι,
0: ναι.
1: Τι να πω, είναι μια αποτυχία όλο αυτό τότε. Αν πούμε ότι δεν γίνεται να το έχουμε, δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό.
0: Και είναι τώρα γενικώς είμαστε, είναι επιτυχημένο το μοντέλο που
1: αυτό έχω, λέω
0: γενικά, είμαστε καλά δηλαδή.
1: Εφόσον λοιπόν λέμε ότι δεν είμαστε καλά, δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα της Ηλιούπολης, στο τραγικό, αλλά βγήκαν αρκετές ανακοινώσεις τότε. Ακούσαμε πολλά, διαβάσαμε πολλά. Υπόθηκαν πράγματα. Ωραία.
0: Θυμάσαι το μήνυμα.
1: Και μου έλεγες, ρε η Ελένη, σε μια εβδομάδα. Ναι, εμείς όμως είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα και το συζητάμε το θέμα.
0: Τι το θυμάσαι, αρκετά κουράσατε με το θέμα της Ηλιούπολης. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Άμπραμα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, ξέρεις τι διαβάζω.
1: Τι?
0: Έξαλλος, λέει ο Νετανιάχου, κατά την επικοινωνία του με τον Τραμπ, σύμφωνα με το Άξιος. Η συζήτηση περιγράφεται ως δύσκολη, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και μία από τις πηγές λέει χαρακτηριστικά ότι τα μαλλιά του Νετανιάχου έπιασαν φωτιά. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη. Έχει περάσει μια εβδομάδα που ξαναδιαβάσαμε τέτοιο δημοσίευμα, πανομοιότυπο.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Απαγόρευση συναθρήσεων.
1: Α, ναι.
0: Και Τούρκοι αστυνομικοί για τη Φενέρ. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Από αύριο
0: αρχίζει η απαγόρευση. Παρασκευή εντωμεταξύ, ξέρεις τι θα γίνεται εδώ πέρα. Και το παιχνίδι είναι 6 ώρα του Ολυμπιακού. 6:30. Άιντε, και άμα περάσουμε εκεί να δεις,
1: χαμός θα γίνει.
0: Ελέντια.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, πρώτα θα είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Δεν πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 49 λεπτά μετά τις 10. Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν Consulting.
1: Απ' την αρχή πες το τώρα.
0: Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, και κάθε λάθος το επαναλαμβάνω από την αρχή. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Θα πάμε σε διαγωνισμό, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λοιπόν, λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη Σιτζέτς. Δεν έχουμε πάθει σήμερα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο sitjets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μία δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και ένα αναφιγραντήρα Μόρις, το τρίτο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα και αυτό και μετά θα... άκουσε το προσεκτικά, γιατί θα σε ρωτήσω μετά, γιατί έχω άγνωστες λέξεις.
1: Εντάξει.
0: Ο The Boys στη Στέγη. Μια συναυλία eco horror στην κεντρική σκηνή, ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας τη δεκαετία του 80, προβάλλει 21 ταινίες exploitation. Όχι, μην κάνεις έτσι. Ψάξε, βρες το μέχρι να τελειώσω. Exploitation. Μια φωτογραφική έκθεση για ένα τέλειωτο μεσημέρι κάτω από τη Hanging Rock. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στη Στέγη, η φαντασίωση μια Σπύρου Δεκαρχής συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Θα πάμε σε διαγωνισμό, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λοιπόν, λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη Σιτζέτς. Δεν έχουμε πάθει σήμερα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο sitjets.com. Το δεύτερο δώρο είναι μία δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και ένα αναφιγραντήρα Μόρις, το τρίτο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα και αυτό και μετά θα... άκουσε το προσεκτικά, γιατί θα σε ρωτήσω μετά, γιατί έχω άγνωστες λέξεις.
1: Εντάξει.
0: Ο The Boys στη Στέγη. Μια συναυλία eco horror στην κεντρική σκηνή, ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας τη δεκαετία του 80, προβάλλει 21 ταινίες exploitation. Όχι, μην κάνεις έτσι. Ψάξε, βρες το μέχρι να τελειώσω. Exploitation. Μια φωτογραφική έκθεση για ένα τέλειωτο μεσημέρι κάτω από τη Hanging Rock. Δεν ταξίδεψα.

0: Είναι μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και ένα ναφιγραντήρα Μόρις, το τρίτο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεκνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα και αυτό και μετά θα... άκουσα το προσεκτικά γιατί θα σε ρωτήσω μετά γιατί έχω άγνωστες λέξεις.
0: Εντάξει.
1: Ο The Boys στη Στέγη. Μια συναυλία eco-horror στην κεντρική σκηνή, ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας τη δεκαετία του 80, προβάλλει 21 ταινίες exploitation. Όχι, όχι, μην κάνεις έτσι. Ψάξε, βρε το μέχρι να τελειώσω. Exploitation. Μια φωτογραφική έκθεση για ένα τέλειο το μεσημέρι κάτω από τη Hanging Rock. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στη Στέγη. Η φαντασίωση μια Σπύρου 13.375 χιλιόμετρων μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο με προβολές, συναυλία, έκθεση και εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ταξιδέψει ούτε εσείς στην Αυστραλία, η Στέγη θα μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο κοντινό έχετε δει. Μια εξερεύνηση ξεκινά από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Εισιτήρια στο nas.org. Ρίχες.
0: Exploitation.
1: Exploitation.
0: Α, λάθος λέξη έψαχνα.
1: Δεν το ξέρω τι είναι, παιδιά αυτό. Exploitation. Δεν γίνεται, πρέπει να ξέρω τι λέω. Exploitation.
0: Τι.
1: Δεν βγάζει κάτι. Application μου βγάζει. Δεν βγάζει κάτι. Oh, Χριστέ μου.

0: Application μου έχει βγάλει, Plantation μου έχει βγάλει.
1: Exploitation εμένα μου βγάλει.
0: Έχεις.
1: Ναι, εκμετάλλευση.
0: Έχεις τραφραντζιλίξει ή έχεις πει αλλιντόσιους. Λοιπόν, δεν μου το βγάζει, δεν ξέρω τι είναι. Θα πρέπει να πάω να δω.
1: Exploitation, προειδοποίηση καταιγίδας.
0: Αλήθεια.
1: Περίμενε, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν ξέρω, έχω προβληματιστεί.
1: Κι εγώ.
0: Ραδιάτικα. Λοιπόν, η πιο ακριβή ίσω μέτρηση τη καλλιέργεια ενό λεωτοπό φέρεται στα ζώα και στι οβάλε τη ομάδα τη κοινωνία του. Mm. Είμαστε, Μάρκο, είμαστε και στα δύο.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικοί.
1: Βέβαια, το καλύτερο
0: τα
1: μας.
0: Τα ζώα τα δένουμε όπου να είναι. Όχι όλοι προ Θεού.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά γενικώ τα δένουμε όπου να. Τι θυμήθηκα τώρα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πόσο συλλάβανε για εκείνο το σκύλο στην Αράχοβα? Κανέναν.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε σύλληψη. Είναι μια προσαγωγή, δύο.
0: Νομίζω
1: και
0: δεν
1: με
0: έγινε
1: το
0: και κάτι τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε αυτοτραυματιστεί μάλλον ο σκύλος. Ναι.
1: Και να ήταν και το μόνο, Μανώλη.
0: Εντάξει, αυτά που δένουν με 40 βαθμούς, ας πούμε, πάνω σε ταράτσες, ή που τα δένουν και τους βάζουν το νερό ακριβώς εκεί που δεν φτάνει, ή που τα έχουν, ξέρω εγώ, σε συντάξει, τώρα τι να συζητάμε, ή που τους κόβουν τα κλωτσάνα από εδώ, από εκεί, τους κόβουν χέρια, τα ποδαράκια τους αυτά. Ναι, είμαστε γενικά.
1: Λοιπόν,
0: και μετά πας στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
1: Ναι, και εκεί πια βλέπεις.
0: Βλέπεις, ας πούμε, πόσο. Πόσο το κοινωνικοί είμαστε πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο όρος exploitation αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό κύμα ανεξάρτητον χαμηλού προϋπολογισμού κινηματογραφικού.

0: των ταινιών που γυρίστηκαν στην Αυστραλία, κυρίως κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80.
1: Αλήθεια.
0: Περιλαμβάνει ταινίες τρόμου, δράσεις, επιστημονικές
1: φαντασίες. Άρα είναι αυτό που λέμε.
0: Ναι. Ναι. Μαύρο χιούμορ και τα λοιπά.
1: Πού το βρήκες αυτό?
0: Άμα ξέρεις να ψάχνεις.

0: Να ψάχνω δεν ξέρω. Επιθεώρηση κάνω.
1: Είσαι Νέα Δημοκρατία επίσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σου.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Ναι, ναι, όχι. Απλά λέω τα χαρακτηριστικά
0: όχι,
1: σου.
0: Για τα άλλα δεν είναι πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλά. Αλλά, κακά όλα τα
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό ναι. Μπορεί να είναι να αποβεί και υπέρ μου στο τέλος. Παράσταση λέει διαμαρτυρία στις ΔΙΕΣ των Υπουργών Εξωτερικών για τα κόμματα της Βουλής. Αλλά τώρα που είναι Διεθνής Επιτροπή για την Ύφεση, Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και Ειρήνη, χάλα. Την είπα για τη Γάζα. Εκεί τους δένουν πιστάγωνα και βγαίνει ο Νετανιάχου μετά και λέει ντροπή.
1: Βέβαια. Ντρέπεται και ντροπή μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Και έρχεστε
1: αύριο.
0: Εορτάζουσα και λάμπουσα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και γλυκά φέρουσα.
0: Και γλυκά φέρουσα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάτι πρέπει να ετοιμάσουμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα τα βρούμε όλα.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποια, πες το, κάποια σουρπρίζ.
1: Όχι μωρέ, τι σουρπρίζ.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Βιάζεσαι.
1: Βιάζεται η Μαρία. Και ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης.
0: Σταυρακάκης είναι σπουδαίος. Ο Σταυρακάκης έχει περάσει 15 φορές απ' έξω και κάθεται στην πόρτα.
1: Ναι. Και κοιτάει σαν κουτάβι.
0: Ναι. Τι συνέβη.
2: Σαν κουτάβι δεν είναι με το μέγεθος για κουτάβι, είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Μεγάλο κουτάβι.
2: 2-0 η Άστον Βίλα κερδίζει τη Φράιμπουργκ. Τελικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει η Άστον Βίλα στο τέλος, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Τώρα μου ήταν δύο δύσκολο να μην κερδίσει.
2: Παίζει καλύτερα η Άστον Βίλα. Θα τα πούμε πιο μετά.
1: Μαρία, να σου προτείνω κάτι. Κλείστε τα μικρόφωνα. Γεια.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και εφόσον αποχαιρετούμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, με τα μηνύματά σας, συζητάμε την επικαιρότητα, θέματα που σας απασχολούν και διάφορα άλλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου συνονόματε. Συνονόματε, εγώ μηνύματα το λέω τώρα και για σένα και για όλους τους φίλους. Μηνύματα που ενισχύουν, έτσι όπως μου τα έχεις γράψει, πολιτικούς δεν διαβάζω. Θα μου πεις γιατί διαβάζεις τα μηνύματα που κάνουν κριτική. Άλλο τώρα αυτό. Η λογική του όλοι παιδιά να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τη Μαρία τη Χριστοδουλού. Να την ψηφίσουμε, εντάξει, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά όχι. Για να κερδίσει, λέει, γύρω στα. Δεν το κάνω. Για να κερδίσει, δεν είναι και δεν είναι και δουλειά μου να το κάνω. Για να κερδίσει γύρω στα προκριματικά, ο Ολυμπιακός πρέπει στον Βίλα Λέκτος από το κύπελλο να κατακτήσει και την τέταρτη θέση του πρωτάθλημα την Κυριακή, όπου χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία. Θα το πω του κύριου Σταυρακάκη, τι να σου πω τώρα. Ο Πεκεπέτ έμπηκε τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιώργος. Α, να πω κάτι. Επειδή δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω, αλλά μπορεί να ακούει. Δεν θα αναφέρω καν το όνομα του. Ακροατή σου, τον οποίο έκλεισα χθες και δεν πρόκειται να ξαναβγεί στην εκπομπή, και ας παραπονεθεί όπου θέλει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας να φτάσει. Αυτό που είπε χθες είναι μηνύσιμο. Το αν εγώ κάνω δουλειές με τρομοκρατική οργάνωση. Εντάξει, για να τελειώνει το παιχνιδάκι. Ελάτε κύριε Γιώργο από τα Πατήσια.
1: Ναι, πρώην από Πατήσια.
0: Πώς?
1: Τώρα είμαι από Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, με έβαλε για από Πατήσια, θα με γνώρισε προφανώς η τηλεφωνήτρια.
0: Τι να σας πω τώρα, το ίδιο, αλλάζει κάτι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, απλώς η ονομασία, κατά τα άλλα είμαι ο ίδιος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται τώρα με τις παραιτήσεις που είναι αλλεργική στις παραιτήσεις στην κυβέρνηση αυτή.
0: Τι εννοείται, γιατί παραιτήθηκε κανείς?
1: Ναι, μα ακριβώς εννοώ ότι δεν παραιτούνται με τίποτα, κανείς. Ένας.
0: Καλά, βγει, όχι από αυτή η κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις, γιατί έχετε δει κανένα να παραιτείται. Γενικώς.
1: Κοιτάξτε, τώρα που το σκεφτόμουν, ναι, και περιμένοντας να βγω στον αέρα. Ναι.
0: Σας έκανα μια διαπαραίτηση.
1: Έκανα το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, και τι σας έβγαλε?
1: Και λέει, ένα από τα που λέει είναι ότι το πολιτισμικό πλαίσιο παίζει ρόλο. Δηλαδή σε ορισμένες χώρες, λέει, η πολιτική κουλτούρα απαιτεί παρέτηση. Ακόμα και για μικρότερα παραπτώματα. Αλλού οι πολιτικοί αντέχουν πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα χωρίς να φεύγουν. Ένα από τα στοιχεία που λέει. Προφανώς εμείς είμαστε σούπερ ανεκτικοί, δεν έχουμε πρόβλημα με τίποτα, σαν κουλτούρα είμαστε αυτοί. Και επίσης λέει, επίσης, το πολιτικό κόστος, αν το σκάνδαλο βλάπει το κόμμα, την κυβέρνηση, τις πιθανότητες επανεκλογής, η παρέτηση γίνεται τρόπος περιορισμού της ζημιάς και όχι της ζημίας. Τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας έχει οι δικαστικοί έχουν, ξέρετε, οι λέξεις που χρησιμοποιούν πολύ κλάδι, όπως οι δικηγόροι και τα λοιπά, το κάνουν, δεν το κάνουν δηλαδή επειδή πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι στην καθαρέουσα και τέτοια. Δεν θέλουν να το θεωρούν, ας πούμε, σαν μια υπεροχή, δηλαδή ένα όπλο για αυτούς. Δηλαδή ο άλλος, ο κοινός θητός, ή αυτός που δεν είναι μέσα στη νομική επιστήμη ή σε κάποια άλλη επιστήμη, ιατρική ή οποιοδήποτε, κρατάει τους όρους αυτούς, δεν τους μεταφράζουν δηλαδή σε πιο απλά, σε λογικά πλαίσια, γιατί τους εκείνοι ξέρουν ενώ ο άλλος δεν ξέρει, δηλαδή, οπότε το χρησιμοποιούν σαν έναν τρόπο να υπερισχύουν του άλλου. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι είναι φτηνό πράγμα ούτως ή άλλως. Και στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη αυτή η φτήνια, δηλαδή 500 χρόνια από την καθιέρωση της Δημοτικής, και οι άλλοι θέλουν δηλαδή να γραπώνονται, κρατούνται από μια λέξη, ας πούμε, να έχουν υπεροχή. Δηλαδή τώρα εντάξει. Λοιπόν, λέει επίσης πίεση από το κόμμα. Συχνά η οικειοθελής παρέτηση είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα εσωτερικής πίεσης. Τώρα βέβαια εδώ ποια πίεση. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, είναι φοβερό το πόσο ευρηματική είναι η πολιτική, τα στελέχη δηλαδή που καλούνται στην τηλεόραση να υπερασπιστούν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Απίστευτα ευρηματική, και επίσης δεν φοβούνται δηλαδή την νοημοσύνη του Έλληνα. Έχουν, δηλαδή πιστεύουν ότι ο Έλληνας μπορεί να έχουν και μέρη δίκιο, ότι δεν καταλαβαίνει και πολλά. Ναι, είναι αυτό το φαινόμενο. Και σήμερα μάλιστα είδα πριν από λίγο έναν πολιτικό και βγήκε και είπε στη Νέα Δημοκρατία για το θέμα του αυτού του υψηλόβαθμου δικαστικού που, πώς τον λένε τώρα, που έβγαλε την απόφαση ότι να μην τα ψάχνουμε, σκαλίζουμε τα, να μην τα σκαλίζουμε, πώς τον λένε, θυμάμαι. Λοιπόν, και είπε ότι λέει οι εξουσίες είναι διακριτές και δεν μπορεί μια επιτροπή της Βουλής, δηλαδή η νομοθετική εξουσία θα τα λέμε, να καλεί την δικαστική εξουσία σε απολογία. Δηλαδή είναι αντιδιακριτές, δεν πρέπει να επεμβαίνει ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι σημαίνει διακριτές. Γιατί διακριτές σημαίνει το αντίθετο ακριβώς, ότι είναι ξεχωριστές για να μην είναι μαζί μία εξουσία. Οπότε αν είναι διακριτές μπορεί η μία να ελέγχει την άλλη.
0: Να.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή αν είναι ένας και έχει όλες τις εξουσίες, ποιος θα είναι, κανείς να το ελέγχει. Γίνονται διακριτές ακριβώς για τον λόγο για να μπορεί η μία να μην εξαρτάται από την άλλη και να έχουν παρεδώσει, να μπορεί να την ελέγχει. Και βγήκε ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, είναι απίστευτο το τι πάνε και βρίσκουν, πάρα πολύ επινοητικοί. Δηλαδή αυτοί πρέπει να, πολλοί από αυτούς εντάξει είναι καταφερτζίδες. Λοιπόν, και κατά τη γνώμη του δεν μπορεί, λέει, οι βουλευτές να ελέγχουν, λέει, την δικαστική εξουσία, γιατί είναι διακριτές εξουσίες. Εντάξει, ο Κάλλος είναι μεγάλος.
0: Ο ποιος?
1: Ο Κάλλος είναι μεγάλος.
0: Α, ο Κάλλος,
1: είναι, δηλαδή, τρομερός, δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή. Και μάλιστα οι συνομιλητές δεν κατάλαβαν, δεν του είπαν τι λες, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, να αντέξουμε λίγο, κατά δύο μήνες, τρεις, πόσο είναι. Θέλει και αντοχή, δηλαδή, γιατί κάθε μέρα σκάει το πράγμα. Σκάει κάτι κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δηλαδή. Είναι, θα μείνει σε ιστορία, ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, και επίσης ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση. Πού είναι αυτοί που γράφουν επιθεωρήσεις ή που γράφουν σκέτς ή κομικοί που σατιρίζουν τις κυβερνήσεις? Εδώ κανονικά θα έπρεπε να γίνεται χαμός, με την έννοια. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά βρίσκω ότι μπροστά στο μέγεθος της γελιότητας, δηλαδή, αυτής της κυβέρνησης, θα έπρεπε να επινοούν πράγματα πολύ πιο έξω, να σκάβουν τα γέλια. Δεν ξέρω, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς. Ο κανένας από την Καλυθέα, ελάτε, κανένας, πραγματικά. Κύριε Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια άλλη με τον κανένα. Μήπως τον εντοπίσουμε και γίνει ένας. Λοιπόν, θα πάτε Θεσσαλονίκη, κύριε Τάσο. Είστε, βρίσκεστε ήδη. Καλά, έχουμε να ακούσουμε αύριο τώρα στην... πώς το λένε, έχουμε να ακούσουμε στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Χριστιανού. Μετά δηλαδή πολλά. Αλλά εγώ περιμένω να δω τα, και τα πρόσωπα. Κατά βάση αυτό που με ενδιαφέρει να δω το πρόγραμμα, αλλά μας περιπτώσει. Δεν απαντά, δεν πειράζει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το μετάνιωσε ο κανένας. Οι εξουσίες λένε οι διακριτές, η κυβέρνηση αδιάκριτη. Ο Διογέννης Επίκουρος. Αδιάκριτη τι εννοείται τώρα? Με βάση το... πώς το λένε, το θέμα των υποκλοπών, λέτε. Εντάξει. Εδώ έχουν ξεχαστεί τόσα και τόσα. Σε αυτό, λέτε, θα κολλήσουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτή η ιστορία σήμερα στη Βουλή, η αλήθεια είναι, με προβλημάτισε. Δηλαδή με προβλημάτισε στο επίπεδο του πόσο ευαίσθητοι γινόμαστε όταν υπάρχει, πώς το λένε, όταν υπάρχει κάποια διαρροή. Και αντιστρόφως πόσο λιγότερο ευαίσθητοι μπορεί να γίνουμε όταν, ας πούμε, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή εντάξει, προφανώς η διαρροή δεν πρέπει να υπάρχει, δεν το συζητάμε, αλλά θα περίμενα την ίδια ευαισθησία σε όλα τα είδη διαρροών που έχουν προκύψει εδώ και χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης μου λέει, πολύ ενδιαφέρον μου λέει το θέμα με τους σκύλους της θεραπείας. Όντως. Και μακάρι να... δεν ξέρω, να εξελιχθεί, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι ειλικρινής. Μακάρι. Είναι ένα πεδίο που στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Λωτοφάγη μου γράφει εδώ ο Διογέννης. Αυτό ακριβώς. Λαός λωτοφάγων. Για θυμηθείτε λίγο του λωτοφάγη. Τι ακριβώς ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, θυμάσαι Μαρία? Ξέχναγαν οι λωτοφάγοι. Έτρωγαν λωτούς και ξέχναγαν. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. 0-3 είναι πλέον η Άστον Βίλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, αυτός ο τελικός. Τώρα τα μέτρα που μου λέτε είναι, θα ισχύσουν από αύριο. Ενδεχομένως να μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης. Μην αρχίσω τώρα να σας διαβάζω εδώ ότι, γιατί έχει απαγορεύσεις για συγκεντρώσεις κτλ. Κοιτάξτε, θα έχει Τούρκους οπαδούς και Ισπανούς και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και υπάρχουν βέβαια και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω διαβάσει καθόλου αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, τι έγινε με αυτά τα εισιτήρια και αν πόσα διατέθηκαν. Δεν έχω ασχοληθεί πραγματικά. Είναι μια διοργάνωση την οποία έχει αναλάβει η χώρα μας. Τι διοργάνωση? Δεν την έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί. Γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η χώρα. Η Ελλάδα διοργανώνει το Final Four. Μάλλον φιλοξενεί το Final Four. γιατί αυτό είναι το σωστό. Θα μπορούσε να μην συμμετέχει και καμία ελληνική ομάδα και πάλι να το φιλοξενούμε. Μπερδεύεστε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στο σπίτι του έχει να κάνει με την αποτυχία του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν ο λόγος που γίνεται το Final Four στην Αθήνα. Μην τα μπλέκετε αυτά τα πράγματα. Μου γράφεται ένας φίλος, ναι, μου λέει, αλλά αν δεις, μου λέει, το ποσοστό των αυτοκτονιών στην Ευρώπη το 2025, να το δω. Γιατί πρέπει πάντα να συγκρίνουμε με κάτι από το εξωτερικό. Δεν το έκανα ποτέ μου, ακόμα και όταν η σύγκριση ήταν υπέρ των στοιχείων που έδινα. Ποτέ. Το προσπαθώ, οι συγκρίσεις που χρησιμοποιώ όταν κάνω κάποιο ρεπορτάζ ή κάνω κάποια αναφορά να έχουν να κάνουν με το ελληνικό γίγνεσθε. Δηλαδή πώς ήταν πέρσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια. Και ανάλογα τις συνθήκες, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, κορονοϊός, πόλεμος. Γιατί πρέπει να συγκρίνω, ας πούμε, το τι, γιατί πόσοι αυτοκτονούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Εμένα προσωπικά δεν με βοηθάει και πουθενά το να βλέπω τα στοιχεία ένα έτος στην Ελλάδα και αναηλικιακή ομάδα. Ναι, έχει ένα νόημα. Το να βλέπω τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης είναι. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία, όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Σέβομαι την πρακτική. Απλά δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Αυτό. Δεν είναι. Όποιος, ο καθένας κάνει το. Πώς το λένε, χρησιμοποιεί τα μέτρα και τα σταθμά που εκείνος θέλει. Απλά η άποψή μου είναι ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τα ελληνικά δεδομένα των προηγούμενων ετών. Για να βλέπω αν υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν. Πιστεύεις, μου λέει, θα αποπέμψει ο Νετανιάχου? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Τον Μπεν Γκβίρ, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν ήταν θα είχε γίνει, αλλά υπήρξε αυτή η αντίδραση. Μπορεί να είναι και για τα μάτια του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει. Είναι προφανές ότι είναι ρατσιστική συμπεριφορά αυτή έναντι των ανθρώπων που, ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου. Ακτιβιστές είναι, εντάξει, δεν είναι κακοποιοί. Δεν είχαν λόγο να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί τους, είτε διαφωνεί. Και εγώ δεν θεωρώ ότι οι ακτιβιστικές δράσεις βοηθούν σε κάτι. Αλλά δικαίωμά τους είναι στην τελική. Δεν πήγα εγώ μαζί τους. Μου γράφεται ένας φίλος, η Φόντερ Λάιεν, μου λέει, γιατί οργίστηκε, λέει, για τα ντρόν στη Λιθουανία. Για τον ντρόν το δικό μας, λέει, εξέφρασε καμιά οργή, δεν είδα καμιά. Πώς το λένε, δεν είδα καμία αντίδραση έτσι ιδιαίτερη. Τους ενημερώσαμε βέβαια, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς, κάποια ανησυχία. Οργή σίγουρα όχι. Θα μου πείτε στη Λιθουανία θέτουν, λέει, σε κίνδυνο ζωές, γιατί πήγαν οι άνθρωποι, πήγαν οι πολίτες στα καταφύγια. Ναι, εντάξει. Και εδώ πέρα θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Υπουργό, να μπουν σε κίνδυνο ζωές. Αν ο ίδιο δεν το παγώ, Υπουργός το, ότι αν έβρισκε ένα κουρασγερόπλαιο θα μπορούσαν να θερίνουν θύματα, ξέρω εγώ. Υπουργός είναι, για να το λέει, κάτι ξέρει. Μπα το πέτσι. Δεν ξέρω, με μπλέκεται με αυτά. Ωραία. Για αυτή την ιστορία στη Ρόδο, με με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν, ο 44χρονος έχει αφαιθεί ελεύθερος. Με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, σας διαβάζω, οι αρχές, λέει, κατέγραψαν 52 προσέγγιση.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για την ακρίβεια λέει πανφάγιλο το φάγι. Τρώνε τα πάντα και δεν θυμούνται τίποτα. Εσύ λέει τι βλέπεις, επιδείνωση, βελτίωση. Σε κάποια πράγματα βλέπω βελτίωση, σε κάποια βλέπω επιδείνωση. Πρέπει να βγάλω συνολικό πρόσημο. Εγώ νομίζω δεν πάει καλά η κατάσταση γενικώς, αλλά είναι η δική μου αντίληψη. Αν όμως έπρεπε να τα πιάσουμε ανατομέα, υπάρχουν τομείς που βλέπω βελτίωση και υπάρχουν τομείς που βλέπω επιδείνωση. Υπάρχουν και τομείς που βλέπω δραματική επιδείνωση. Δεν υπάρχει θέμα σωστής αντιμετώπισης κατά την προσωπική μου άποψη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλο να μείνει εκεί για να βοηθήσει, όπως μου λες Γιάννη, στη Γάζα. Δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένας αποκλεισμός, τον σταματάς, του δείχνεις τον δρόμο της επιστροφής. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και ως εγκληματία. Ναι, εδώ ένας φίλος λέει ότι δεν φτάνει μόνο να κερδίσει Αστον Βίλα, πρέπει να τερματίσει και τέταρτη. Φοβούλη τους Δανάους και δώρα φέροντας και όχι φέροντες. Τι είπα, είπα εγώ κάτι, δεν είπα. Κύριε Αναστάση, είπα κάτι. Ναι. Η κυρία Λίνα λέει καλησπέρα, το ατύχημα στη Ρόδο δεν ήταν ατύχημα, ήταν φόνος. Πρώτα απ' όλα είναι δυστύχημα γιατί έχουμε νεκρούς. Τι είδους λέει δικαιοσύνη έχουμε, κύριε Κυρανάκη, τι νόμος ψηφίζετε? Καλά, οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Τώρα το πώς το δικαστήριο κρίνει ότι θα αντιμετωπίσει τον κάθε κατηγορούμενο δεν μπορώ να σας πω, κυρία Λίνα. Φυλακή λέει κατάσχεση του φωνικού όπλου για να πάει για παλιοσίδερα. Μετά λέμε γιατί η κυβέρνηση είναι στο 20%. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι στο 20%. Μανώλη, καλησπέρα, λέει ο Ζούκοφ, είπε ότι ο κόκκινος στρατός έφτασε στη Γερμανία. Ελευθέρωσε την Ευρώπη, αλλά θα το πληρώσουμε ακριβά. Παππού, ποιο Ζούκοφ? Ο τελευταίος Ζούκοφ που θυμάμαι είναι ένας που ήταν απόστρατος αστυνομικός που μάλιστα είχε διωχθεί και για κάποια για πράξεις του και έγραφε στο X υπέρ της κυβέρνησης. Νομίζω και επιπληρωμή. Θα εσείς με πάτε στο Ζούκοφ τον κανονικό. Καληνύχτα, λέει, μετά το Πάνος. Μετά το δημοψήφισμα του 15, ο Τσίπρας πέρασε οριστικά στο ευρωμνημονιακό μέτωπο. Αυτό, λέει, προκαλεί ακόμα και σήμερα φυγόκεντρες τάσεις στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εκτός από το επώδυνο τρίτο μνημόνιο, προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και παρέτηση στον κόσμο της αριστεράς. Μάλλον τώρα με την εξαγγελία του νέου κόμματος, Τσίπρα, γράφεται τελευταία πράξη διάλυση αυτού του χώρου και οριστική ενσωμάτωση στο Ευρωατλαντικό μπλοκ. Τι να σας πω, κύριε Πανώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ριζοσπαστική αριστερά, έτσι όπως το αναφέρετε, η οποία εκφράζεται τώρα αυτή τη στιγμή από ποιον, ας πούμε? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Από τη Νέα Αριστερά? Την κυρία Κωνσταντοπούλου? Από ποιον? Ριζοσπαστική αριστερά? Και τι εννοούμε όταν λέμε ριζοσπαστική αριστερά πλέον? Στην κοινωνία, ας πούμε, που ζούμε. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Ενδιαφέρον το βρίσκω ως σκέψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάποια, δηλαδή, αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό που λέμε χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Καιρό έχω να τα ακούσω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Γεια σας κύριε Νικόλα, να είστε καλά. Γεώργη Ζούκοφ. Γεια σου Μπούμεραγκ. Πώς κάνετε, λέει, έτσι ο Έλληνας πάντα ήταν. Έτσι ήταν, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο βρώμικος, λίγο πλούσιος, λίγο φτωχός, λίγο λίγο. Και πάνω απ' όλα ευθυνόφοβος. Δεν συμφωνώ κύριε Θοδωρή. Γενικά εγώ δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας ήταν πάντα λίγο. Γιατί το να είσαι πάντα λίγο απ' όλα σε κάνει λίγο γενικά. Δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι λίγοι στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία. Υπάρχουν. Αλλά γενικά ο Έλληνας δεν νομίζω ότι ήταν. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει λίγο πλούσιος. Στη δική μου τη θεώρηση, ο πλούσιος είναι πλούσιος. Λίγο πλούσιος δεν είναι σαν αυτό που λέμε. Πώς το λέμε. Όχι, για τον καύση, για τον καύσο να το λέμε. Είναι μικρός, το λέμε, τι λέμε, είναι μια φράση που είναι γελία πραγματικά. Ο οποίος ο καύσονας είναι καύσονας, δηλαδή μην τρελαθούμε. Μίνι καύσονας, μπράβο, μίνι, τι πάει να πει μίνι καύσονας. Άμα δείχνει 45 είναι καύσονας, δεν υπάρχει μίνι. Για τη διάρκεια αν μιλάμε, μπορούμε να συζητήσουμε ότι μπορεί να είναι καύσονας μικρής διάρκειας. Αλλά δεν υπάρχει μίνι καύσονας. Λίγο πλούσιος. Δεν ξέρω. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Οι άνθρωποι γενικώς έχουν την τόλμη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πορεύονται με αυτές. Ευθυνόφοβοι υπάρχουν παντού. Προφανώς. Σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Καλησπέρα Μανώλη, καλοκαιρινές διακοπές, θάλασσα, ναύπλιο, ανθοκομική, αμφιλοχέροξη, κοινικά φωτογραφίες, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Αγωγό. Ξέχασε, λέει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που καταθέσει του εξωτερικού. Παιδιά, δεν παλεύετε αυτό που ζούμε, μισό λεπτό. Το συγκεκριμένο, όντως, επειδή το συζητήσαμε πριν από 2 εβδομάδες, όταν κατατέθηκαν από δενέσχες, όντως το ξέχασε. Και λέω όντως το ξέχασε, διότι αυτά τα δήλωνε κάθε χρόνο. Ο Ανδρουλάκης. Γιατί ήταν και εισοδήματα από τότε που ήταν ευρωβουλευτής. Άρα, ενώ κάθε χρόνο τα δηλώνει, το μία χρονιά να μην δηλωθούν, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε το 1 εκατομμύριο. Γι' αυτό και το κίνησε το θέμα μόνος του και γι' αυτό και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτό. Διότι κατάλαβε ότι αν πάει να πιαστεί από αυτό το θέμα, δεν θα κερδίσει. Γιατί όταν σου βγαίνει μόνος του και λέει, ρε παιδιά, τα δήλωνα κάθε χρόνο. Έχει γίνει ένα λάθος. Θα κάνουμε διόρθωση. Τι να του πεις. Αν θέλατε να κρύψετε 1 εκατομμύριο. Εντάξει, μπορείς να το πεις. Βλέπω, λέει, τον Πρωθυπουργό με 26 ακίνητα. Και εγώ βλέπω και κάποιους υπουργούς και κάποιους βουλευτές με πολλά περισσότερα. Όχι ότι τα 26 είναι λίγα. Και το κόμμα, λέει, με μισό δις χρέη. Και τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης να ξεχνάει να δηλώσει 1 εκατομμύριο και το κόμμα του επίσης με μισό δις χρέη. Και αυτά, λέει, τα 2 κόμματα έπεισαν το λαό ότι κατέστρεψε στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5 χρόνια διακυβέρνηση χωρίς αφέμιση δραχμή. Απίστευτος, λέει, λαός, απίστευτος. Κύριε Νικό, επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι, το κάνανε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε και μεγάλη βοήθεια. Έκανε κι αυτός ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο λαός την πλάτη. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει ο κύριος Τσίπρας μετά τις 26 του μήνα που θα ανακοινωθεί το κόμμα και όταν θα φτάσουν στις εκλογές. Μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει. Έχω άποψη για το πώς θα πάει. Αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να του γυρίσει ο κόσμος την πλάτη. Και τα κατάφερε. Τώρα αν θα αλλάξει αυτό θα το δούμε. Σύντομη διακόπη, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Ξέρω, πολύ το τραβάτε, ας πούμε. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, έτσι, για όνομα του Θεού. Αυτή τη μύρλα, ρε παιδί μου, ότι προβλήματα ιστορικά. Μια χαρά είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Πάντα προβλήματα. Ορίστε.
0: Είμαστε.
1: Βεβαίως και είμαστε.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ήλιος, φως, θάλασσα, τα γόρη μου.
0: Ναι.
1: Άδωνης Γεωργιάδης. Μια χαρά είμαστε. Γιατί. Πού είναι το πρόβλημα. Για πηγαίνετε σε μια άλλη χώρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Πώς αντιδρά ο κόσμος. Που θα ανεχόντουσαν τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να τον είχαν υπουργό.
0: Ναι.
1: Προμάνως είμαστε μια χαρά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ζάχαρη. Μέλι. Αυτό μας αξίζει.
0: Για συνεχίστε.
1: Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Απογοητευμένος είμαι και δεν βλέπω και φως στο τούνελ που λέει. Και στον πάτο του βαρελιού που έλεγε ο Βενιζέλος. Βαγγέλης. Μα πιάσει τον πάτο του τούνελ. Λοιπόν, αυτοί βρήκανε πάτο ποτέ. Μια χαρά περνάνε. Ζάχαρη. Αλίμονο σε σένα και σε μένα. Καλά κάνουν.
0: Λέτε.
1: Να συνεχίσω.
0: Εννοείται, γιατί να μην συνεχίσετε.
1: Να συνεχίσω. Σου είπα την άλλη φορά για τον Μπέο και είναι μηνύσιμο, μου είπες.
0: Σας είπα. Σας είπα ότι το να βρίζετε έναν άνθρωπο.
1: Δεν τον έβρισα. Είπα ότι είναι αλήτης. Δεν τον έβρισα.
0: Τι είναι το αλήτης, τι είναι χαβή.
1: Δεν τον έβρισα και όλες δεν είπα ότι.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Μπορώ να πω και χειρότερα. Αλλά
0: α, καλά. Μισό λεπτό. Όλοι μας μπορούμε να πούμε τα χειρότερα.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά για κάποιο.
1: Όχι, εγώ το παίρνω στο. Εγώ ειλικρινά, κύριε Μάνο, παίρνω εγώ κάθε μέρα στο γραφείο του. Δεν έχει το θάρρος να μου απαντήσει ποτέ.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι παίρνοντας στο γραφείο του αναλαμβάνετε εσείς μία ευθύνη.
1: Βεβαίως, εσείς ενώ δεν έχετε καμία ευθύνη σαν εκπομπή και σαν
0: γι' αυτό σας το λέω, ενώ παίρνοντας εδώ σε ένα δημόσιο βήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτομάτως την ευθύνη τη φέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, το κατανοώ και το. Εγώ παίρνω κάθε μέρα. Πάντως επιμένω και παίρνω
0: θα
1: κάθε
0: κάνετε,
1: μέρα.
0: Είναι δικαίωμά σας.
1: Θα μου πείτε, δεν μου φταίει η γραμματέα.
0: Καλά, η γραμματέα προφανώς δεν φταίει.
1: Αλλά επιμένω να δω μέχρι πότε θα μου απαντήσει. Δεν απαντάει, δεν ασχολείται, ας πούμε. Άντε να μην βρίσω, τέλος.
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά, κύριε Μάνο. Δεν είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι τραγικά πλέον. Έχουμε έλθει σε τέλμα. Πώς να το πω, εγώ δεν είμαι και πολύ διαβασμένος, γιατί ήμουν σε ένα χωριό εδώ. Έζησα και χρόνια. Δεν είχαμε ρεύμα εκείνη τα χρόνια, να σας δώσω να καταλάβετε. Διάβαζα με γκαζόλαμπα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις έτσι επιτιδευμένες κτλ. Είναι τραγικά πλέον τα πράγματα. Είναι τραγικά δηλαδή. Είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να πω τελειώσατε, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Δεν τον έβρισα κιόλας, δεν είπα ότι.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Μπορώ να πω και χειρότερα. Αλλά
0: α, καλά. Μισό λεπτό. Όλοι μας μπορούμε να πούμε τα χειρότερα.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά για κάποιο.
1: Όχι, εγώ το παίρνω στο. Εγώ ειλικρινά, κύριε Μάνο. Παίρνω εγώ κάθε μέρα στο γραφείο του. Δεν έχει το θάρρος να μου απαντήσει ποτέ.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι παίρνοντας στο γραφείο του αναλαμβάνετε εσείς μία ευθύνη.
1: Βεβαίως, εσείς ενώ δεν έχετε καμία ευθύνη σαν εκπομπή και σαν.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενώ παίρνοντας εδώ σε ένα δημόσιο βήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτομάτως την ευθύνη τη φέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, το κατανοώ και το. Εγώ παίρνω κάθε μέρα. Πάντως επιμένω και παίρνω κάθε μέρα.
0: Είναι δικαίωμά σας.
1: Θα μου πείτε, δεν μου φταίει η γραμματέα.
0: Καλά, η γραμματέα προφανώ και δεν φταίει.
1: Αλλά επιμένω να δω μέχρι πότε θα μου απαντήσει. Δεν απαντάει, δεν ασχολείται, ας πούμε. Άντε να μην βρίσω, τέλος.
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά, κύριε Μάνο. Δεν είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι τραγικά πλέον. Έχουμε έλθει σε τέλμα, πώς να το πω. Εγώ δεν είμαι και πολύ διαβασμένος, γιατί ήμουν σε ένα χωριό εδώ. Έζησα και χρόνια, δεν είχαμε ρεύμα εκείνη τα χρόνια, να σας δώσω να καταλάβετε. Διάβαζα με γκαζόλαμπα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις έτσι επιτιδευμένες κτλ. Είναι τραγικά πλέον τα πράγματα. Είναι τραγικά δηλαδή, είναι... δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: εγώ παίρνω κάθε μέρα. Πάντως επιμένω και παίρνω κάθε μέρα.
1: Δεν είναι δικαίωμά σας.
0: Θα μου πείτε, δεν μου φταίει η γραμματέας.
1: Καλά, η γραμματέας προφανώς και δεν φταίει.
0: Αλλά επιμένω να δω μέχρι πότε θα μου απαντήσει. Δεν απαντάει, δεν ασχολείται, ας πούμε. Άιντε να μην βρίσω, τέλος.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι τραγικά, κύριε Μάνο. Δεν είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Είναι τραγικά πλέον. Έχουμε έλθει σε τέλμα, πώς να το πω. Εγώ δεν είμαι και πολύ διαβασμένος, γιατί ήμουν σε ένα χωριό εδώ. Έζησα και χρόνια. Δεν είχαμε ρεύμα εκείνη τα χρόνια, να σας δώσω να καταλάβετε. Διάβαζα με γκαζόλαμπα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις έτσι επιτιδευμένες κτλ. Είναι τραγικά πλέον τα πράγματα. Είναι τραγικά, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Να πω, τελειώσατε, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Τελειώσατε. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Τελειώσαμε. Αν αλλάξει κάτι, μακάρι να αλλάξει. Με ποιον να αλλάξει? Τον Τσίπρα?
1: Όχι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Καλά, αφήστε τι κάνω εγώ. Συζητάμε.
0: Ναι. Όχι, πλάκα κάνουμε, είπα. Δεν είπα πλάκα κάνουμε.
1: Όχι, ξέρετε τι, σκέφτομαι το εξής, κύριε Δημήτρη. Εμφανίζεται ο Τσίπρας, κάνει καινούριο κόμμα. Το ανακοινώνει 26 του μήνα. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Προσπαθώ να έρθω στη θέση του. Δεν είμαι στη θέση του. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Δεν θα υπάρξω ποτέ στη θέση του.
0: Ο Θεός να σε φυλάει.
1: Ναι. Και αυτό. Ένας πρώην πρωθυπουργός που κάνει κόμμα. Ποια είναι η φιλοδοξία του, αλήθεια?
0: Να σώσει την Ελλάδα.
1: Ω, καλά. Ας ξεπεράσουμε το ενδεχόμενο σωτηρίας της χώρας. Αυτό το θέλουν όλοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν πάλι στην πολιτική ως αρχηγός κόμματος που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθουμε σε λίγες μέρες. Ποια είναι η φιλοδοξία του? Να είναι τρίτος, τέταρτος, ούτε καν δεύτερος. Πρώτος θέλει να είναι. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις για να κατέβει. Στήριξης εννοώ. Τώρα το τι θα κάνει, άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι, μπορεί να κάνω πολύ λάθος.
0: Δεν κάνεις λάθος, μακάρι να κάνεις λάθος, αλλά δεν κάνεις. Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ.
0: Έδεσε το μυαλό του, βέβαια, η αλήθεια είναι.
1: Έδεσε.
0: Ναι, ναι, έδεσε το μυαλό του το παιδί, κάθισε λίγο στην άκρη, ξεκουράστηκε.
1: Ναι.
0: Τα βάλε κάτω και τα μελέτησε και τώρα θα είναι έτοιμος, ας πούμε. Θα είναι έτοιμος να μας διαλύσει μία διαπαντός. Θα μου πεις, θες να είναι αυτή η κυβέρνηση? Όχι, που δεν είναι, θέλω.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τους διασώσει πάλι και θα τους βγάλει. Τους έβαλε μία στο πλυντήριο, τους έβγαλε καθαρός. Θα τους ξαναβάλει ο Αλέξης στο πλυντήριο.
1: Λέτε.
0: Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους. Και θα τους έχουμε στο κεφάλι. Καλά, εμείς δεν θα ζούμε, βέβαια. Εγώ γιατί είμαι μεγαλύτερος. Όχι, ίσα είμαστε. Και θα τους βγάλει πεντακάθαρους, να τους έχουμε εκεί.
1: Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής. Το ξανά στείλε τώρα. Που το είχατε πει τώρα, το θυμήθηκα επειδή το είδα. Που είχατε πει για τον Μπέο. Και είχε δίκιο. Γιατί έκατσε και τα ψάξα τα ποσοστά. Την πρώτη Κυριακή στο Βόλο πήρε 55% από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, δεν ήταν αμφιβάλλω.
1: Έτσι, γιατί σας είπα ότι στο λαό του Βόλου, στους πολίτες του Βόλου, είναι ιδιαίτερα αγαπητός.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω, δεν είπα αυτό εγώ. Δεν είπα ότι δεν προσφέρει στην πόλη του. Εμένα με ενοχλεί. Η κακία
1: η συμπεριφορά του και το τρόπο που...
0: Ναι,

0: εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αλλά
0: αυτό όμως δεν φαίνεται ότι δεν μετράει στην προτίμηση των πολιτών του Βόλου.
1: Δεν είπα εγώ. Ναι. Ότι είναι ανάγωγος, είπα, και ότι είναι αλήτης. Ναι, αυτό είπα. Δεν είπα δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος δεν κάνει έργο, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το κάνει. Απλά, τα ξέρουμε όλη η Ελλάδα, τα ξέρει. Εγώ είμαι κοντά στην Τυρίνθα εδώ. Η Τυρίνθα έχει φυλακές. Λοιπόν, ήταν εδώ ο άνθρωπος αυτός. Τώρα γιατί ήταν και πώς ήταν, εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Τώρα με στοιχήματα, με ποδόσφαιρα, δεν ξέρω τι είχε.
0: Εντάξει, με το ποδόσφαιρο τώρα, με τα στοιχήματα, δεν ξέρω με το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Πάντως ο άνθρωπος ήταν εκεί.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, βέβαια. Κακό είναι να κλέβεις. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλα τα χάλια μας, κύριε Μανώ. Είναι μεγάλα τα χάλια μας. Δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Εντάξει, άμα πιάσουμε τώρα κουβέντα γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που ζούμε.
0: Εδώ μεταξύ τώρα μου λέει εδώ και ο κύριος Μιχαήλ, δεν είμαι λέει Τσίπρας, δεν υποστηρίζει. Αλλά θα βγει λέει δεύτερος, αν μπλάκει τρίτος, αλλά δεν μας σώσει κάτι πάλι. Αν βγει εδώ μεταξύ δεύτερος ο Τσίπρας, όπως λέει εδώ ο κύριος Μιχαήλ, και τρίτος ο Ανδρουλάκης, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ μετά θα βγούνε μαχαίρια, τσεκούδα, χαμός θα γίνει. Οποιαδήποτε θέση από τη δεύτερη και πίσω, που ούτε τη δεύτερη κανονικά δεν θα πρέπει να αποδεχθεί, αλλά λέμε τώρα, είναι θέση για παρέτηση.
1: Ποιος θα παρέτηση?
0: Αν δουλάχιστα κάνει, θα κάτσει το αν βγει τρίτος. Τι να κάτσει να κάνει τι μετά? Με τι έρισμα να μιλήσει?
1: Το Predator έχει μιλήσει, κύριε Μάνο.
0: Τι έχει πει, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά το Predator έχει μιλήσει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κρατιώνται ο ένας από τον άλλον. Ναι. Έχουν συνομιλίες, έχουν έσχη.
0: Εντάξει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό όμως. Γιατί υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα, σοβαρό.
1: Κι όμως είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή.
1: Και ένα τελευταίο.
0: Ελάτε γιατί
1: λοιπόν,
0: πρέπει να
1: πάω σε το. Ναι. Για ποιο θα παραιτηθεί και ποιο δεν θα παραιτηθεί. Λοιπόν, εγώ μιλάω με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι στη Βουλή, στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας και είναι καλός.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Στους 97,8.
16: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Στην Ελένη τη δικιά μας, πρώτα απ' όλα. Κώστας. Ποιος? Μπράβο. Κωνσταντίνα. Δεν μου έρχεται τώρα. Ελένη, άλλη έχουμε. Θα τα θυμηθώ στην πορεία. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Παραδέλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα σήμερα? Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα?
0: Θέματα πολλά έχουμε. Ο συγκεκριμένο όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα άνοιξα πριν λίγο και άκουσα και τον προηγούμενο κύριο Βρου.
0: Ναι.
1: Που έλεγε. Επομένως, συζητάμε για το τι θα γίνει, τι νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει με τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Κάτι τέτοιο δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πάρει πάλι και δεν ξέρω τώρα τις απόψεις μου, έχετε καταλάβει. Εγώ θεωρώ ότι όποιος, ό,τι και να γίνει με τα υπάρχοντα κόμματα, ακόμα για αυτά τα καινούργια, τα κυρία Καρστιανού δηλαδή, αλλά καινούργιο ο Τσίπρας είναι γνωστός. Με εξαίρεση αυτή που δεν την ξέρουμε την κυρία, με τι ακριβώς θα έκανε, τι μπορούσε να κάνει κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποδείξει και πάλι με ειδική περίπτωση του ΚΚΕ, που θα, άμα έχουμε χρόνο το συζητάμε μετά αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο κόμμα για μένα. Για μένα, διότι ας έχουν όλες τις διαφορές που λένε, διότι όλα αυτά μαζί υπόγραψαν το μνημό και με εξαίρεση πάλι την πλαίσια ελευθερία, συγγνώμη, ξέχασα, η οποία δεν υπόγραψε, εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ. Οι υπόλοιποι έχουν υπογράψει το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015 στη Βουλή, το θυμόμαστε αυτό, ο οποίος και 222 ηλεκτρομέρη, 222 βουλευτές το ψηφίσανε. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος δεν ξέρω τι έκανε, νομίζω πως κάποτε το είχε ψηφίσει, με το πρώτο, με το δεύτερο, δεν ξέρω. Και δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα, εφόσον εξυπηρετούνται οι μνημονιακοί νόμοι και πληρώνουμε αυτά τα φοβερά ποσά για το χρεολύσια, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπαν ότι φέτος βγάλανε, ξέρω εγώ, κάμποσα δισεκατομμύρια υπέρ πλεώνασμα. Έχω 7, 10, 13, δεν θυμάμαι καλά. Ας πούμε ότι είναι και 7 ή 10. Και από αυτά μοιράστηκαν στον κόσμο κάτω του 1 δις. Που έπρεπε να γίνει στον κόσμο κατεπηγόντως, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Και υποφέρουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί του δημοσίου, ειδικά που δεν υπάρχουν οι 13ους, 14ους που είχαν προσωρινά δίθεν μέτρα. Έτσι, και οι συντάξεις πήγαν στο μισό και το μεταξύ έχει μειωθεί κατά 4 τουλάχιστον φορές η αγοραστική δύναμη των εναπομεινάντων εναπομενουσών ονομαστικών αποδοχών. Η αγοραστική δύναμη είναι τελείως, είναι στο 15% της αγοραστικής δύναμης που είχαν το 2010 οι μισθοί συντάξεις. Δηλαδή το είναι μια τραγωδία για την οποία με ασπιρίνες, δηλαδή με αυξήσεις. Εγώ για φέτος πήρα για πρώτη φορά αύξηση φέτος, το 2016, 20 ευρώ. Ήμουν επί 15 χρόνια όχι μόνο στάσιμος, μου μειώθηκε και στο μισό η σύνταξη. Αυτό και όχι μόνο εγώ, όλοι οι σύνταξεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια τραγωδία την οποία ζούμε και δεν λύνεται με τέτοια. Και δεν θεωρώ ότι κανένας από αυτούς έχει τα κότσια, τις αντοχές, το μυαλό, δεν ξέρω τι, να μπορεί να ανατάξει την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα μπορούσε να την ανατάξει και χάθηκε η ευκαιρία για τον ελληνικό λαό στις εκλογές που ακολούθησαν μετά από Τσίπρας, ας πούμε, αφού το πέρασε το τρίτο μνημόνιο και του φύγανε καμιά 40 βουλευτές και 5-6 υπουργοί, δεν το ψηφίσανε. οι οποίοι μαζί μέσα με την Κωνσταντοπούλου και τον Μανώλη Γλέζο που ζούσε τότε, κατέβηκαν ας πούμε με την Λαϊκή Ενότητα, η οποία πήρε ένα ποσοστό παραλίγο, δηλαδή δεν έπιασε το 30%, πήρε 2,9, δεν θυμάμαι, 2,85, κάτι τέτοιο πήρε. Και δεν μπήκε στη Βουλή. Χάθηκε η ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι με χαρακτηριστικό και ηγετικό δημοσίου μέσα, ήταν και αρχηγός τότε της Λαϊκής Ενότητας, το Παναγιώτο Λαφαζάνη, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ήταν η μοναδική ελπίδα. Η ελπίδα αυτή χάθηκε και τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω ούτε κανένα πολιτικό, κανένα κόμμα να μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το βούρκο που έχει πέσει, τον οικονομικό που έχει πέσει, αυτό το τέλμα δηλαδή που έχει κολλήσει. Και εκεί θα πηγαίνει φθήνοντας μέχρι να διαλυθεί η Ελλάδα σαν υπόσταση, σαν έννοια, σαν λαός, σαν εθνότητα. Θα διαλυθεί. Και δεν έχουμε δηλαδή καμία ελπίδα. Είναι μια χώρα δυστυχισμένη που οι νέοι θα φεύγουν. Οι καλοί γιατροί, αυτοί που έχουν καλές ειδικότητες θα πηγαίνουν έξω να παίρνουν πολλαπλάσια αγοραστική δύναμη και καλύτερη ζωή. Και εδώ θα φθήνει, θα είναι η χώρα της δυστυχίας, η οποία θα ξεπουληθεί. Τελείως, έχει ξεπουληθεί, αλλά τίποτα. Θα είναι μια χώρα που θα αντιληπούνται οι χειρότεροι στον κόσμο και θα πηγαίνει όλο και χειρότερα. Διότι εξακολουθούμε να μένουμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μας προστάτευσε ποτέ, δεν προστατεύθηκε η Ελλάδα τότε που απειλείται από μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε τώρα, στην Κύπρο κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τρελάθηκε με την εισβολή που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία και υπερασπίζεται τον Ζελένσκι, δεν έκανε το ανάλογο με την Κύπρο, ούτε θα το κάνει ποτέ. Ούτε για την Ελλάδα, ακόμα και αν εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, πάλι δεν θα διαμαρτύρεται αυτή. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Ευρωπαίοι και οι Ανατοικοί. Από εκεί δεν έχουμε καμία ελπίδα. Και τους ακολουθούμε, ενώ είναι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι από τη μανία τους να χτυπήσουν οικονομικά τον Πούτιν, σταμάτησαν να αγοράζουν την πάμφθινη ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλα υλικά, όπως δημητριακά, λιπάσματα, δεν ξέρω τι άλλο παίρναμε. Σε πολύ φτηνότερες τιμές από ό,τι τα παίρνουμε τώρα. Με αποτέλεσμα να χρεοκοπεί και η Γερμανία, δηλαδή να πηγαίνει προς το χειρότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άμυα. Είναι μια χώρα των νέων, μια ένωση των άμυα. Πάνε πολύ χειρότερα από όλο τον άλλο κόσμο. Πάνε προς το χειρότερο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία. Τη οποία θα βλέπετε καμία διαφήμιση γερμανικό αμάξι. Κάτι Volkswagen, κάτι έτσι. Και ποια αμάξια βλέπουμε τώρα. Άγνωστες μάρκες, κινέζικα δηλαδή. Θα υπερφαλαγιστούν και οι Αμερικανοί αντιδρούν έτσι, ας πούμε, διότι βλέπουν ότι θα τους καταπιεί η Κίνα, η οποία είναι σε συνεργασία απόλυτη με τη Ρωσία. Έτσι. Και η Ινδία είναι πιο κοντά τους παρά με τους δυτικούς. Δηλαδή έχουμε ένα κόσμο εκεί πέρα που είναι πάνω από το μισό του κόσμου, του πληθυσμού της γης, οι οποίοι αυτοί πάνε μια χαρά θα πάνε. Εδώ είναι η χώρα, η Δύση πάει για καταστροφή, κατά τη γνώμη μου. Μακάρι να πέφτω έξω. Και εγώ συμφωνώ και βλέπω ότι μόνο ο Λαφαζάνης θα μπορούσε τώρα να κάνει κάτι. Αν ο κόσμος τον θυμόταν. Γιατί τα λέει ανάποδα από όλους αυτούς. Λέει, ας πούμε, ότι έχει δίκιο η Ρωσία, έχει δίκιο το Ιράν, ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, να βγούμε από όλες τις δεσμεύσεις, να είμαστε ανεξάρτητοι και να παίρνει ο κόσμος τις αποφάσεις. Εδώ όχι ο διεθνής παράγοντας και τι θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι. Από αυτούς δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αυτό είναι με λίγα λόγια και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και όποιος και να βγει, και όσα χρόνια και δεκαετίες να περιμένουμε, με αυτούς επάνω, όλους αυτούς, και για τον μια ελπίδα υπάρχει για την Κωνσταντοπούλα. Και αυτή είναι μόνη της, δεν θέλει πια αυτή να ενωθεί. Δεν θέλει να ενωθεί. Έχει κάνει πρόταση ο Λαφαζάνης να κατέβουν μαζί και δεν δέχεται ποτέ. Του λέει, έλα σαν άτομο. Λέει ελευθερία. Δεν θέλει να ενωθεί με άλλους. Έχει ασχεταρισμό όπως έχει και το κουκουέ. Μόνος του γι' αυτό και το οποίο δεν ξέρουμε και πώς είναι. Είναι λιγάκι θολό το τι θέλει και τι θα μπορούσε να κάνει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε από εκεί ελπίδα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που. Η οποία χάνεται σιγά σιγά είναι οι άνθρωποι αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο. Λαφαζάνη, Στρατούλη και άλλοι πολλοί. Αυτοί μόνο θα μπορούσαν να κάνουν μια σωστή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εγώ αυτά βλέπω. Και λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει καμία ελπίδα, ο Μητσοτάκης είναι από τη φάτσα του, δηλαδή έχει μια έπαση που θυμίζει το Μουσολίνι που πορδώνεται, ενώ είναι τίποτα, δεν έχει καταφέρει την καταστροφή. Τα λένε όλα ανάποδα. Λένε ότι δείτε ωραία που τα κάνουμε. Αυτό διαφημίζονται. Ο δε Τσίπρας, ο οποίος δεν τολμάει να πει ότι είναι αριστερός, γιατί ο Γάλλος
2: είναι αυτός, ο ηγέτης των Γάλλων. Είναι αριστερός ο Τσίπρας.
1: Είπατε.
2: Είναι αριστερός.
1: Όχι, δεν τολμάει να πει. Γιατί ο Μελανσόν είχε πει ότι είναι η ντροπή της αριστεράς. Με την κολοτούμπα που έκανε. Αυτό που έκανε με το δημοψήφισμα. Κατάριξε τα πάντα, δηλαδή κατάριξε τη δημοκρατία, την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Τι είναι ο λαός, είναι ένας σύμβουλος που τον γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια. Γιατί τον ρωτάς τότε. Και κάνεις τα ανάποδα, τελείως τα ανάποδα. Δηλαδή, είναι όνειδος ο Τσίπρας. Να το σκεφτόμαστε, δηλαδή είναι τόσο απελπισμένος ο λαός και τόσο αποβλαγωμένος που ελπίζει ότι αυτό το άτομο μπορεί να ξαναείνει κάτι, οτιδήποτε καλό. Μια απελπισία είναι όλοι τους. Αυτό δεν έχω καμία ελπίδα. Έτσι, και εκτός κι αν ο λαός καθένα πάθει καμία αναλαμπή και δει, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, τα αντίθετα από ό,τι κάνουμε τώρα. Για ποιο λόγο να είμαστε εμείς με τους δικούς και την Αμερική. Ανεξάρτητο κράτος. Ανεξάρτητο. Και αν θέλει, ας μας περασπιστεί ο ΟΗΕ ή οποιοδήποτε, ας αφήσουν τους Τούρκους έτσι κι αλλιώς θα μας καταπιούν. Και οι Τούρκοι κάποτε. Η Ελλάδα θα φτύνει και η Τουρκία θα ανεβαίνει. Και σε πληθυσμό θα ανεβαίνει και σε ισχύ.
2: Καλά, σε ισχύ δεν είναι.
1: Σε ισχύ στρατιωτική δεν είναι ως προς τα αντιεροπορικά. Δεν έχουν κάνει. Αλλά σε οικονομική ισχύ δεν μπορεί ένα κράτος, ας πούμε. Το οποίο δεν ξέρω. Αν αυτή ανέβει. Αλλά είναι ένα επιθετικό κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί. Δεν θα μας σώσει κανείς. Πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις. Και δεν λέω ότι πρέπει να παραιτηθούμε και να κάνουμε ό,τι μας λένε οι Τούρκοι. Πρέπει να αντιδράμε. Και δεν αντιδρώ ενώ τους συμπεριφέρεται. Τους είχε πάρει την άλλη φορά στα στρατιωτάκια και κάνανε ότι τα βρήκανε. Θυμόσαστε μια συνάντηση υπουργών και Μητσοτάκης και υπουργοί του στην Τουρκία που τους έβαζε να υπογράφουν ένα κάρο συμφωνίες μεταξύ διαφόρων υπουργών Τούρκων και Ελλήνων και κάνανε ότι τα έχουν βρει. Μας βάζει μια φορά να κάνουμε τα καλά παιδιά, μια φορά μας βρίζει, την άλλη μας βρίζει, να εργαζόμαστε και εμείς και παραπονιόμαστε με σε ποιον.
2: Εντάξει, παίζει τα παιχνίδια του.
1: Ναι. Είμαστε μια χώρα κομική, δηλαδή κομικοτραγική.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος νομίζω ότι είναι κάτι και κάτι έκανε. Τίποτα, τη βούλιαξε και αυτό στην Ελλάδα όπως και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου ένα πρωθυπουργό που να. Με εξαίρεση, όχι. Με τον Παπανδρέου με πολλά ερωτηματικά, δεν ήταν τόσο χάλια δηλαδή η κατάσταση. Όχι ότι ήταν και καλός. Δεν θυμάμαι η σημεία της χάλια. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα πρωθυπουργό στη ζωή μου ο οποίος να πω ρε παιδί μου, καλός ήταν αυτό. Κανένας δεν ήταν καλός. Και ο Αντρέας ακόμα, ο Παπανδρέου. Τι έλεγε, έξω η βάση του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ, μέσα η βάση του θανάτου. Έχει γεμίσει η Ελλάδα βάση, λέει τώρα ο Τραμπ θα φέρει όλες τις βάσεις που είναι στη Γερμανία, θα τους φέρει εδώ. Εμείς λέμε καλά που θα μας φέρει, θα μας προφυλάξει. Όχι, και θα μας φέρει εδώ και θα αφήσει και τους Τούρκους να μας καταλάβει. Δεν θα αμυνθεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης για την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Τη βάση πάντα τέτοια. Ναι,
2: εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ που με άκουσα.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν. Κύριε Κώστα, δεν υπάρχουν στα επιχειρηματικά, να ξέρετε, δεν υπάρχουν άσπονδοι φίλοι και εχθροί. Τα επιχειρηματικά είναι επιχειρηματικά. Όταν μπαίνει το χρήμα, αλλάζουν όλα. Γεια σας, κυρία Σόφη. Να είστε καλά. Ευχές στέλνει η κυρία Σόφη στην Ελένη μας. Τα μάζεψαν, λέει, άρον-άρον. Είναι τόσο σίγουρο ότι τέλος η πύραυλη και ο συναγερμός, δηλαδή έχουν ασφαλείς πληροφορίες για την έκβαση στη Μέση Ανατολή. Τα προσχήματα δεν περίμεναν. Λίγες μέρες ακόμα. Θα έλθει η μέρα που τα πλοία θα ζητούν αδεία για να προσεγγίσουν τα νησιά με οδηγίες διέλευσης. Κύριε Στάσο, από τον Πειραιά, δεν το βλέπω έτσι εγώ, κύριε Τάσο. Δεν ξέρω. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση σας. Ξηρομερίτη, έλα, Ξηρομερίτη.
3: Γεια σου, Μανούλη.
2: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Πώς πας?
3: Καλά, ρε φίλε, καλά.
2: Έχεις επιστρέψει δουλειά?
3: Όχι, έχω ένα μήνα άδεια τώρα. Έκανα.
2: Ακόμα.
3: Εχθές έκανα χειρουργείο.
2: Α, το έκανες.
3: Το έκανα.
2: Μπράβο, όλα καλά.
3: Όλα καλά, ναι.
2: Μπράβο.
3: Οι άνθρωποι είναι, έπαθα πλάκα, φίλε, με την υπευθυνότητα, με τα μηχανήματα που διαθέτουν, με το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείς.
2: Πού πήγες?
3: Στα γεννηματά.
2: Μια χαρά.
3: Ναι. Με τη γιατρό, δηλαδή οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, πάντα υπάρχουν και, ξέρεις, μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη. Σαφώς και θα υπάρχουν.
2: Yeah, προφανώς.
3: Κάποια, ξέρεις, μικρόβια, ας πούμε, όσο και το κορμί μας διαθέτει μικρόβια, κατάλαβες. Πάντως όλους τους χώρους. Αλλά δεν μπορείς τώρα, ξέρεις, να κρίνεις ένα ολόκληρο κομμάτι και να πεις ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι.
2: Όχι, βέβαια.
3: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
2: Μπράβο, μπράβο. Άντε, στερένιο.
3: Αλλά είναι, φίλε, άκου να δεις κάτι. Ακούγα τώρα και το σκηνικό που γίνεται στη Ρόδο με τον τύπο, έτσι. Κρίμα από το Θεό, δεν είναι?
2: Κρίμα από το Θεό είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν.
3: Οι άνθρωποι που χάθηκαν είναι κρίμα από το Θεό, ναι.
2: Είναι, δεν είναι?
3: Ναι. Κοίτα τώρα, εγώ όταν λέω καμιά φορά ότι το τιμόνι είναι 45, ξέρω τι λέω. Αλλά αν αύριο έβγαζε ένα νόμο και έλεγε ότι όποιος περνάει στο πανάρι με κόκκινο θα τον αντιμετωπίζουμε σαν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος έκανε απόπειρα δολοφονίας.
2: Ναι.
3: Ξέρεις πόσα κακούρια και λαμόγια θα καθόταν στη θέση του μετά?
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
3: Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
2: Εγώ πάνω δεν είμαι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά του κόσμου ακόμα και τώρα που έχει αλλάξει ο κώδικας.
3: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει ο κώδικας, αλλά παίρνει αυτό το αυτοκίνητο, είναι φωνικό όπλο, άμα δεν
2: προσέξεις. Όπως
3: και είμαι. Να σου πω κάτι, την καραμπίνα την παίρνεις, πες ότι έχει μια καραμπίνα στο σπίτι,
2: είσαι κυνηγός.
3: Γιατί, το αυτοκίνητο σκοτώνει.
2: Ωραία, και σου λέω, βλέπεις εσύ να έχει αλλάξει κάτι?
3: Ναι, αν αυτό τον τύπο, αυτός ο τύπος όμως.
2: Μπορεί να έχουν μειωθεί, δεν λέω, αλλά...
3: Λένε, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε, έτσι, ότι δεν δουλέψαν τα φανάρια, δεν κάνανε, δεν ράνανε, έτσι. Έτρεχε, υπάρχουν μάρτυρες, κάτι Γερμανοί, οποίοι λέει πέρασε φανάρι με κόκκινο.
2: Ξηρομερίδη, 50 μέτρα,
3: ναι.
2: Αγιολίσθηση.
3: Ωραία, μπράβο. Πέρασε με κόκκινο, λέω.
2: Εσύ που είσαι επαγγελματίας.
3: Ναι.
2: Ακόμα,
3: το άκουσα, το καταλαβαίνω.
2: Ακόμα και να μην πέρασε με κόκκινο, 50 μέτρα πλαγιολίσθηση, φαντάσουμε τι ταχύτητα πήγαινε.
3: Ναι. Κοίτα, για μένα, καλός οδηγός είναι αυτός που οδηγάει με τη λογική του απρόβλεπτο. Και οδηγάει προσεκτικά, γιατί μπορεί στον δρόμο να συμβεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Είτε στο δικό σου αυτοκίνητο, είσαι σε ένα τον ίδιο, ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ένα παιδάκι, ένα σκύλος, κάτι. Όταν βλέπεις άνθρωπο, έτσι, πετάγεται ένα περιστέρι και δεν του δίνει σημασία. Αν ξεκινάς να σταματάς το περιστέρι, θα σταματάς και στα υπόλοιπα και θα βγαίνεις έξω στο δρόμο, έτσι, γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα. Εντάξει, έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Μάγκα, οκ. Okay. Άμα είσαι μάγκας, τράβα πάλι το, πήγαινε το στα μέγαρα, πήγαινε το σε μια πίστα και λιώσ' το. Ή είναι, αν θες, οδηγός αγώνων.
2: Λοιπόν, τώρα
3: πήγαινε στη ζώνα, πήγαινε οπουδήποτε γουστάρεις. Όχι στο δρόμο. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Κυκλοφοράν άνθρωποι και άλλοι οδηγοί.
2: Ναι. Θα σου πω κάτι. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά, όταν είμαι στο Γέρακα, από ένα δρόμο που διασχίζω τα Βρυλίσια, μονής κατεύθυνσης, που έχει και 4-5 στόπ. Ένα σημείο λοιπόν πριν να βγω στην Πεντέλης, στα Μελίσια, έχει αρκετό πράσινο αριστερά-δεξιά και έχει και ποδηλατόδρομους. Και είναι ένας δρόμος που γενικά δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, δεν έχει πολλά στενά. Και ρε παιδί μου, στα στενά πάντα θα κόψεις λίγο όταν δεν έχει στόπ. Όταν θα κόψεις λίγο, εννοώ.
3: Και όταν έχει στόπ. Και όταν έχει στόπ.
2: Όταν έχει στόπ, σταματάς.
3: Ναι, όταν δεν έχει στόπ εσύ και έχει στόπ ο άλλος.
2: Όταν έχει στόπ ο άλλος, ναι, κόβεις. Μπορεί να μην σταματήσεις αν έχεις ορατότητα, αλλά κόβεις το ελάχιστο. Δηλαδή πας στο ρελάντι. Γιατί μπορεί όντως ο άλλος να φύγει, ας πούμε, για να μην υπάρχει κανένας λόγος.
3: Και μπορεί να ξεχαστεί, μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, και γενικά, ρε παιδί μου, είναι και ένα στενός δρόμος που δεν έχεις και λόγο να τρέξεις.
3: Λοιπόν, μέσα στα στενά μέσα στα κατοικημένη περιοχή είναι έγκλημα να τρέξεις.
2: Περίμενε. Στον ποδηλατόδρομο, λοιπόν, δεν κυκλοφορούν. Έχει ενοικιαζόμενα ποδήλατα ηλεκτρικά. Τα είδα χθες προχθές. Κυκλοφορούν όμως περισσότερο, κάποιοι τρέχουν, γονείς με καροτσάκι και τέτοια. Βλέπω λοιπόν με την άκρη του ματιού μου σήμερα που ερχόμουν ένα καροτσάκι παρατημένο. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση. Λέω εντάξει, έχει πάει καμιά μαμά, κανένας μπαμπά στο παιδί να κάνει την ανάγκη του κάτι. Γίνονται αυτά. Και με το που φτάνω στο ύψος που είναι το καροτσάκι, είναι ένα πιτσιρίκι, πρέπει να ήταν 3-4, το οποίο είναι ακριβώς στην άκρη του πεζοδρομίου και έχει βγάλει το κεφαλάκι του και κοιτάει. Φίλε, πρέπει να πήγαινα με 20 χιλιόμετρα, μπορεί ούτε με 20, και κοκαλώνω, γιατί λέω αν μου πεταχτεί πάει, τελείωσα, το φάγα το παιδάκι.
3: Αυτό που περιγράφεις τώρα.
2: Πρόσεξε, κοκαλώνω. Είναι πίσω από τα φυτά εδώ μεταξύ. Κοκαλώνω. Σταματάω και δεν ξεκινάω, γιατί περιμένω την αντίδραση του. Θέλει να περάσει. Θα έρθει κάποιος γονιός να το πάρει. Δεν ξέρω. Μπορεί την ώρα που θα ξεκινήσω να πεταχτεί. Και έρχεται ρε φίλε από πίσω ένας και πλακώνεται στις κόρνες. Όλα σου τρελάθηκα.
3: Αυτά είναι γαϊδούρια, φίλε. Ξέρεις, θα πει
2: γαϊδούρια. Που δεν έχει δει, βέβαια, το παιδάκι. Δεν έχει δει το παιδάκι, αλλά ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, άμα το χέρι σου το έχει συνδεδεμένο με την κόρνα.
3: Όχι, περισσότεροι.
2: Ναι.
3: Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, ρε φίλε, γιατί νομίζουν ότι ο δρόμος, κατά μία έννοια, να μην πω ολόκληρο, να πω κατά το ίμιση. Έτσι του ανοίγει. Και σου λέει, εμένα μου είχε τύχει αυτό που λες σε δρόμο, σε λαϊκή, εκεί στη... έβγαινα από την Υγεία Αγίου,
2: να πω στη Λαγούμενη. Να βγεις να τσακωθείς, τι να κάνεις.
3: Εγώ τσακώθηκα ρε φίλε, γιατί με έβρισε. Γιατί με έβρισε, θα σου πω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή είχε λαϊκή. Εγώ βγαίνω, στρίβω, πάω προσεκτικά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, μου πετάγεται ένας παππούς μπροστά. Μαζεύω το αυτοκίνητο, ξέρω, εγώ του κορνάρω, αλλά ξέρεις, για να το συνειδητοποιήσω. Και γυρνάει ο άνθρωπος και μου λέει, συγγνώμη παλικάρι, μου λέει, δεν σε είδα, το κατάλαβα από που του λέω ότι δεν με είδες, ok. Πρόσεξα τον παππούλι και έχω ένα γαϊδούρι πίσω μου που χτυπιέται και κορνάρει και μου λέει, άντερε μα, τι χτυπιέσατε, του λέω, δεν βλέπεις τον γέροντα. Μου λέει, άντερε και εσύ και ο κολόγερος, βγαίνω έξω στο καλάρε, του λέω. Τσίπα, του λέω, δεν έχεις πάνω σου. Τι είσαι, του λέω. Ξέρω εγώ, βγήκε έξω, λογοφέραμε, τσακωθήκαμε, ήρθε κόσμος, ας πούμε, μαμάς μάζεψε. Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφοράνε, στο λέω εγώ επιγραμματικά, είναι γαϊδούρια και χωρίς σαμάρι. Και κανονικά δεν πρέπει να κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους, γιατί άνθρωπος που κρατάει τιμόνι στα χέρια του, όταν δεν σέβεται τον πεζό, τον γέροντα, το μικρό παιδί, τον άλλον οδηγό που κινείται επί του οδοστρώματος, κανονικά δεν πρέπει να κρατάει τιμόνι, πρέπει να κρατάει κάτι άλλο. Άμα θέλει μπορεί να πάει στην τουαλέτα του σπιτιού του για να κρατάει αυτό που είναι δικό του, να το ευχαριστηθεί κιόλας. Όχι στον δρόμο για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό που σου λέω ότι πρέπει, γιατί ξέρεις πως θα είναι σαν κοτούλες όταν πει αύριο οποιοδήποτε Έλληνας, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, πέρασες με στόπ, πέρασες με κόκκινο, απόπειρα δολοφονίας, χειροπέδες μέσα. Θα την κάνουν τη μαγεία μετέπειτα. Κοτούλες θα είναι όλοι, και εγώ μαζί, έτσι, γιατί και εγώ μπορεί κάποια στιγμή είτε να ξεχαστώ είτε οτιδήποτε. Αλλά θα έχω αυτό στο μυαλό μου, ότι αν έρθει θα έχω να αντιμετωπίσω αυτή την κατηγορία. Όχι να τη βγάλω λάδι και να πω ότι είναι ατύχημα, γιατί αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι ανθρώπινη απερισκεψία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Μάλιστα.
3: Και τη λέω δημόσια. Και όποιος θέλει ας με βρήσει, ας πει ό,τι γουστάρει.
2: Εντάξει, η άποψή σου είναι, γιατί να σε βρήσει.
3: Μπορεί ρε φίλε.
2: Καλά, εντάξει, μπορεί γιατί πάντα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Για την Αίγινα. Εντάξει, κάτσε να πάρουμε πρώτα στα στην αρχή και μετά εντάξει, την πάμε παραπέρα τη βάρκα. Εντάξει, τώρα βάλουμε τη σημαία στη Ρόδο και αν τη βάλουμε, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν ο κολοσσός της Ρόδο, έτσι. Ή σε παλιά πόλη. Εντάξει, μόνο τώρα να τη βάλουμε στην αρχή εκεί και μετά πάμε τη βάλουμε και στην Ακρόπολη.
2: Mm.
3: Αφού την είχαμε τώρα, 400 χρόνια δεν την είχαμε στην Ακρόπολη.
2: Δεν την είχαμε.
3: Και αυτοί. Ναι, την είχαμε. Mm. Και αυτοί οι γιαούρδες, ξέρω εγώ, μας βγάλαν τη σημαία την Ακρόπολη. Θα μην την ξαναβάλουμε εμείς τώρα.
2: Φαίνεται. Mm. Ευχαριστώ, Ξηρομερίτη.
3: Αχ, να σε καλά. Και
2: από το Βούμερα και περαστικά.
3: Επίσης, πες το επίσης.
2: Και εδώ από τον Αριστοτέλη.
3: Να είναι καλά και ο Αριστοτέλης, να είναι καλά όλος ο αποδημοσιογισμός, φίλε, να είναι καλά. Όλα τα παλικάρια που είναι και έξω, σε αυτά τα μετερίζια να είναι καλά, πραγματικά. Τι άλλο ήθελα να πω. Ακούς αυτό. Ήθελα να σου πω κάτι που λέγαμε για την οδηγία, για τα φώτα, φίλε. Mm. Κάτι πρέπει να κάνει η τροχέα με τα φώτα.
2: Δεν είναι θέμα τροχέας, είναι δήμη.
3: Δεν ξέρω αν είναι δήμος ή αν είναι. Αυτά τα LED τα φώτα, πρόσεξε.
2: Α, τα περίμενε των αυτοκινήτων, λες.
3: Ναι, και των αυτοκινήτων και από τους μηχανιστικά.
2: Γιατί στους δρόμους, κάτι... νόμιζα για τους δρόμους, εντάξει, ναι.
3: Φίλε, ειδικά από κάτι Beverly, ειδικά από κάτι BV, έτσι, υπάρχει θέμα.
2: Ναι, είναι κάποια φώτα που είναι πολύ δυνατά, όντως.
3: Και νομίζω ότι. Έχουν... σαν να δουλεύεις με τη μεγάλη σκάλα.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχουν μεγάλη σκάλα και τους παίζεις και μετά ανάβουν και τη μεγάλη σκάλα και καληνύχτα.
3: Ναι, πρόσεξε να δεις. Εγώ έκανα λευκό καταράκτη. Ο λευκός καταράκτης προέρχεται είτε από ατύχημα είτε από υπερβολική φωτοευαισθησία στο φως σε κάποιο άλλο τεχνικό μέσο. Δεν είναι γεροντοκαταράκτης, καταλαβες.
2: Ναι.
3: Μπορεί να προκύψει και σε έναν άνθρωπο 30 χρονών. Όταν οδηγούσα νύχτα και έλεγα να την κόψω και μου, δηλαδή πόσο να αντέξει το μάτι. Κάποια στιγμή μου το ξέρανε τελείως. Να λέμε μου το ξέρανε, το μάτι μου το αριστερό δεν έβλεπε καθόλου.
2: Ναι.
3: Και εγώ τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναοδηγήσει. Δηλαδή ναι, μεν, okay, το χειρουργείο πέτυχε με μια χαρά. Έτσι θα δω, θα μου πει ο οφθαλμίατρος, okay, μπορώ να ξαναοδηγήσω. Αλλά για ποιο λόγο, ρε φίλε, με τα κολοφόντα τους. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω, ο Δήμος, στο μεταξύ είναι κάποιοι. Τις προάλλες σταματάω ένα παιδί με ένα BMW. Του λέω, ρε φίλε, με θέλω στράβωσες. Μου λέει, αδερφέ, τι να κάνω, εργοστασιακό είναι. Δηλαδή εισάγει η BMW, εισάγει η Piaggio.
2: Ναι, έτσι πώς έρχονται πλέον τα πώς, καινούργια ναι, μεταλλεία.
3: Πώς περνάνε από το Υπουργείο, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, αν πιάσει όμως η τροχέα κάποιο αυτοκίνητο, γιατί λέγανε για το φαρμακείο, αν πιάσει κάποιον που έχει καμένη λάμπα, είναι νομίζω 80. 80 ήταν, το δεν ξέρω αν έχει ανέβει, το πρόστιμο. Αν τα φώτα του δεν είναι σωστά ρυθμισμένα και είναι μεγάλα και στραβώνουν, με κίνδυνο να προκαλέσει αυτοκίνητο, είναι 850 ευρώ, φίλε.
2: Καλά, έτσι λέει ο κώδικας. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον γράφουν. Ποιον γράφουν για τέτοιο λόγο.
3: Ο κώδικας όταν λέει αυτό, δεν μπορείς να μην του μετράς το αλλού τα φώτα να είναι LED και να δουλεύουν στο βαθμό που δουλεύει. Πάντως. Ρε φίλε, τα συνεργεία όλα τα μετράνε και όλοι ξέρουν ότι το φως, στο μεταξύ αυτά είναι ψυχρά, δεν είναι θερμά τα φώτα.
2: Ναι.
3: Και είναι δυνατά, είναι δηλαδή σαν να δουλεύουν μέσα στην πόλη με τη μεγάλη σκάλα. Κάποιος πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το θέμα, γιατί θα την πατήσουν άνθρωποι. Μες. Δηλαδή θα γίνει κάποιο ατύχημα εξαιτίας της τύφλωσης που δημιουργούν τα φώτα και μετά θα λέμε, μα φταίνε τα φώτα. Ναι, αλλά γιατί δεν το κοιτάς, ρε φίλε, πριν. Η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει εκ των υστέρων.
2: Ευχαριστώ, ξηρομερίτη, φιλιά.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Σιδερένιος, έλα. Μυρμηδόνας, ελάτε.
13: Γεια σας.
2: Γεια σας.
13: Χαιρετώ όλο τον κόσμο, τον καλό κόσμο.
2: Να είστε καλά.
13: Και να είστε καλά όλοι, και εσείς προσωπικά και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, χαιρετισμούς, αμήν άρχισε ο χαιρετισμούς, γιατί δεν σας, εντάξει, μερικοί φρικάρουν. Λοιπόν, okay. Είχα... Με αναγκάσατε να ξεδιπλωθώ. Καταλάβατε τώρα. Ήμουν ξαπλωμένος, πέταξα.
2: Κλινοσκεπάσματα, ναι.
13: Κλινοσκεπάσματα, μπράβο. Άναψα φώτα, πήρα τηλέφωνο, μπήκα σε διαδικασία. Έτσι, ναι. Σωστά. Αυτό είναι επιτυχία. Λοιπόν. Επιτυχία εννοώ.
2: Κατάλαβα. Να
13: κυκλάει τον ακροατή εκπομπή, αυτό λέω.
2: Ναι.
13: Λοιπόν. Με τσίγκλησε ο ξηρομερίτη. Με την καλή έννοια. Διότι αναφέρθηκε στο τώρα δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς, στον Άγιο άνθρωπο που ήταν από πίσω που του σκυλόβρισε επειδή σταμάτησε να περάσει ο παππούλης.
2: Ναι.
13: Δεν μας διηγήθηκε τώρα τι έγινε.
2: Ναι.
13: Λοιπόν, έχω φρικάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό η μεταβολή, όπως πιστεύω πολλοίς κόσμος. Η μεταβολή προς το χειρότερο γίνεται όχι χρόνο με το χρόνο μετά την πανδημία, όχι μήνα με το μήνα, εβδομάδα με την εβδομάδα και μέρα με την ημέρα. Η συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων είναι όχι απαράδεκτη και για μένα είναι σοκαριστική. Δηλαδή για όλους εγώ πιστεύω που ευαισθητοποιούνται σε αυτό το θέμα, όπως ο προηγούμενος συνακροατής που το ανέφερε. Αυτά είναι πρωτόγνωρες συμπεριφορές. Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι ανεδείς, πάντοτε υπήρχαν κάποιοι πες το άξεστη το οτιδήποτε, ναι. Αλλά αυτό που γίνεται, είπα, όχι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, ναι, πλέον, ναι, ναι. Είναι φοβερό. Το συζήταγα με μια φίλη μου που έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και εγκληματολογία στο εξωτερικό. Συμφώνησε μαζί μου, ναι, μου λέει, λοιπόν, μου λέει πού το αποδίδεις, Νίκο, το αποδίδει, λέω, μετά την πανδημία. Ο παρατεταμένος εγκλισμός, ο μαζικός, έβγαλε τα χειρότερα.
2: Τα χειρότερα μας σε αυτό.
13: τον χειρότερο μας εαυτό. Mm. Ήταν μια σκανδάλη, ας πούμε, που υπήρχαν προβλήματα που υπέβοσκαν, εννοείται, σε πολύ κόσμο, ας πούμε, mm. σε όλους μας λίγο πολύ κάτι, αλλά ήρθε αυτός ο εγκλισμός και τα ξετίναξε, τα βγάλε στην επιφάνεια. Και εγώ απορώ γιατί δεν ξαναμπαίνουν πάλι σε λανθάνουσα κατάσταση. Δηλαδή, ναι μεν έγινε αυτή η σκανδάλη που αλάλιασε ο κόσμος, mm. αλλά πέρασε η πανδημία. Τώρα κυκλοφορεί ο κόσμος πάλι όπως πριν το 20, πριν το Μάρτιο του 20. Γιατί δεν έχει επανέλθει πάλι κάπως η συμπεριφορά όπως ήταν πριν το 20, ρε παιδί μου. Είναι ένα... Και μάλλον είναι γιατί βγήκε όλη η καφρίλα, χαλάσαν οι διαπροσωπικές σχέσεις με το φούρναρι, με το μανάβι, με τον οδηγό του ταξί, με το δάσκαλο, με το γείτονα, και φαίνεται δεν επιδιορθώνονται με τίποτα. Έγινε η ζημιά. Κύριε Παρδάλη, δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή.
2: Όχι, ακούω.
13: Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ, έχω τρομοκρατηθεί, να σας πω γιατί. Βγαίνεις, ας πούμε, να πας στη δουλειά σου, να πας να πάρεις το λεωφορείο, να πας να πιεις έναν καφέ, να πας στη δουλειά σου, οτιδήποτε. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε εκεί που δεν το περιμένεις.
2: Αλήθεια είναι.
13: Ορίστε.
2: Αλήθεια λέω είναι.
13: Να σας πω ένα σοκαριστικό.
2: Για βίδα.
13: Προχθές το βράδυ βγαίνω από το σπίτι μου. Λοιπόν, στο διπλανό σπίτι ήταν το ανδρόγυνο, ας πούμε, μέσα από τη μονοκατοικίες τώρα είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν ο γείτονας, το ανδρόγυνο, οι γείτονές μου, το ανδρόγυνο, μιλάγανε με έναν άγνωστο σε μένα άνθρωπο που ήταν στο πεζοδρόμιο. Οι σποτιονικοκύριδες ήταν μέσα από το φράχτη τους και ο άγνωστος σε μένα άνθρωπος ήταν έξω στο πεζοδρόμιο και μιλάγανε. Αυτοί τον γνωρίζανε, όπως απεδείχθη. Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα. Επειδή κάτι επίγον υπήρχε, απευθύνω το λόγο στους γείτονές μου, το ανδρόγυνο.
2: Ναι.
13: Γιατί υπήρχε κάποιο πολύ σοβαρό θέμα. Παίρνει ανάποδες ο άγνωστος προς εμένα άνθρωπος που ήταν στο πεζοδρόμιο, επειδή λέει τον διέκοψα, και αρχίζει και μου τη λέει. Του λέω κάποια στιγμή, δεν σας γνωρίζω, του λέω, κύριε, υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, μη μου απευθύνετε το λόγο, σας παρακαλώ, του λέω, υπάρχει κάποιο θέμα που ενημερώνω, λέω, τους γειτονές μου, κάτι συνέβη. Το πιστεύετε ότι πήγε στη μέση του δρόμου στην άσφαλτο με τις γροθιές σφιγμένες και μου έλεγε, έλα ρε, το πιστεύετε?
2: Ναι,
13: αυτό
2: γιατί να μην το πιστέψω,
13: όπως σας το λέω. Λοιπόν, το παράπονο μου είναι ότι δεν επενέβησαν οι γείτονες να του πούνε ηρέμησε, τίποτα, του μπέκα οι άλλοι. Οι γείτονες μου δηλαδή, του μπέκα.
2: Τώρα ξέρετε τι γίνεται.
13: Ναι.
2: Φοβάται ο κόσμος.
13: Φοβάται ο κόσμος, τι εννοείται φοβάται ο κόσμος? Ήταν, του μιλάγανε. Δεν έπρεπε να από μέσα από τη μάντρα τους να του πούνε ηρέμησε,
2: ναι, σωστά.
13: Αυτοί του μιλάγανε, εγώ δεν τον γνώριζα. Θα μου πεις γιατί Μυρμηδόνα διέκοψες. Είπα, υπήρχε κάποιο έκτακτη, υπήρχε κάποιο μια μίνι κρίση για κάτι που βγαίνοντας εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, απευθύνα το λόγο κατευθείαν στον γείτονά μου να του πω κάτι.
2: Ναι.
13: Πρέπει δηλαδή ο διερχόμενος ο πεζός απ' έξω να το πάρει σιγά σιγά το σαβουά βίβρι, δηλαδή. Δηλαδή τέτοιος εγωισμός, τέτοιος ναρκισισμός, ούτε στη... Τι να πω.
2: Ναι.
13: Δεν συστήθηκε. Ούτε οι άλλοι μου τον σύστησαν, δηλαδή και οι άλλοι είναι κάφροι. Κανονικά πρέπει να γίνουν συστάσεις.
2: Καλά, εδώ θα παίζατε μπουνιές, τι να συστηθείτε.
13: Ναι, πήγε στη μέση του δρόμου, δηλαδή το λέω να τα ακούς στο ακροατήριο.
2: Σιγά μην δίνατε και τα χέρια.
13: Φεύγοντας με σκυλόβριζε, περιττό να το πω αυτό.
2: Αυτό το λέω τώρα, δεν είναι.
13: Ναι, και μετά αφού ξεκουμπίστηκε, μου λέει η γειτόνισσα, είναι ο τάδε μου, λέει, τη τάδε ο γιος, δηλαδή παρακάτω. Δεν τον γνώριζα, τη λέω, κυρία.
2: Ναι, και τι σημαίνει ότι είναι ο τάδε της
13: τάδε. Δηλαδή εκεί μου είπε η άλλη, ποιος είναι.
2: Εντάξει, okay.
13: Καταλάβα, δηλαδή έχουν λαλήσει όλοι έτοιμοι να αρπαχτούν.
2: Με αυτό, κύριε Παπαδάκη.
13: Και να σκοτωθούν.
2: Τίποτα δεν είναι. Φεύγεις και τελειώνεις τώρα. Δεν κάνει, δεν συζητάς.
13: Το περιέγραψα. Τώρα μην το ξαναπώ.
2: Ναι, ναι.
13: Βγήκα από το σπίτι μου. Κάπα. Ένας άγνωστος άνθρωπος μιλάει σε έναν άγνωστο. Δηλαδή αυτός, όπως ήταν άγνωστος, δεν τον ήξερα εγώ, δεν ήξερε και αυτός. Επιτρέπεται στο πρώτο, στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα να είναι έτοιμος κάποιος να γρονθοκοπηθεί με κάποιον
2: δεν
13: άγνωστο.
2: Να, και που δεν επιτρέπεται να που γίνεται. Οπότε το συζητάμε.
13: Αυτό περιγράφω στο ακροατήριό ναι. σας και συμπληρώνω την περιγραφή που έκανε ο προηγούμενος κύριος που βγήκε ο άλλος και του σκυλόβριζε γιατί σταμάτησε να περάσει ο παππούς.
2: Ναι, σας λέω σήμερα που κόλλησε άλλος από πίσω και κόρναρε. Και εγώ εντωμεταξύ βγήκα γιατί το παιδάκι, πραγματικά δηλαδή, και για το παιδάκι αλλά και για μένα τώρα μην...
13: Ναι, ναι.
2: Γιατί λέω άμα μου πεταχτεί.
13: Ναι.
2: Στο τι θα παίζουμε τώρα με αυτά. Και περίμενα, ήρθε όντως η μητέρα.
13: Ναι.
2: Η μητέρα ήταν απέναντι, είχε πάει σε ένα, είχε ένα περιπτεράκι σε μια γωνία. Είχε πάει τώρα, δεν ξέρω πώς το άφησε. Είχε και άλλα αδερφάκια και το άφησε και...
13: Κακός.
2: Μωρέ κακός, αλλά το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει.
13: Κακός, όταν θα τους βουτήξουν το παιδί και θα το απαγάγουν.
2: Το να το βουτήξουν, ναι, το, και είναι και αυτό ένα σενάριο. Αλλά το άλλο σενάριο.
13: Το
2: άλλο σενάριο είναι να δει τη μαμά που έρχεται από απέναντι και να πεταχθεί στο δρόμο.
13: Και αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
2: Έτσι, λοιπόν. Τέλος πάντων, όταν ο άλλος από πίσω που κόρναρε είδε τι έγινε, μου έκανε νόημα. Και του κάνω και εγώ νόημα, δηλαδή κατάλαβε, και του κάνω και εγώ νόημα τι κορνάρεις. Αφού δεν ξέρει. Ναι. Δηλαδή για να σταματήσω. Κάτι συνέβη.
13: Βέβαια.
2: Δεν μου ήρθε να σταματήσω μέσα στη μέση του δρόμου ξαφνικά.
13: Μπράβο. Μπράβο. Είναι όλοι βιαστικοί. Είναι όλοι. Τι έχουν πάθει όλοι.
2: Δεν ξέρω.
13: Αλλά το πίπερο στο τέλος να δώσω. Πάω στο περίπτερο εδώ στη γειτονιά μου. Ήθελα να αγοράσω ένα στυλό μπικ. Και λέω στην κυρία, δεν με ξέρει, καινούρια υπάλληλος είναι. Της λέω, έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Με κοίταγε, κύριε Παρδάλη, με κοίταγε, λες και ήμουνα ούφο. Ούφο. Αλλά όχι με. Όχι με όχι
2: τι, τι δεν κατάλαβε.
13: Όχι, πώς.
2: Τι δεν κατάλαβε, λέω.
13: Όχι, μου είπε μετά. Της έκανε εκπληκτική εντύπωση το ότι της είπα, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μου δώσετε ένα μπλε μπικ. Μου λέει, γιατί, και μου είπε σε κάποια στιγμή, μου λέει, θέλετε να σας δώσω, να σας δανείσω ένα να γράψετε ή να το αγοράσετε. Να το αγοράσω, της λέω. Λοιπόν, μετά της λέω, γιατί με κοιτάγατε αποσβολωμένοι για δύο-τρία δευτερόλεπτα.
2: Ναι, δεν είναι και σύνθεση.
13: Διότι κανένας μου λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Λέει, πώς σας μιλάνε. Με πολλή αγένεια και ειδικά μου λέει νεολαία.
2: Ναι.
13: Αυτά.
2: Μάλιστα.
13: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα.
2: Ούτε εγώ.
13: Δεν ξέρω πού πάει το πράγμα. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Α, και πολύ. Και πολύ. Είχε ανέκαθεν ναρκωτικά. Εννοείται. Στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά τον τελευταίο καιρό. Τη Δευτέρα, 1:10 το μεσημέρι. Περίμενα στη τάση του λεωφορείου. Και έρχεται ένα παιδί τριγκλίζοντας.
2: Ναι.
13: Όπως τα ακούτε, 18άρης, στο ένα χέρι κράταγε τον αναπτήρα, στο άλλο είχε ένα μπάφο αναμένο και μπάφο, κανονικά μπάφο. Σοριάστηκε στη στάση, στο κάθισμα. Σηκώνομαι εγώ, πάω παραδίπλα, λέω, κάτσε, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
13: Πρέπει να είχε πάρει πολλά άλλα πράγματα εκτός από τον μπάφο, εννοείται, γιατί ήταν σε ικτρή κατάσταση. Και κάποια στιγμή έρχεται το λεωφορείο, σβήνει την κάφτρα στην άκρη, τη σβήνει με το χέρι του και μπαίνει, επιβιβάζεται στο λεωφορείο. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, σοριάζεται σε ένα κάθισμα, δεν είχε δυνάμεις και κάποια στιγμή κλείνει και τα μάτια του, του τρέχανε τα σάλια από το στόμα.
2: Ωραία.
13: Όπως τα ακούτε, κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη. Και επειδή του πέσε ο αναπτήρας κάτω και ακούστηκε το μπάμα, ας πούμε, το κρακ, το άνοιξε τα μάτια του, έσκυβε, το πιάνε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα του ξανά πέφτε. Έσκυβε, το πιάνε, τον αναπτήρα τώρα. Σε αυτή την κατάσταση, μία παρά δέκα το μεσημέρι Δευτέρα. 18 άριστα αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Εγώ, στην περιοχή που ζω, στην Χολαργό και τέτοια. Δεν ξέρω τι γινόταν κάτω από την Ομόνια πριν 10 χρόνια. Λέω τώρα για Χολαργό. Ακούτε?
2: Ναι, ακούω, απλά σκέφτομαι.
13: Σκέφτομαι
2: το ενδεχόμενο να ήταν ένα παιδί που να δούλευε και να ήταν πολύ κουρασμένο. Ξέρω, προσπαθώ να δικαιολογήσω.
13: Ήταν με τον πάφο στο. Κύριε Παρδάλη. Κύριε Παρδάλη.
2: Καταλάβατε τώρα πώς σκέφτομαι.
13: Από την περιγραφή.
2: Ναι.
13: Αφού είπα, ήταν με τον πάφο όταν ήρθε το λεωφορείο, έσβησε στην άκρη την κάφτρα. Και μπήκε μέσα με τον πάφο στα χέρια του σβηστό. Σας τα είπα. Αλλά πρέπει να είχε πάρει, σας λέω, και πολλά άλλα πράγματα πριν τον πάφο. Και στις 1 παρά 10 το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν γκολ.
2: Μάλιστα.
13: Ήδη.
2: Ναι.
13: Και κυκλοφορούσε δημοσίως. Λοιπόν, αυτά.
2: Ευχαριστώ.
13: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Ό,τι και αν γίνεται, πολύ καλό δεν είναι.
13: Αυτά που περιγράψατε εσείς, ο Ξηρομερίτης, και εγώ που περιγράφω τόση ώρα. Αυτά δεν ήταν εικόνες πριν από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Συμφωνήσαμε,
2: ε? Ναι, ναι.
13: Οκ. Καλή μας τύχη ολονών.
2: Καλό βράδυ και καλή τύχη που λέγει η ταινία. Καληνύχτα και καλή τύχη.
13: Καληνύχτα, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
13: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, θα περιμένει λίγο ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, διότι έχουμε τον έτερο κύριο Δημήτρη εδώ. Το Σταυρακάκι, λάτε κύριε Σταυρακάκι.
14: Αυτό που είπε ο κύριος τώρα που ήταν στην τελευταία στη γραμμή, μου έχει συμβεί εμένα στο Β5 από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, χαμηλά, που μπήκαν μέσα 12 άτομα, 12 νεαροί, και ο ένας είχε τσιγάρο. Και ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι.
2: Που μου το έχεις πει που βγαίνει
14: έξω. Ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι και το έχει αναμένο.
2: Έβγαζε το κεφάλι έξω.
14: Όχι, έβγαζε το χέρι, χέρι έξω. Ναι. Με λεωφορείο Φυσούνα, τα μεγάλα. Ναι. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πετάξτε το τσιγάρο έξω.
2: Πώς δεν πέταξε εσένα, δεν
14: με ξέρω. Με κοιτάει, ναι. Τον κοιτάω. Σου λέει αυτός, για να το λέει αυτό. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πέταξε το έξω. Μου πάρουμε καμιά πυρκαγιά εδώ πέρα και μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Το πέταξε, μετά από τρεις τάσεις κατέβηκαν όλοι κουστοδία. Μου λέει ένας γίγαντας εκεί που ήταν μαζί δίπλα, που λέει: καλά, δεν φοβηθήκατε? Λέω: τι να φοβηθώ. Να φοβηθώ, μπήκε όλος με αυτό. Και συνήθως μπαίνουν, πιτσιρικάδες, αλλά δεν κάθονται όπως αυτός μπροστά να φαίνονται, κάθονται πίσω. Όμως πίσω, στα καινούργια λεωφορεία που υπάρχουν συνταλλικές, φαίνονται από τον αισθητήρα της πόρτας και από τις κάμερες του του οδηγού. Αν ο οδηγός είναι τζιμάνι και μάγκας, τους λέει: κατεβείτε, ανοίγει τις πόρτες και τελειώνει η ιστορία. Και αν δεν είναι, σηκώνει το οδηγός πάνω. Αν σηκωθεί ο οδηγός πάνω, να ξέρεις, τα λεωφορεία δεν είναι καλύτερο. Εντάξει. Μην μου πείτε τώρα αυτό που μου λέτε, διάφοροι μη σου βγάλουν τίποτα κλπ. Εντάξει.
2: Ναι.
14: Όλα έχουν ένα όριο.
2: Ισχύει.
14: Όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν.
2: Πάμε.
14: Σκούπα έκανε.
2: Πρέπει να. Ναι.
14: 3-0 η Άστον Βίλα.
2: Πρέπει να σου πω μισό λεπτό απλά ότι τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο που είχε ανεβάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός που φεύγουν από το ΣΕΦ οι παίχτες.
14: Ναι.
2: Για Final Four.
14: Εδώ και ώρα έχει ανέβει αυτό.
2: Ναι, δεν το είχα δει. Εδώ και ώρα έχει ανέβει. Είμαι από τις 9 κάνω εκπομπή.
14: Θα σου πω και γι' αυτό. Πάμε ένα-ένα. Άστον Βίλα 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League στο στάδιο Μπεσίκτα στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Και ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι.
2: Που μου το έχεις πει που βγαίνει
14: έξω. Ήταν στο παράθυρο καλοκαίρι και το είχε αναμένο.
2: Έβγαζε το κεφάλι έξω.
14: Όχι, έβγαζε το χέρι, χέρι έξω. Ναι. Με λεωφορείο Φυσούνα, τα μεγάλα. Ναι. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πετάξτε το τσιγάρο έξω.
2: Πώς δεν πέταξε εσένα, δεν
14: ξέρω. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Σου λέει αυτός, για να το λέει αυτό. Με κοιτάει, τον κοιτάω. Του λέω: αν έχετε την καλοσύνη, πέταξε το έξω. Μου πάρουμε καμιά πυρκαγιά εδώ πέρα και μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Το πέταξε, μετά από τρεις τάσεις κατέβηκαν όλοι κουστοδία. Μου λέει ένας γίγαντας εκεί που ήταν μαζί δίπλα, που λέει: καλά, δεν φοβηθήκατε? Λέω: τι να φοβηθώ. Τι να φοβηθώ, μπήκε όλος με αυτό. Και συνήθως μπαίνουν, πιτσιρικάδες, αλλά δεν κάθονται όπως αυτός μπροστά να φαίνονται, κάθονται πίσω. Όμως πίσω, στα καινούργια λεωφορεία που υπάρχουν οι συνταλίκες φαίνονται από τον αισθητήρα της πόρτας και από τις κάμερες του του οδηγού. Αν ο οδηγός είναι τζιμάνι και μάγκας, τους λέει κατεβείτε, ανοίγει τις πόρτες και τελειώνει η ιστορία. Και αν δεν είναι, σηκώνει το οδηγός πάνω. Αν σηκωθεί ο οδηγός πάνω, να ξέρεις, τα λεωφορεία δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει. Μην μου πείτε τώρα αυτό που μου λέτε, διάφοροι μη σου βγάλουν τίποτα κλπ. Εντάξει.
2: Να.
14: Όλα έχουν ένα όριο.
2: Ισχύει.
14: Όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν.
2: Πάμε.
14: Σκούπιμα. Σκούπα έκανε.
2: Πρέπει να. Ναι.
14: 3-0 η Άστον Βίλα.
2: Πρέπει να σου πω μισό λεπτό απλά.
14: Ναι.
2: Ότι τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο που είχε ανεβάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
14: Ναι.
2: Που φεύγουν από το σεφ.
14: Ναι.
2: Οι παίχτες.
14: Ναι.
2: Για Final Four.
14: Εδώ και ώρα έχει ανέβει αυτό.
2: Ναι, δεν το είχα δει. Ρε, φίλε, εδώ και ώρα έχει ανέβει. Είμαι από τις 9, κάνω εκπομπή.
14: Θα σου πω και γι' αυτό. Πάμε ένα-ένα. Άστον Βίλα 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League στο στάδιο Μπεσίκτας.

0: Λέω, τι να φοβηθώ. Τι να φοβηθώ, μπήκε όλος με, το, με αυτό. Και συνήθως μπαίνουν, και συνήθως μπαίνουν οι πιτσιρικάδες, αλλά δεν κάθονται όπως αυτός μπροστά, μπροστά να φαίνονται, κάθονται πίσω. Όμως πίσω, στα καινούργια λεωφορεία που υπάρχουν οι συνταλίκες, φαίνονται από τον αισθητήρα της πόρτας και από τις κάμερες του, από τις κάμερες του, του οδηγού. Αν ο οδηγός είναι τζιμάνι και μάγκας, τους λέει κατεβείτε, ανοίγει τις πόρτες και τελειώνει η ιστορία. Και αν δεν είναι, σηκώνει το οδηγός πάνω. Αν σηκωθεί ο οδηγός πάνω, να ξέρεις, τα λεωφορεία δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει. Μην μου πείτε τώρα αυτό που μου λέτε διάφοροι, μη σου βγάλουν τίποτα κλπ. Εντάξει. Ναι. Όλα έχουν ένα όριο.
1: Ισχύει.
0: Όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Σκούπιμα, σκούπα έκανε.
1: Πρέπει να, ναι.
0: 3-0 η Άστον Βίλα.
1: Πρέπει να σου πω μισό λεπτό απλά ότι τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή το βίντεο που είχε ανεβάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός που φεύγουν από το ΣΕΦ οι παίχτες για Final Four.
0: Εδώ και ώρα έχει ανέβει αυτό.
1: Δεν το είχα δει, ρε φίλε. Εδώ και ώρα έχει ανέβει. Είμαι από τις 9 κάνω εκπομπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό. Πάμε 1-1. Άστον Βίλα 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League στο στάδιο Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα του Μπέρμιχαμ με τον Γιούρι Τίλεμαν στον 41, τον Εμιλιάνο Μπουεντία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και τον Μόργαν Ρότζερς στο 58. 3-0 δικαιότατα, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα του Μπέρμιχαμ. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο πρώτος τίτλος της στο Europa League και ο δεύτερος ευρωπαϊκός της, ο τρίτος ευρωπαϊκός της, γιατί το 1982 στο κύπελο πρωταθλητριών είχε κερδίσει την Bayern 1-0 στο Ρότερνταμ και είχε πάρει το τότε κύπελο πρωταθλητριών και στη συνέχεια και το Super Cup. Οπότε είναι μια σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του, για την Άστον Βίλα και για τον προπονητή τον Ουναΐ Έμερι, τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος, ο Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έβαλε, έγραψε στην ιστορία του 5ο τελικό που καταχτά με 3 διαφορετικές ομάδες. Έχει πάρει το 2014, το 2015, το 2016 με τη Σεβίλη, το 2021 με τη Βιαρεάλ και πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα, με την Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει χάσει το 2019 με την Arsenal. Λοιπόν, είναι ο πρώτος, η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση και η Άστον Βίλα θα είναι στο Super Cup τον Αύγουστο κόντρα στον νικητή από το Champions League Arsenal Paris Saint-Germain. Και επίσης τώρα, αν μείνει στην τέταρτη θέση της Premier League, αυτό εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό, σύν ότι πήρε το Europa, διότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League και όχι από το δεύτερο, δηλαδή θα μπει τον Ιανουάριο. Είναι κάποιοι συνδυασμοί, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός περιμένει, αν είναι στην τέταρτη θέση που οδηγεί το, για την Αγγλία στο Champions League, όπως και νομίζω και η πέμπτη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τη Βίλα. Είναι η ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, θέλω να σε βοηθήσω, που δεν τα ξέρω εγώ τα πολύ καλά τα πριγκιπικά, δεν έχω καλή εικόνα, αλλά ήταν στο γήπεδο εκεί και πανηγύριζε. Ναι, είναι η πέμπτη, σωστά είπα, η πέντε. Αν μπαίνουν οι πέντε πρώτοι της Premier League πάνω στο Champions League, στην League Phase του Champions League. Τώρα, Ευρωλίγκα, αύριο 5 ώρα το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου των 4 ομάδων, ήρθε η Βαλένθια, ήρθε η Real, ήρθε και η Φενέρμπαχτσε, όλοι μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, στο Hilton, στον νέο Hilton μένουν όλοι. Yeah. Και εκεί καταλήγουν, γιατί η Ευρωλίγκα έχει βάζει ένα επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν εκεί θα
1: αυτό
0: είναι.
1: Στο βίντεο, γι' αυτό.
0: Ναι, η Ρεάλ είναι μόνη που είναι πίσω στα εισιτήρια, έχει πάρει 650. Ναι. Όχι, συγγνώμη, επέστρεψε 130 από τα 650 που δικαιούτο. Άρα η φιλαθλή της θα είναι γύρω στους 500. Η Βαλένθια είναι 1200 άτομα. Ο Ολυμπιακός 13 με 14.000 θα είναι. Οι Τούρκοι γύρω στα 8.000. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός θα είναι 13-14 αν περάσει στον τελικό. Αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό είναι 8.000 και οι πληροφορίες λένε θα φτάσει στις 10.000 για τον ημιτελικό. 4.000 θα είναι

0: Τούρκοι. Ήρθανε, ο Νικολό Μέλι λέει ότι είναι ένα παιχνίδι λεπτομέρειες, είναι ένα παιχνίδι που φαίνονται τα συστήματα, πρέπει να προσέξουμε, ο άσος της Φενέρ Μπακτσέ. Πράγματι κοιτάνε όλοι τους ημιτελικούς, γιατί ωραία καλά όλα να ονειρεύονται να είναι την Κυριακή το βράδυ στο τελικό, όμως πρώτα υπάρχει ένας ημιτελικός που εκεί πρέπει να τον περάσεις. 6 ώρα Ολυμπιακός με την Φενερμπαχτσέ, με την κάτοχο τίτλου. 10 η ώρα, 9 η ώρα, συγγνώμη, η Ρεάλ με την κάτοχο, με την ομάδα έκπληξη, αν θέλετε να το πούμε έτσι, για να βοηθηθούμε όλοι, με την Βαλένθια. Επειδή διαβάζω τώρα στα site και οι δημοσιογράφοι γράφουν εκεί, και δεν είναι και εξειδικευμένοι σε πολλά πράγματα, ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί στην Αθήνα κλπ. Είναι δύο οι Τούρκοι αστυνομικοί, όπως ήθιστε. Όταν πάνε και οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάνε σύνδεσμοι από την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας ή Αθηνών Θεσσαλονίκης, για να έχουν μια συνεργασία με την τοπική αστυνομία για τους φιλάθλους, για τις μετακινήσεις, να έχουν ένα τσεκάρισμα. Το ίδιο και εδώ, υπάρχει διακρατική συμφωνία, είχαν έρθει δύο στην Αθήνα Τούρκοι. Θα έρθουν, είναι και οι Ισπανοί. Όπως ξαναλέω, πάνε, πέρσι ήταν στο Αμπουντάμπι οι Έλληνες αστυνομικοί, πριν λίγο καιρό, με την Ισπανία, με την Ράγιο Βαγεκάνο, με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό αυτό, γιατί το παρουσιάζουν ως εξωπραγματικό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ανακούφιση στην ελληνική αστυνομία, πρώτον, που δεν υπάρχει Ισραηλινή ομάδα, η ΧΑΠΟΕΛ. Δεύτερον, που δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, όμως θα εφαρμοστούν σχέδια πολύ αυστηρά για την περιφρούρηση και του γηπέδου και των ξενοδοχείων και όλα, όπως το Conference League του ποδοσφαίρου στη Νέα Φιλαδέλφια, και κάποια μικρά κομμάτια θα πάρουν από κάποια σχέδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Να. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Αύριο θα έχουμε πράγματα πολλά περισσότερα και δηλώσεις και όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδυάζει Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Σημερινή στο Άγιο Κοσμά, στον Άγιο Θωμά, συγγνώμη, εδώ κοντά μας, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο ΑΚΑ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι πιασμένο για την Ευρωλίγκα. Ήταν προαιρετική και ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωση που έκανε, ότι στη σημερινή προπόνηση της Πέμπτης θα είναι κανονικά ο Τούρκος τεχνικός.
15: Μάλιστα.
0: Θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Όμως πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχει μπροστά η τελική του πρωταθλήματος, υπάρχουν οι μη τελικοί καταρχάς και η τελική του πρωταθλήματος. Οπότε, επειδή κάποιοι θέλουν να φύγει ο Ταμάνσον και καλά, δεν ξέρουμε πώς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και τι θα κάνει, γιατί ωραία είναι να λέμε την κριτική μας να, αλλά παιδιά, στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτός που πληρώνει έχει τον πρώτο λόγο. Συμφωνείς αυτό που λέω?
15: Εννοείται.
0: Αυτός έχει τον πρώτο λόγο, συγγνώμη. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο και οι υπόλοιποι έπονται και λένε την άποψή τους ή την αμπελοφιλοσοφία τους. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η κατάσταση δεν είναι καλή.
15: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι καλή. Θυμίζω τις δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες, ο Λεσόρο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχει μια περιραίουσα κατάσταση στην ομάδα. Να πω εγώ ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια, δεν μπορώ να το πω. Να πω όμως ότι δεν εξήγησε ποτέ στη συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι του ημιτελικού της πρόκρισης με την με τη Μύκονο, ήτανε.
15: Ναι.
0: Και ότι δεν είπε ποτέ τι έγινε και τι γίνεται και τι έγινε, πώς έγινε αυτός ο αποκλεισμός.
15: Δεν
0: τα είπε ποτέ. Είπε ότι γενικόλογα δεν είχαμε το Σλούκα, δεν ήμασταν καλοί, έτσι είναι η διαιτησία, η Βαλένθια έχει πιο ενέργεια και όλα αυτά. Λοιπόν, να δούμε. Πάντως φοβάμαι ότι την αυριανή μέρα ίσως την καλύψει το Final Four, την καλύψει ο Αταμάν του Γιαννακόπουλου.
15: Εντάξει, αυτό είναι δείπνο.
0: Τι?
15: Δείπνο είναι.
0: Κοίτα
15: να δεις τα μέσα, τα φιλοπαναθηναϊκά, προφανώς εκεί θα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα όμως γενικά μιλάμε για την.
15: Ούτως ή άλλως βλέπω σήμερα ότι ασχολούνται με το θέμα του ΟΑΚΑ και όχι με το Final Four.
0: Με το ΟΑΚΑ, γιατί το μεσημέρι ο τέταρτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και γενικός διευθυντής ο Κώστας Καραπαπάς. Καταρχήν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει το Καραϊσκάκι και για την νέα σεζόν.
15: Ναι, γιατί δεν,
0: είναι ακόμα έτοιμα τα σχέδια. Δεν είναι ακόμα η γραφειοκρατία, δεν το κρατάει πίσω. Και ξεκαθάρισε ότι θα παίζει το Καραϊσκάκι. Για το θέμα με το ΑΚΑ, τάχωσε λίγο, έκανε βολές, ότι δεν γίνεται ένα Ολυμπιακό ακίνητο να έχει δοθεί σε μια ΠΑΕ αποκλειστικά, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί ήθελε να δηλώσει δεύτερη έδρα ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε αντίδραση ούτε από το ΑΚΑ ούτε από το Υπουργείο Αθλητισμού για αυτό το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Και φυσικά προανήγγειλε ο κύριος Καραπάς ότι μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα έχει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης.
15: Μάλιστα.
0: Οι πιο τυχεροί τώρα είναι οι ΑΕΚτζίδες που κάνουν τους προγραμματισμούς τους. Εντάξει. Και φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κράτα το αυτό που σου λέω.
15: Σωστό.
0: Τι θα γίνει.
15: Σωστό.
0: Εντάξει. Θα υπάρχει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη και να δούμε τι θα γίνει. Τι γιατί η κατάσταση. Και εκεί είναι λίγο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι όπως είναι η Αθήνα. Στην Αθήνα εντάξει ασχολούνται με τα αθλητικά, αλλά λίγο ψηλοπεριστασιακά δεν είναι καθημερινότητά
15: τους. Η αποτυχία του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αν ακούσει ειδικά και τα ραδιόφωνα τα αθλητικά, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
15: Η αποτυχία του ΠΑΟΚ
0: είναι μεγάλη. Και υπάρχει και αυτή η γκρίνια που τη βγάζουν για το γεγονός ότι ήθελαν ένα πρωτάθλημα, δεν το πήραν. Ήθελαν κύπελλο, δεν το πήραν.
15: Και την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το
0: Ευρώπη
15: ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, άρα ήταν στο χέρι του.
0: Ναι.
15: Γιατί αλλιώς.
0: Γιατί αλλιώς θα έλεγες εντάξει. Ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Mm. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί είναι τα πράγματα.
15: Ζορίζει.
0: Mm. Εντάξει. Εσύ. Και με δεδομένο ότι θα έχει πάντα έναν Άρη και τώρα φέτος έχει και έναν Ηρακλή. Ανακατεύεται η τράπουλα. Ανακατεύεται, όμως υπάρχει κι άλλος ένας αντίπαλος για τους ΠΑΟΚτζίδες στο μυαλό των ΠΑΟΚτζίδων. Πού είναι λογικό αυτό. Μα θέλεις κάτι άλλο.
15: Όχι.
0: Να ξεκουραστούμε σήμερα γιατί από αύριο,
15: ναι.
0: Θα έχουμε θέματα.
15: Εντάξει, γεια σας,
0: έχουμε κάποια ηλικία, να ξέρεις.
15: Ευχαριστούμε. Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
15: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που περίμενε. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
16: Έλα, να μιλάω εγώ,
15: Ναι.
16: Ξεχάσαμε τα αθλητικά του.
15: Δεν πειράζει.
16: Λέω σε αθλητική κουβή πήρα.
15: Όχι, λέμε και τα αθλητικά.
16: Λοιπόν, τη Δευτέρα, εκεί που είμαι έτοιμος μία ώρα να κοιμηθώ, βγάζεται το Μιχάλη από τα Χανιά και το Γιώργο από τη Λονδίνο. Εκεί που με έχει πάρει ο ύπνος, τρόμαξα. Λέω κάτι γίνεται επεισόδιο εδώ.
15: Γιατί,
16: έκανα
15: ήταν...
16: και μια καταγγελία στη Φιλοζωική. Λέω κάποιους παρδάλεις, λέω ή βγάλει δυο κοκόρια και τσακώνονται.
15: Δεν τσακωθήκαν, εντάξει. ήταν λίγο έντονη συζήτηση, αλλά δεν είχε.
16: Ο πιο τίμιος πολιτικός ο Τσίπρας, πού να κοιμηθώ μέχρι τις 5 ώρα. Είπε και ο Μυρμηδόνας πριν.
15: Συγγνώμη,
16: έχει αλλάξει ο κόσμος. Μισό λεπτό.
15: Ο Τσίπρας δεν υπήρξε τίμιος.
16: Ο Τσίπρας.
15: Ναι.
16: Έχω πει για το μαξιλάρ του Τσίπρα.
15: Ναι.
16: Ο Τσίπρας με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26 του 2015 υποχρέωσε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, του ΣΟΤΑ κτλ. Να καταθέτουν έντοκα σε ένα κοινό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδας τα λεφτά.
15: Όταν λέω τίμιος. Ναι. Γιατί μάλλον δεν ήταν σωστή η διατύπωση.
16: Ναι.
15: Τα τελευταία από τη μεταπολίτευση και μετά έχουμε πάρα πολλά δείγματα κακοδιαχείρισης και πώς το λένε, μάσας.
16: Μπράβο. Εγώ αν αρχίσω να μιλάει για τον Τσίπρα, θα του πινιέται εκπομπές.
15: Μισό λεπτό. Έφαγε ο Τσίπρας χρήμα.
16: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
15: Όχι, παράδειγμα. Έφαγε χρήμα ο Τσίπρας. Έβαλε στην τσέπη χρήμα. Και δεν έχω ακούσει να το
16: καταλάβει. Εδώ, όταν τα WikiLeaks λέγανε για το ράμα έχει 9 δις, όταν ο Φάτος Νάνος Γαλιστής.
15: Μισό λεπτό. Εγώ μίλησα για τον Τσίπρα, δεν μίλησα για τον.
16: Ναι, για τον Τσίπρα, μπράβο, ναι. Ο Τσίπρας.
15: Γιατί λοιπόν, δεν έχω ακούσει να το κατηγορεί κανείς.
16: Πουλάει τον Αστέρα Βουλιαγμένης που είχε τότε αντικειμενική αξία 1 δις και πραγματική αξία 2 δις, τον πουλάει για 350 εκατομμύρια.
15: Ναι.
16: Τώρα έχει 3 δις αντικειμενική. Να φανταστείτε από τα 3 ξενοδοχεία που είχε, το ένα το ναυσικά πιο ήταν.
15: Έβαλε στην τσέπη, γιατί δεν έχω ακούσει να τον κατηγορεί κανείς.
16: Κοίτα, εσύ θα κατηγορήσω ένα τον άλλον. Κατηγορούν στα ψηλά. Στα ψηλά, πώς το πω. Πουλάς ένα που έχει αντικειμενική αξία 1 δις τότε ευρώ. Και έχει πραγματική 2 δις και τώρα έχει τουλάχιστον 3 δις.
15: Είχε δυνατότητα να μην το πουλήσει.
16: Γιατί είπε κανένα τίποτε πουλά. Το πουλάς για, προσέξτε, το πουλάς για 350 εκατομμύρια, τρελώσες. Δηλαδή αν ένα σπίτι έχει τώρα 100.000 ευρώ και του πουλήσω εγώ 500 ευρώ, τι σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μου έδωσε 30 στο χέρι. Είμαι ένα σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ, 50 ετών, ένα τριάρ, το πουλάω εγώ 100.000, το που κάνει 100.000 του πουλάω 500.000 ευρώ. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να κουροϊδευόμαστε.
15: Όταν η τράπεζα πουλάει στο φαντ.
16: Προσέξτε, μισό λεπτό, θα το πω. Ναι. Του πουλάει αυτό. Μόνο από το ένα ξενοδοχείο των Ναυσικά, που θα χτίσουν 15 βίλες, ο Διαμαντής, ο Διαμαντίδης, που δεν έδωσε 600 εκατομμύρια για να πάρει τις 10 βίλες.
15: Κάποιος ο οποίος αγοράζει κάτι, δεν είναι προφανές το αγοράζει για να βγάλει κέρδος.
16: Ναι, μπράβο. Όχι να το πουλήσει κοψοχρονιά. Μισό λεπτό. Πουλάει αυτό. Έρχεται, πουλάει τα αεροδρόμια, τα νοικιάζει μάλλον εκεί. Για 30 χρόνια στη Φράπορτ. Προσέξτε, στη Φράπορτ. Τα νοικιά, παίρνει ένα δις για 30 χρόνια. Αυτά είχαν αντικειμενική αξία, όχι αντικειμενική, τα ακίνητα κάναν γύρω στα 11 δις. Και το που λέει στη Φράπορτ, προσέξτε, τι δεν λέει όμως,
15: ότι
16: το 65% το πήρε η Φράπορτ και το 35% το πήρε ο Δέλτα Κάπα Ομικρόν, Δέλτα το μικρό, ο Δημήτρης Κάπα Ομικρόν, ο οποίος ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 81-85 στις Κυκλάδες από την Άξο καταγωγή. Και τώρα έχει πουλήσει το 10% αυτός. Δηλαδή δεν ήξερε ότι το πήρε ένας πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας το 35%. Αυτός ο βουλευτής συγκεκριμένα...
15: Δεν έχει δικαίωμα να το πάρει.
16: Έχει δικαίωμα, αλλά πώς το λέμε, μην κουτουλάσουν, πώς το λέμε, μην το πουλάς το 1/10 της αξίας. Γιατί κοιτάξτε, αν ένα σπίτι όπως είπα κάνει 100.000 και το πουλά, το νοικιάζεις για 30 χρόνια...
15: Γιατί
16: για 10.000,
15: τα πούλησε,
16: βγαίνει 300
15: τα πούλησε,
16: ευρώ το χρόνο.
15: Μπορούσε να τα διαχειριστεί το ελληνικό δημόσιο αυτά.
16: Προσέξτε, εντάξει. Άρα ο άνθρωπος δεν έχει τα καλά. Πρόσεξε.
15: Μπορούσε να τα διαχειριστεί οικονομικά.
16: Προσέξτε, μπορούσε να τα διαχειριστεί σε καλύτερες τιμές.
15: Άλλο λέω, να τα διαχειριστεί ενώ να τα κρατήσει.
16: Να σου πω κάτι. Με την κρίση της Lehman Brothers, η Αμερικάνικη κυβέρνηση έβαλε.
15: Κύριε Δημήτρη, άλλο λέω. Να τα κρατήσει και να τα διαχειριστεί μπορούσε.
16: Ναι, μπορούσε, ναι. Γιατί τον υποχρέωνε κανένας να τα πουλήσει φτηνά.
15: Να τα πουλήσει φτηνά, όχι. Αλλά άμα δεν πουλήσει φτηνά, θα έρθει άλλος να το πάρει.
16: Όχι, μα, εδώ είναι ξεφτύλα, πώς το λένε.
15: Αφήστε τη ζαγό, άλλο σας λέω.
16: Προσέξτε. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ κορυδευόμαστε, πώς το λένε.
15: Όχι, όχι, δεν κορυδευόμαστε.
16: Σας είπα για το άλλο. Ας πω
15: εγώ,
16: για ένα τρίτο παράδειγμα.
15: Εγώ χρωστάω 500 χιλιάρικα.
16: Μπράβο.
15: Το σπίτι μου κάνει 300.
16: Μπράβο.
15: Ωραία.
16: Ναι.
15: Αν το πουλήσω 300, δεν θα έρθει να το πάρει κανείς.
16: Ναι. Εντάξει, πρόσφυγα να δεις.
15: 150
16: θα το πουλήσω. Εδώ γίνεται ένα σκοτωμός.
15: Μισό λεπτό. Και το σπίτι μου φιλέτο είναι για μένα.
16: Ναι,
15: 150 θα
16: άλλο,
15: το πουλήσω.
16: Πω κάτι άλλο.
15: Τα 500 δεν πέφτουν.
16: Ωραία. Ωραία, μισό λεπτό. Το 10 όταν χρεοκοπήσαμε ήρθε το Κατάρ, μπορείτε να το βρείτε μέσα, και έδινε 5 δις για να πάρει τον ελληνικό στον Παπανδρέο. Θυμάστε έτσι, 5 δις το Κατάρ. Και λέει θα φτιάξω επιχειρήσεις εκεί στο
15: όσο
16: ελληνικό.
15: Όσο πιο κοντά στη χρεοκοπία, τόσο πιο καλύτερα.
16: Ο Τσίπρας όχι το ξεπούλημα. Ξέρετε πόσο το έδωσε το Λάτσι, για 650 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1-1 το από ό,τι ζητούσαν οι Καταριανοί. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε...
15: Το ξέρετε πάντως ότι η τιμή, όσο περνάει ο καιρός, η τιμή πέφτει, έτσι δεν ανεβαίνει.
16: Ναι, να σας πω για κάτι άλλο. Να σου πω τι όσο πέφτει η τιμή είναι. Λοιπόν, θα σου πω ένα
15: πράγμα. Για πείτε μου λίγο, το χρέος μας που είναι διαχειρίσιμο.
16: Ναι, διαχειρίσιμο, ναι.
15: Ναι. Για πείτε μου λίγο, από τότε που έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, και δεν το λέω για τη Νέα Δημοκρατία, γενικώς το λέω, που είναι διαχειρίσιμο και υποτίθεται ότι προαποπληρώνουμε, πόσο έχει αυξηθεί.
16: Λοιπόν, να σας πω γιατί τα έχω εδώ μπροστά,
15: ναι.
16: Κοίτα τώρα σύμπτωση.
15: Ναι.
16: Ο Τσίπρας παρέλευε 312 δις.
15: Μάλιστα.
16: 0,700.
15: Πόσο παρέδωσε.
16: Περίμενε. Αυτό είναι Μάρτιος του 2015.
15: Το 2015. Ναι. Πόσο παρέδωσε, 380.
16: Λοιπόν, τι 280 πλάκα.
15: Τι
16: δελτίο δημοσίου χρέους. Το νούμερο 94 Ιούνιο στο 19. Πόσο που βγήκε ο Μητσοτάκης. 356-549. Μας ανέβασε 44 δις.
15: Μάλιστα. Από το 356 πόσο έχουμε πάει τώρα.
16: Τώρα έχουμε πάει... εδώ είναι που απορώ, είχε πάει 406 και τώρα το μείωσε 400, δηλαδή συν 44. Ο Τσίπρας τον έβασε συν 44,
15: ναι.
16: Και ο Μητσοτάκης άλλα 44.
15: Ναι.
16: Δηλαδή κουριδεύουν τον κόσμο και οι δυο.
15: Άρα πώς είναι βιώσιμο το χρέος.
16: Τι βιώσιμο πλάκα, εδώ δεν υπάρχει.
15: Δεν μας λένε όλοι ότι είναι βιώσιμο.
16: Τι λένε βιώσιμο, εντάξει τι να πούνε, άμα ξεκουθεί ο κόσμος.
15: Μα συγγνώμη, αυτά τα νούμερα βγαίνουν στη δημοσιότητα.
16: Ναι, να σου πω λίγο και για το μαξιλάρι του Τσίπρα. Μισό λεπτό, να σου πω και ένα τέταρτο να ολοκληρώσω. Το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Λοιπόν, έρχεται στην αρχή ο Παπανδρέου, λέει, μας δίνουν, το έχει χοχτήφει η γερμανική, η κατασκευαστική, 250 εκατομμύρια για 30 χρόνια. Mm. Που έλεγε το 24 το συμβόλαιο, έτσι. Μετά από 14 χρόνια το θέλουν άλλα 30. Mm. Έβγαινε 8 εκατομμύρια το χρόνο. Λέω, πλάκα κάνουν. Αυτό κάνει 2,5 δις. Μόνο να το χτίσεις ξέρω εγώ. Έρχεται, δεν το πουλιέται. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει 450 εκατομμύρια για 20 χρόνια. Πάλι τζάμπα. Δηλαδή σαν να του νοικιάζεις στο 0,8%.
15: Ναι.
16: Στέλνουν μια μελέτη ο Τσίπρας και το επιτελείο του στις Βρυξέλλες και βρέθηκε ένας βλάκας υπάλληλος σαν και εμένα. Υπάλληλος, ο στέλεχος της Ετζιόν. Λέει, κάνετε λάθος. Εδώ λέτε έρχεται ένα αεροπλάνο τη βδομάδα και εδώ έρχεται ένα αναδεκάλεπτο. Το ελάχιστο τίμημα 1% από 450 που λέει ο Τσίπρας, αν εγκρίνεται να το πουλήσουμε.
15: Ναι.
16: Χτυπιέται 1,115, έρχεται ο υπάλληλος, ξαναπαντάει, ο απλός υπάλληλος κομισιόνα, λέει συν το ΦΠΑ 24% και πήρε το κράτος ένα 400.
15: Μάλιστα.
16: Δηλαδή το έδινε 450 και στο τέλος πήρε ένα 400 το κράτος χάρη σε έναν υπάλληλο. Τελείως. Και τώρα το αεροδρόμιο Βενιζέλος είχε βγάλει το 23 και το 24, οι 700 δις είχαν πάρει επιστροφή πίσω. Και ξέρετε ποιος το έχει πάρει, μετά τη Χοχτήφ που χρεοκόψε. Το πήρε μια ισπανική κατασκευαστική, χρεοκόψη για αυτή, και το πήρε το private sector, ναι, το PSP Fund, Private Sector, Public Sector Pension Fund, το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων του Καναδά και της Έφυπης Αστυνομίας.
15: Μια χαρά.
16: Κονομάνε αυτή, γιατί δεν το έπαιρνε το ΙΚΑ τότε τζάμπα. Λοιπόν, λέει, όπως είπε και ο Μυρμηδόνας, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος και έχει σαλτάρει. Διαβάζω 27 Απριλίου του 26. Δύο σελίδες άρθρο του Γιώργου Παλετσάκη, λέει πάνω από 500.000 κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιών του 25. Η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής. Ναι. Τον κύριο Πιτσιλή τον διόρισε το 17 διευθύνοντα σύμβουλο ο Τσίπρας για να ρωφήξει το αίμα και τον κράτησε και ο Μητσοτάκης άλλα 7 χρόνια.
15: Μια χαρά.
16: Αυτή είναι υπερκομματική. Λέει 500.316 άτομα. Τους κάναμε κατασχέσεις, λεφτά, μισθούς, ενίκεια, τραπεζική, αυτοκίνητα,
15: σπίτια.
16: Τους πήραμε 6,9.
15: Καλά, δε, αυτοκίνητα δεν παίρνουν, εντάξει.
16: Όχι, όχι, τα πάντα λέει, κινητά και ακίνητα.
15: Δεν τα παίρνουν, εντάξει.
16: Λοιπόν, προσέξτε.
15: Άλλο κατάσχεση, άλλο πληστηριασμός.
16: Ναι, πληστηριασμό τα ακίνητα, έτσι. Πήραν 6,9 δις. Και λέει, σε όλα τα χρόνια αυτά που ξεκινήσαμε, έχουμε κατασχέσει από λογαριασμούς μέχρι ακίνητα. Από 1.662.981.000 οφελέτες.
15: Ναι.
16: Και κινδυνεύουν τώρα άλλοι 645.684.
15: Ναι.
16: Δηλαδή 2 εκατομμύρια όλοι αυτοί, αυτοί που τα χάσαν και αυτοί που θα τα χάσουν, είναι 2.308.665. Επί 4 άτομα να είναι οικογένεια, άλλος και παιδιά να μην έχει, μπορεί να έχει πατέρα, μάνα, είναι 9 εκατομμύρια άνθρωποι. 9.200 τόσο.
15: Δηλαδή.
16: Πώς να μην έχουν σαλτάρει τα παιδιά.
15: Ναι.
16: Ο Έλληνας το 2005 είχε ιδιοκατοίκηση 85% και είχε πάει στο
15: 69%. Ναι.
16: Προσέξτε, πήραν 6,9 δις, έτσι. Και τι διαβάζω εδώ παράδειγμα τώρα σήμερα. Διαβάζω 6/6/25 ένα άρθρο παλιό. Ο Πεκεπέλε. Οριστικό το πρόστιμο των 43.500 εκατομμυρίων στην Ελλάδα, λέει, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απόφαση οριστική. 6/6/25. 43.525.011.74. Για σκάνδαλα 16-17. Πα. Και επί Τσίπρα λέω. Διαβάζω μετά παρακάτω. Μάρτιο του 24 δεν το είχα πάρει. Δες. Πρόστιμο 283 εκατομμύρια. 43 τα προηγούμενα. Για σκάνδαλα ο ΠΚΠΕ 20-21-22. Α. Και ο Μητσοτάκης λέω. Διαβάζω παρακάτω τώρα φρέσκο πράγμα στο Capital. 17 τι φρέσκο δηλαδή. Παλιό. 17/6/25. Πριν κάνα χρόνο, 11 μήνες. Πρόστιμο 415 εκατομμύρια από την Κομισόν στην Ελλάδα για το σκάνδαλο που είχε πέ 2016-2023, εδώ είναι και ο Τσέπρας και ο Μητσοτάκης μαζί, αγκαλιά, 415 εκατομμύρια 51.036,74.
15: Μια χαρά, δεν είναι αυτό.
16: Συνολικά είναι 741 εκατομμύρια 576. Τι είναι τώρα το θέμα αυτό. Τα πληρώσαμε αυτά. Εκεί βγαίνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, αυτού προς τιμήν του Λαφαζάνης που δεν τον έχω ψηφίσει. Το 15 άρχισαν το 16 τα σκάνδαλα. Είχε πει θα δηλώνεις κατσίκια, πρόβατα, βόδια και ελιές και στάρια μόνο στο νομό που είσαι. Δηλαδή δεν θα φτάσουμε να έχει η Ελλάδα 1900 κατσίκια, πρόβατα και βόδια και να δηλώνει το Ρέθυμνο 6-400.
15: Ο Λαφαζάνης προς τιμήν του έχει φάει τόσες μηνύσεις όσες έχει φάει μισή Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.
16: Αυτό δεν τον βγάλανε. Γιατί φαίνεται οι κυβερνήσεις πώς γίνουν. Με τα δύο βήτα, τους βλαμμένους και τους βουλεμένους. Τι θέλω να πω όμως τώρα, τα 741 εκατομμύρια που είναι απόφαση Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, έτσι. Άστα τι λέμε, εμείς θα τα εισπράξουμε από τα λαμόγια, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. 7 διευθύνονται σύμβουλοι σε 7 χρόνια αλλάξαν. 6-7 υπουργοί. Τώρα βάλα του Μαργαρίτη Σκηνά που συμπτωματικά είναι κουμπάρος με το Μελά, τον πρόεδρο του ΠΚΠ που διώκεται.
17: Αυτό το κόκαλο.
16: Καταλαβαίνει. Λοιπόν, 710 εκατομμύρια που πληρώσαμε.
17: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
16: Ναι, α.
17: Γιατί
16: δεν άκουσα.
17: Το κόκαλο, λέω, που φτάνει συνέχεια το μαχαίρι.
16: Ναι.
17: Πρέπει να είναι από τιτάνιο.
16: Όχι, στο κόκαλο το δικό μας, όχι το δικό
17: του. Αυτό λέω, πρέπει να είναι από τιτάνιο όμως, γιατί αντέχει πολύ.
16: Λοιπόν, προσέξτε, 741 εκατομμύρια, έτσι. 741 μόνο αυτά πρόστιμα, έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Και επιπλέον βγαίνει τώρα ο Σκηνάς προχθές, αυτό είναι φρέσκο κουλούρι, 12/5 του 26, τώρα πριν λίγες μέρες. Και λέει ο Μαργαρίτης Σκηνάς μαζί με τον πιτσιλί του ΣΥΡΙΖΟ Μητσοτακικό, λέει το πάρτι των επιτηδίων τέλειωσε. Πώς θα μοιραστούν τα. Έχει ανάλυση ακριβώς πώς θα πάρουν το 26 τα λεφτά. Πώς θα μοιραστούν τα.
17: Ελάτε όμως, γιατί περιμένει και η κυρία Δέσποινα, ελάτε.
16: Οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι παίρναν 3 δις. Τώρα θα πάρουν 2.231 από τα πρόστιμα και τις μειώσεις.
17: Και άμα πάρουν.
16: Τους μειώσαν. Προσέξτε όμως τώρα, 741 τα πρόστιμα προς το παρόν. Σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη τη Λάμια έχουμε ένα μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας για κτηνοβολίες για καρκινοπαθές. Η Μαγνησία έχει 800. Οι 400 πάνε στη Λάρισα. Και επειδή εκεί χαλάει το μηχάνημα, περιμένουν όλη τη μέρα και δεν γίνεται ένα παλιό. Πολλοί πάνε Αθήνες, Θεσσαλονίκες.
17: Γι' αυτό να κάνουν το σταυρό τους, μην χαλάσει.
16: Έχουν αγοράσει κανένα καρσονιέρα να κάνουν τις ακτινοβολίες.
17: Μην χαλάσει, αυτό λέω, να κάνουν το σταυρό τους, να μην χαλάσει.
16: Μπράβο. Το βάλαμε στο ΕΣΠΑ. Κάνει 5 εκατομμύρια το μηχάνημα. Το βάλανε στο ΕΣΠΑ και πήραν το δεύτερο. Αλλά του πήρε η Λαμία επειδή είχε το σταϊκούρακι. Και τώρα φαντάζομαι να λένε τους βουλιώτες, αντί να πηγαίνετε Λάρισα 60 χιλιόμετρα, πηγαίνετε 120 στη Λάμια. 741 εκατομμύρια τα πρόσημα δια 5 εκατομμύρια. Αγόραζε η Ελλάδα 148 εκατομμύρια για χημειοθεραπείας. Για ακτινοβολίες, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
17: Και θα μπορούσε να προσλάβει. Θα έχει κόσμο. Θα μπορούσε να προσλάβει και 7.000 άτομα για τα σχολεία.
16: Μπράβο.
17: Που λέγαμε εμείς νωρίτερα. Ναι.
16: Αυτό δεν περιγράφεται. Δηλαδή συνεχίζεται ένα πάρτι σε άλλο κόσμο. Και στα στοιχεία αυτά που λέω, άμα δείτε, η Ελστάτ, το επίσημο κράτος δηλαδή, το 15 δήλωνε βοηδή πρόβατα και Αίγες 12.384.429. Το 24 γίναν επίσημα η Ελστάτ, η φορολογική δήλωση, 19.46. 10.946.068. Ναι. Μακριβή νούμερα, τάκα τάκα.
17: Ναι.
16: Αυτό είναι με τη δήλωση. Εκεί όμως το ΝΟΣΔΕ, που είναι για τις επιδοτήσεις, δηλώνονται 16.882.319.
17: Έχει 6 εκατομμύρια διαφορά.
16: Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στην κτηνοτροφία ειδικά, το 15 από 12.384 ζώα, φτάσαμε στα 10.900, και στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε.
17: Ναι.
16: Φέρνουμε εισαγόμενα από τον Μπαγκλαντές.
17: Ναι.
16: Τα ελληνοποιούμε και λέει, σε ένα μάρκετ είχα πει τα γέλια, ελληνικής εκτροφής.
17: Ναι.
16: Αλλά είπαμε, το κράτος δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους. Και του λέω το τελευταίο παράδειγμα, διαβάζω 17 Απριλίου, μία εταιρεία κτηνοτροφική είχε πάει σε μία μεγάλη βιομηχανία και έδινε από το Μάιο του 2001 στο Σεπτέμβριο του 2007 γάλα. Είχε φάει πρόστιμο πριν 19 χρόνια, ήταν δύο εταιρείες το καρτέλ μεγάλες, να μην λέμε ονόματα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχαν βάλει 48 εκατομμύρια πρόστιμο. Πήγε στα δικαστήρια, πήγε Άριο Πάγο. Δηλαδή και τώρα ακόμα, τώρα λέει ο Άριος Πάγος επιστρέφει στο εφετείο την απόφαση για να προσδεί το ύψος της αποζημίωσης.
17: Το 2007.
16: Έχουμε 2026.
17: Ναι. 19 χρόνια.
16: 19 χρόνια, ναι.
17: Καλά είναι.
16: Αφού το κράτος έβαλε 48 εκατομμύρια πρόστιμο. Ναι. Το μικρό αγρότη, δηλαδή τον φάγαν γύρω στα 7 χρόνια 190.000 ευρώ. Δηλαδή τον πέραν του γάλα, άλλοι λιγότερο. Δεν είναι τόσο όσο συμφωνήσαμε. Αφού άλλη είναι η τιμή. Δηλαδή του τρώγαν 27.000 το χρόνο. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο. Εμένα μην πει στη Ρουμανία. Αν πιάσουν μια φορά χωρίς απόδειξη, που θα φας τεράστιο πρόστιμο. Δεύτερο, κλείνει το μαγαζί και δεν ξανανοίγει. Είναι. Δηλαδή είναι απαράδεκτα. Δηλαδή είναι. Τώρα τι θα γίνει αυτό.
17: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
16: Αυτά.
17: Καλό βράδυ.
16: Έγινε. Α, και μια ερώτηση στον αθλητικογράφο.
17: Ναι.
16: Του τη θέτω να απαντήσω όποτε θέλει. Ποια είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα στο ποδόσφαιρο που δεν έχει χάσει ποτέ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε Champions League? Να πω την απάντηση. Για να μην ψάχνει ο άνθρωπος. Ολυμπιακός Βόλιο έχει αποκλειστεί με 3 νίκες και μια ισοπαλία.
17: Αλήθεια.
16: Η Ρεάλ έχει 50-60 ήττες. Είχαμε κερδίσει τον πρώτο γύρο το 11
17: το 11. Θα το ψάξω.
16: Ναι, είχαμε ισοπαλία εδώ μέσα με τη Ραντ Βελιγράδιο και κερδίσαμε στο Βελιγράδι 1-0 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός, πήρε ως 2-1. Στο δεύτερο γύρο κερδίσαμε και μέσα και έξω δύο αγώνες. Ήταν να παίξουμε την Παρίζ Σεν Ζερμέν. Στημένα παιχνίδια λέγανε εδώ στο πρωτάθλημα και ο Γερολάνος υποβίβασε τον Ολυμπιακό Βόλιο. Αλλά είναι η μόνη μα.
17: Γεια σας κύριε Δημήτρη, γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ οικονομικά αναλφάβητος που λέει εδώ και ο Γιάννης. Το χρέος δεν το μετρά σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό επί το ΕΠ, δηλαδή Γερμανία κτλ. Το χρέος της Ελλάδας ήταν στις 210, λέει, τώρα το ΑΕΠ, τώρα το κατέβασε ο Μητσοτάκης στο 140, του χρόνου θα είναι στο 128, δηλαδή θα πρέπει πάψουμε να είμαστε πιο χρεωμένη χώρα και θα είναι η Ιταλία, αλλά το χρέος όμως αυξάνεται. Εντάξει. Σωστά. Ο Νίκος από το Γιάννης, γεια σου Νίκο μου. Κουρκούτιλε το μυαλό μας από τα πολλά νούμερα, αλήθεια είναι αυτό. Γεια σας κυρία Γιώτα, καλό βράδυ. Γεια σας κύριε Μιλτιάδη. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα.
18: Καλημέρα.
17: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
18: Πολλή ώρα περιμένω, αλλά με τσίκλισε ο Μυρμηδόνας με το τι φταίει, ο κορονοϊός και το κλείσμα.
17: Ο εγκλεισμός έχει παίξει ρόλο μεγάλο.
18: Έχει παίξει, αλλά δεν άλλαξε τη δομή του κράτους. Και
17: τη δομή του κράτους όχι, αλλά την ψυχοσύνθεσή μας την άλλαξε.
18: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά
17: μα σε αυτό αναφέρθηκε όμως ο Μυρμηδόνας.
18: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ζούμε σε ένα κράτος που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα.
17: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
18: Ναι,
17: αλλά η εγκληματικότητα, η βία και όλα αυτά εκτοξεύτηκαν μετά από αυτή τη διετία.
18: Ναι, εφόσον έχασαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, κλείσανε καταστήματα, κλείσανε, μείνανε.
17: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
18: Είναι και αυτή η ανάγνωση. Γιατί αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε πιέσεις, σε ανέχεια, βλέποντας κάποιους τα έχουν, να μην στηρίζονται από πουθενά. Εδώ και μετά τον κορονοϊό τα ίδια έχουμε πράγματα. Δεν υπάρχει στήριξη. Αυτά τα θα σου δώσω 150 και στο λέω από το Μάιο και θα σωθείς και θα κάνεις Χριστούγεννα. Και μέχρι να κάνεις τα Χριστούγεννα δεν γίνεται. Ναι.
17: Θα σας πω κάτι. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αλλά και αν δεν το έχετε ακούσει, εύκολα θα το βρείτε. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τους Ινδιάνους, τους Ιθαγενείς, που τους πηγαίνανε και τους δίνανε για να τους πάρουν τη γη. Τους πηγαίνανε και τους δίνανε.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
24: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε. Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Σε ψυχιατρία και στραγγαλίζονται. Αυτή είναι η ψυχικά ασθενής ναρκωμανής. Όλα αυτά, επειδή κάποιοι ασχολούμαστε με ορισμένα θέματα που άπτονται και των νοσοκομείων και των δήμων, βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι καλός αυτός ο εγκλωβισμός και ούτε αυτό το μεγάλωμα της Αθήνας. Ο κύριος Μυρμηδόνας, εγώ του συνιστώ να πάει μια βόλτα βραδάκι με το αυτοκίνητό του, με κάποιο φίλο, όχι μόνος του, στην πλατεία Βάρτης, λίγο στον Άγιο Παντελεήμονα, κάτω στο Γκολονό, εκεί, και θα δει τι συμβαίνει.
17: Λέτε να μην ξέρει?
18: Εγώ νομίζω δεν ξέρει.
17: Α, το αποκλείω.
18: Είμαι σίγουρο δεν ξέρω.
17: Α, το αποκλείω.
18: Δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει, αλλά πάντως δεν ξέρει. Είναι τραγική η κατάσταση. Συζητούσα με κάτι φίλους και μου λέγανε ότι στη Φιλανδία έχουν και κύρωμα. Εντάξει, είναι μια χώρα που είναι πολύ οργανωμένη. Είδαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα με το μαλακό ή με πολλά τεχνάσματα, αλλά τους παρήχαν για ένα διάστημα κατοικία, εκπαίδευση κοντά στις κατοικίες που τους οργάνωσαν και αυτά.
17: Γιατί επικεντρώνεται στους Ρωμά?
18: Όχι, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί ζούνε, ενώ είναι ένα μικρό ποσοστό στη χώρα μας, ζούνε υπό άθλιες συνθήκες. Δεν μπορεί να μου κάνεις κάθε τόσο ντου για να δεις ότι βρήκες ναρκωτικά. Και
17: εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ που μένω σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς Ρωμά.
18: Ναι.
17: Δεν βλέπω αθλειότητα στις συνθήκες.
18: Ναι, αλλά σε άλλες περιοχές σας πρόπειγω και σε άλλες περιοχές υπάρχει.
17: Δηλαδή και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, εντάξει δεν πάνε, δεν έχει να κάνει.
18: Είναι άλλο.
17: Και τα σπίτια τους τα έχουν φτιάξει.
18: Το Γέρακα είναι άλλο. Ασχολούνται άνθρωποι με το εμπόριο, με άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά και εκεί όμως η Δυτική Αττική είναι σε άθλια.
17: Ναι, ξέρετε γιατί εκεί βρήκανε χώρο και φτιάξανε. Στο πίσω από το νομισματοκοπείο, άμα περάσει βράδυ. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου για να περάσεις.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Ναι, θέλω να πω ότι Χαλάνδρη με Γέρακα είναι 3 λεπτά.
18: Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει κράτος. Είμαστε μικρή χώρα για να έχουμε τέτοια προβλήματα. Και είμαστε, συνορεύουμε με την Τουρκία. Πολλοί ασχολούνται με το άτομό τους οι πολιτικοί. Σχεδόν από όλα τα κόμματα. Εκτός,
17: γειτονεύουμε με την Τουρκία, δεν συνορεύουμε. Γειτονεύουμε,
18: βεβαίως. Είμαστε. Αλλάζει την ιστορία. Προημερών βρήκανε ολόκληρο θέατρο μαζί με το άγαλμα της Αθηνάς. Λέτε να ήταν δικά τους, να τα φτιάξανε οι τους.
17: Προφανώς είναι ελληνικά, τότε το συζητάμε κιόλα.
18: Εντάξει, θέλω να πω, κάποιος δεν μπορεί να γράψει, να κάνει στην Ευρώπη. Να τους βομβαρδίζουμε κι εμείς. Με άρθρα, με εκδηλώσεις, να τους δείχνουμε. Δεν μπορεί να σου λέει ότι Χίος είναι δική μου. Ακούστε. Δεν δουλεύει το κράτος. Δεν δουλεύει το κράτος και δεν με στάχτη στα μάτια δεν λύνονται τα προβλήματα. Είδα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τους έπιασε το πατριωτικό, τους όλοι μιλούσαν.
17: Έχει εκλογές τώρα, τι να κάνουμε.
18: Σαν να ήταν του 50, του 60, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, συμπεριφορές ανθρώπων σαν να απευθύνονται σε ημιάγριους. Είναι δυστυχώς οι άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν σε αυτό τον τόπο είναι στα πίσω πολύ, δεν θέλουν να ανακατευτούν, ναι μεν προσφέρουν, αλλά δεν θέλουν να ανακατευτούν. Υπάρχει πολύ βρωμιά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δυστυχώς. Υπάρχει και πολύ εύκολο χρήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι σωτήρες, δεν δείξαν από την αρχή. Όταν θες να σώσεις κάτι, από την αρχή φαίνεσαι. Κάποιοι ξαναγυρνάνε, αλλά δεν ξέρω το πόσο θα σώσουν. Αυτά. Ο Μυρμηδόνας με τσίγκλησε και μίλησε και
15: ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάμε, διαφημίσεις, έλα.
1: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα με τσίκλισε λίγο.
0: Ένας τσιγλέει τον άλλο. Τι θα γίνει απόψε?
1: Όχι, για καλό, κάτσε.
0: Τσιγλίστηκα
1: λίγο, κάτσε.
0: Ελάτε.
1: Θα το δεις τι λέω.
0: Ελάτε.
1: Αναρωτιέται η κυρία ότι έρχονται κάποιοι σωτήρες και λέει, και αναρωτιέται ο δικαιολογημένα ότι δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας, από ό,τι λένε, παραμύθια που λένε. Και όμως, κυρία μου, υπάρχει μια αλήθεια. Μόνο ο λαός σώζει το λαό.
0: Σωστό.
1: Αυτό, αν το κάνετε πηξίδα σας, έτσι, θα δείτε ότι αυτό είναι το πραγματικό δίκαιο. Σωτήρες δεν υπάρχουν, κυρία μου και κύριοι μου. Αφήστε τους, αυταπάτες υπάρχουν. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Έτσι, αγκαλιασμένος, ενωμένος όλος ο εργατόκοσμος, οι φτωχοί άνθρωποι, οι προλετάροι θα σώσουν το λαό. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τους πλούσιους εμείς. Δύο κράτη υπάρχουν, δύο χώρες.
0: Όχι, δύο χώρες δεν υπάρχουν.
1: Και των πλουσίων.
0: Όχι, δεν είπα μία χώρα.
1: Συγγνώμη, είναι οι εκμεταλλευτές που κλέβουν τον κόπο του λαού.
0: Μισό λεπτό, οι πλούσιοι δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν σου είπα ότι δεν είναι Έλληνες.
0: Μην λέτε δύο χώρες λοιπόν.
1: Δύο λαοί είναι, φυσικά είναι. Άλλος λαός εκείνος, άλλος. Δύο κράτη θέλει να τα πει. Δύο κράτη. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς. Γιατί λένε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Όχι, δεν θέλω να είμαι με αυτός ενωμένος. Αυτός είναι ο εκμεταλλευτής μου και ο κλέφτης μου. Καταλάβατε, είναι εναντίον εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Με κλέβει εμψυχρό με την ανοχή των κυβερνήσεων. Διότι αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι στιγμής είναι αυτοί. Τους ελέγχουν αυτοί και αυτοί και οι πλούσιοι τους δίνουν τις διαταγές. Και οι κυβερνήσεις αυτές, οι πρωθυπουργοί λεγόμενοι και εμείς, επειδή είναι όργανα τους. Εμείς θέλουμε μια άλλη κοινωνία να φτιάξουμε. Του λαού μας. Έτσι να μην μας κλέβουν. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Ο κύριος πρωθυπουργός μας λέει, τσαντίζει τον πρωθυπουργό με την ακρίβεια. Άλλο και μπράβο. Μπράβο, κύριε πρωθυπουργέ μου. Και εγώ τσαντίζομαι με την ακρίβεια. Τι κάνουμε, κύριε πρωθυπουργέ? Θα τσαντιζόμαστε? Και δεν βγαίνει τίποτα να τσαντίζεσαι. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις τα έννοια της χώρας, όπως λες. Λοιπόν, εγώ σου κάνω μια πρόταση, κύριε πρωθυπουργέ. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια, κύριε πρωθυπουργέ?
0: Πώς?
1: Με αύξηση του εισοδήματος των εργαζόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά ξέρω, το έχουν πει και οι οικονομολόγοι, έτσι.
0: Σωστά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άραγε, κύριε πρωθυπουργέ, για να είμαστε λίγο ευχαριστημένοι, και δεν θα είναι και ευχαριστημένοι γιατί πανάκριβα είναι τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ αγοράζω τα ίδια εμπορεύματα.
0: Και πιο ακριβά. Καλέ, σήμερα εγώ τυχαία, όπως τώρα ερχόμουν, πέφτω σε μια πινακίδα βενζινάδικου που ήταν φωτισμένη, γιατί είχε χαμηλώσει ο φωτισμός. Και ήταν, δηλαδή ήταν έντονο το φως της πινακίδας. Και βλέπω, γιατί πήγα και έβαλα χτες βενζίνη. Αλλά του λέω, βάλε 30 ευρώ και αυτό ήταν τέλος. Δεν είδα πόσο μου βάλε.
1: Πιο λίγο έβαλες.
0: Όχι,
1: πιο λίγο ποσό βενζίνη.
0: Επειδή είχα όμως λίγο μέσα, έβαλα 30 ευρώ. Και βλέπω σήμερα τιμή 2,3 και λέω, τι έγινε? Δεν είχε πέσει 2 και κάνα. Πού πήγε, πότε πήγε πάλι 2,3?
1: Πάει, ανεβαίνει. Γι' αυτό τσαντίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Και δεν θέλουμε να τσαντίζεται. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα ίδια χρήματα, εγώ βλέπω ότι αγοράζω λιγότερα εμπορεύματα. Καταλάβατε? Διότι πάντα 4-5 ευρώ πληρώνω παραπάνω από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το φέρνω τα ίδια πράγματα και πληρώνω και 4-5 ευρώ. Και τι θα γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Πώς θα το καλύψουμε εγώ, συνταξιούχος και ο εργαζόμενος? Απλή κίνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, αύξηση στο ημερομίσθιο και στο μισθό, κύριε Πρωθυπουργέ. Παραδείγματος χάρη, εγώ λέω, στο ημερομίσθιο, στο μεροκάματο, να αυξήσετε 10 ευρώ. 10 ευρώ την ημέρα,
0: ναι.
1: Στο μεροκάματο, 10 ευρώ. Άρα με το μήνα θα έρχεται 250 ευρώ. Και στο ίδιο και στους υπαλλήλους, και στους συνταξιούχους το ίδιο. Έτσι, δηλαδή στους υπαλλήλους θα βάλετε 2,5 κατοστάρικα και στους συνταξιούχους πάλι 2,5 κατοστάρικα που πληρώνεται με το μήνα. Έτσι να καλύψουν την ακρίβεια κάπως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να κοιτάξετε εκεί πέρα τα προϊόντα. Να κάνετε και κάτι κουμάντο. Να κάνετε κουμάντο στις πηγές, κύριε Πρωθυπουργέ. Η βενζίνα, λέει, ξέρω εγώ, έχει βάλει με τα πρατήρια και το ένα και το άλλο. Τα πρατήρια αγοράζουν, κύριε. Όπως αγοράζουν,
0: βάζουν. Το... στο δηληστήριο μόνο μπορεί να
1: είναι. Στο δηληστήριο,
0: τα έχουν πει οι πρατηριούχοι άπειρες φορές. Τα έχουν πει.
1: Άπειρες. Στο δηληστήριο, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το κλειδί.
0: Αν είναι να επιβάλλει μέτρα, θα τα επιβάλλει στην αντλία. Για να μειώσει την τιμή.
1: Ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε οι άνθρωποι. Και πουλάνε και λιγότερο, δηλαδή μην νομίζεις, γιατί ο κόσμος, εγώ το βλέπω.
0: Καλά, βγάζουν, όχι δεν βγάζουν, ναι.
1: Κάτσε, δεν είπαμε, άμα ήταν θα τα είχαν κλείσει. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ένας επιχειρηματίας, άμα δεν παίρνει.
0: Δεν είναι και στο αυτό λέω, δεν πάνε και στο κόστος.
1: Κλείνει και ησυχάζει, δεν τρέχει. Τίποτα πηγή. Λοιπόν, άστα, αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος, έτσι. Λοιπόν, δεν τους πιστεύουμε και εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, τα αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, μέχρι που πηγαίνουν στη δουλειά τους και το βράδυ και το απογεύματα μετά 6-7 η ώρα, 8 πώς είναι, κλείνει, σταματάει, άδειοι είναι οι δρόμοι. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στους δρόμους.
0: Καλά,
1: εδώ στην Ελλάδα παίζεις ποδόσφαιρο, μπορεί να παίξεις από κάτω από το ποτάμι, ξέρω εγώ, από πάνω μέχρι πέρα. Ποδόσφαιρο κανονικό. Λοιπόν, αυτό σας είπε και η Πρωθυπουργία για να μην τσαντίζεστε, κατάλαβες, και να γλυκαθεί και λιγάκι ο Κοσμάκης. Και τώρα με αυτό εδώ πέρα της χειρίας, αυτό εδώ πέρα, τι σχέδια είναι αυτά πάλι, κύριε. Τι σχέδια είναι αυτά. Δηλαδή, και λέει, τα έκανε ο Κατρούγκαλος. Ωραία, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Εντάξει, για, μην ξεχνάμε, ο Κατρούγκαλος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, Νομίζω,
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, τι ήταν. Εδώ ήταν ο Τσακαλώτος ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μέχρι τελευταία μέρα υπουργός οικονομικών και τώρα λέει για τον Τσίπρα τι μέρα είναι αριστερός γιατί δεν είναι τώρα. Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
1: Λοιπόν, μην τρελαθούμε κύριε, δεν ξεχνάμε. Λόξα τω Θεώ, ο Θεός μας έχει δώσει μυαλό να μην ξεχνούμε. Λοιπόν, έκανε, λέει ο Κατρούγκαλος. Ωραία, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Εσύ είσαι μια άλλη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί ακολουθείς τα βήματα του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, αυτό που έβγαλε το, πώς το λένε, το ξέχασα, αυτό το δικαστήριο, μωρέ, το ξεχνάω, τέλος πάντων.
0: Άρης Παγός.
1: Όχι ο Άρης Παγός, εδώ μωρέ, που είναι στο Πανεπιστήμιο, μωρέ, Πανεπιστήμιο, το ξεχνάω. Τέλος πάντων, Επικρατείας, μωρέ.
0: Επικρατείας, ναι.
1: Ναι, που είναι Επικρατείας, που είπε ότι στις χείρες, ότι να κοπεί το, η σύνταξη.
0: Εντάξει, είπε όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας, είπε όμως η Κεραμέζο δεν πρόκειται να τα νομοθετήσουμε.
1: Αλλά μην το νομοθετήσετε, γιατί το Επικρατείας δεν κάνει νόμους, εσείς εφαρμόζετε τον νόμο. Ναι, βεβαίως. Να μην το επιτρέψετε το πράγμα, είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι τέτοιο, ντροπή. Δηλαδή,
0: δεν λέτε καλά που είχε εκλογές και το αποφασίσανε.
1: Ο κάθε άνθρωπος πλέρωσε ασφάλιστα και στο τέλος θα τον κόψει. Θα τον αφήσει τη χείρα ή το χείρο, θα τον αφήσει την πείνα να πούμε.
0: Μάλιστα. Τι πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Και έλα εδώ να πω και κάτι άλλο.
0: Άντε πείτε και κάτι άλλο για να πάω και στον κύριο Τάσο.
1: Την Κυριακή είχε μεγάλη πορεία ειρήνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ΕΔΙΕ. Δεν είδα τίποτα ρε παιδιά εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν ξέρω, εμείς το είπαμε πάντως.
1: Το είπανε, ναι, το πρόσεξα. Οι άλλοι, ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει.
1: Ήταν μεγαλειώδη συγκέντρωση και μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τραγούδια, καταπληκτική συγκέντρωση. Δηλαδή θέλω να πω, κύριοι, ασχολούμαστε ποτέ στον πόλεμο. Ποτέ πόλεμος. Αυτό είναι το πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να μας περάσει οι Αμερικάνες και όλη την κουλτούρα του πολέμου. Όχι κύριε, δεν σας κάνουμε το χατήρι. Οι Έλληνες είμαστε ειρηνόφιλοι. Από τη γέννησή μας κύριε. Θέλουμε να περνάμε όμορφα, καλά, ωραία, να κρατάμε τη ζωή μας. Και με την ειρήνη, αγαπάμε την ειρήνη.
0: Και τώρα περνάμε... Γλεντάμε φοβερά.
1: Ναι,
0: στο γλέντι μας.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Βάζουμε και ένα pick-up και χορεύουμε και ένα.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι.
1: Τι να κάνουμε, πίνουμε λίγο το κρασάκι μας. Είμαστε λίγο αλλιώτικους, είμαστε μερακλείδες. Τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, φτωχοί, αλλά εντάξει, ρε πειλέ. Δεν το βάζουμε το κεφάλι ψηλά.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Υπέρ της ειρήνης, ο όχι στον πόλεμο. Ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία μας.
0: Ναι, μπορούσαμε και να την επηρεάσουμε. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, μωρέ.
0: Κύριε Στάσο, από τη Βαρυμπόπη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Στάσο.
2: Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα που μιλάγατε προηγουμένως.
0: Δεν του είπα χρόνια πολλά του ανθρώπου. Δεν του είπα χρόνια πολλά, έχετε δίκιο.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Για την κυρία προηγουμένως από τον κύριο που μιλάγατε, κάτι που είπες ότι και στο δημοτικό θέλουν φροντιστήριο.
0: Όχι, δεν είπα ότι θέλουν. Είπα ότι είχε διεφήμιση, προλάβετε λέει εγγραφές για τις τάξεις δημοτικού για φροντιστήριο. Και έχουμε 20 Μαΐου. Τι να προλάβουμε, παιδιά. Το λοιπόν, κακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι.
2: Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω. Επειδή εγώ είμαι μοντέλο 94, ο μεγάλος μου αδερφός 68.
0: Για μοντέλα είμαστε, εντάξει, περίπου.
2: Μοντέλα.
0: Ναι, ναι, μοντέλα, ναι.
2: Να, το λέω χιουμοριστικά.
0: Ναι, το κατάλαβα και εγώ, γιατί εγώ τι λέω.
2: Λοιπόν, ο πατέρας μου μας είχε πάρει ένα σωρό κυκλοπαίδειες. Ήλιο, δομή, παιδεία, ανθολόγια από όλα τα κόμματα και τόμους πώς θα εισαχθείς με άριστα στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Παρένθεση ήταν αυτό.
0: Καλά, το βέβαια το ότι ο τίτλος λέει αυτό δεν σημαίνει ότι...
2: Υπήρχε.
0: Τι.
2: Υπήρχε το πώς θα εισαχθείς με άριστα.
0: Υπήρχε,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Να περάσουνε.
0: Αμέ.
2: Άσχετο αν εμείς δεν το περάσουμε, το 74 δεν το προλάβαμε.
0: Υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε.
2: Έτσι. Εγώ ας πούμε δεν προλάβα και την ποδιά. Εγώ όταν
0: εγώ την πρόλαβα, οριακά.
2: Πήγα στο... Πήγε η νεοελληνική, δηλαδή φύγαν οι περισπομένες, οι δασίες, οι υψηλές και τέτοια, αλλά τα γράφαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πέτρεχε το χέρι. Ένα πάντων. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για ναρκωτικά που μου λέγατε πριν, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία, έχει δει πολλά πράγματα ο καθένας στη ζωή του και το τι βλέπει ο καθένας. Το αφήνω και αυτό λίγο στην άκρη.
0: Ναι.
2: Για στρατιωτικά, πάλι να το αφήσω στην άκρη, γιατί εγώ είμαι 25 εσώ. Ο καθένας τι έχει δει. Πολλά έχει δει και το τι έχει περάσει. Αν έχει περάσει ζωή και ζωάρα. Αν έχει φάει φούτσα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι. Δηλαδή.
2: Α, αυτό που ήθελα να από χθες που ήθελα να το μιλήσουμε. Όταν ήμουν στην Πάτρα στην εκπαίδευση, όχι στο κέντρο εκπαίδευσης, με την εκπαίδευση,
0: ναι, ναι.
2: Για να φύγω να πάω μονάδα. Και αυτό το είναι αναφορά λόγω των ποντίων.
0: Ναι.
2: Γνώρισα τρεις πόντιους εκεί πέρα. Ο ένας ήθελε να αυτοκτονήσει. Και ήμουνα στην Πάτρα. Και τον είχαν βάλει κάποιοι άλλοι στην πρίζα να αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει είναι 19, έχουν αυτοκτονήσει. Εάν γίνει και 20.
0: Κλείνει το στρατόπεδο. Σφραγίζει, ναι.
2: Και τον είχαν βάλει στην πρίζα. Αλλά ήταν καθαρό έμος πόντιος. Αλλά ήταν και ζουνιάρης.
0: Ναι.
2: Έλα που δεν μου πήγαινε εμένα. Ρε έλα εδώ του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Για να μην το πω αλλιώς, όπως το λέγα.
0: Ναι.
2: Και πήγε σκοπιά.
0: Ναι.
2: Και λέω έχει γούστο να γίνει καμιά στραβομάρα. Και πηγαίνω από πίσω τη σκοπιά. Για να τον προσέχω.
0: Ναι.
2: Και πήγαινε κάποιοι άλλοι και του πετάγανε χαλικάκια.
0: Ναι, είναι αυτή η γνωστή σε πολλές σκοπιές.
2: Χαζομάρα.
0: Ναι.
2: Χαζομάρα.
0: Τους πετράκιδες τους είχαμε.
2: Πάσε, μην το πω διαφορετικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και όσοι μας ακούνε από αντιπληθυσμό, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και του κάνω και του σφυρίζω και του λέω, εσύ, έλα ρε μου λέει, εσύ είσαι και νόμιζε. Τώρα μου λέει, πρώτο και τώρα. Του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Τώρα θα δεις, κατεβαίνει κάτω τη σκοπιά και μα παίρνει, γεμίζει το κράνος με πέτρες σκοτρώνες. Τώρα μου θα δεις τι έχει να γίνει. Και θα τους πετάει μετά πέτρες. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο χαβαλέ.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πού λοιπόν, πήγε.
2: Πάει αυτό στην άκρη που θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Τα βάζω ήδη, τα βάζω σε επικεφαλίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από το 88 έχω ένσημο, ένσημο ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω περίπου 32-33 χρόνια μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα.
2: Από 89-90 δούλευα παράλληλα και delivery.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε ο σπεσιαλίστας και μετά άρχισε να ξαπλώνεται, το θυμάσαι σπεσιαλίστας. Λοιπόν, και μετά άρχισε να ξαπλώνεται. Και εγώ κάπου εκεί, και εγώ ξεκίνησα.
0: Ναι.
2: Όταν απόκτησα και το πρώτο μηχανάκι, άλλος καβγάς από εκεί με τους γονείς. Τέλος πάντων. Τα πόσα έχουν δει τα μάτια μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή και πηγαίνω από πίσω, τη Σκοπιά, για να τον προσέχω.
0: Ναι.
2: Και πηγαίνουν κάποιοι άλλοι και του πετάγανε χαλικάκια.
0: Ναι, είναι αυτή η γνωστή σε πολλές Σκοπιές.
2: Χαζομάρα.
0: Ναι.
2: Χαζομάρα.
0: Τους πετράκιδες τους είχαμε.
2: Πάσε, μην το πω διαφορετικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και όσοι μας ακούνε από αντιπληθυσμό, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
0: Mm.
2: Και του κάνω και του σφυρίζω και του λέω, εσύ, έλα ρε, μου λέει, εσύ είσαι. Και νόμιζε, τώρα μου λέει, πρώτο και τώρα. Του λέω, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Τώρα θα δεις, κατεβαίνει κάτω τη Σκοπιά και μα παίρνει, γεμίζει το κράνος με πέτρες, κοτρώνες. Mm. Τώρα μου και θα δεις τι έχει να γίνει. Και θα τους πετάει μετά πέτρες. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο χαβαλέ.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πού
2: λοιπόν,
0: πήγε.
2: Πάει αυτό στην άκρη που θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Τα βάζω ήδη, τα βάζω σε επικεφαλίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από το 88 έχω ένσημο ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω περίπου 32-33 χρόνια μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα.
2: Από 89-90 δούλευα παράλληλα και delivery.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε ο σπεσιαλίστας και μετά άρχισε να ξαπλώνεται, το θυμάσαι σπεσιαλίστας. Λοιπόν, και μετά άρχισε να ξαπλώνεται. Και εγώ κάπου εκεί, και εγώ ξεκίνησα.
0: Ναι.
2: Όταν απόκτησα και το πρώτο μηχανάκι, άλλος καβγάς από εκεί με τους γονείς. Τέλος πάντων.

0: τώρα θα κατεβαίνει κάτω τη Σκοπιά και μα παίρνει, γεμίζει το κράνος με πέτρες σκοτωμένες. Ναι. Τώρα μου και θα δεις τι έχει να γίνει. Και θα τους πετάει μετά πέτρες. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο χαβαλέ.
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Πού λοιπόν, πήγε.
0: Πάει αυτό στην άκρη, τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τα βάζω ήδη, θα βάζω σε επικεφαλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από το 88 έχω ένσημο, ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έχω περίπου 32-33 χρόνια μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Από 89-90 δούλευα παράλληλα και delivery.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν πρωτοξεκίνησε ο σπεσιαλίστας και μετά να ξεαπλώνεται, το θυμάσαι σπεσιαλίστας.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, και μετά άρχισα να ξαπλώνω. Και εγώ κάπου εκεί, και εγώ ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Όταν απόκτησα και το πρώτο μηχανάκι, άλλο καβγά από εκεί με του γονεί. Τέλος πάντων. Τα πόσα έχουν δει τα μάτια μου. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, δουλεύω βολτάς.
1: Ναι. Βολτ. Ναι.
0: Δεν είμαστε όλοι παλιόπαιδα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ας ψάξει το κράτος να βρει τους στολάρχες, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τους στολάρχες. Δηλαδή εσύ είσαι ο κύριος Μανώλης και λες, ναι εντάξει, εγώ έχω μια Volt και έχω από πίσω μου 20 νοικιαζόμενους οδηγούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι νοικιαζόμενοι οδηγοί τι είναι? Έχουνε δίπλωμα, έχουνε χαρτιά.
1: Ναι.
0: Είναι νόμιμοι. Είτε η Volt, είτε η Food, είτε Box, είτε οποιαδήποτε τάδε αυτές εταιρείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Εγώ είμαι νόμιμος, καθόλου ανώμιμος. Και το ΦΠΑ μου το πληρώνω και το ΤΕΒΕ μου και το κλέβε μου και, και την προκαταβολή φόρου. Ό,τι πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας.
1: Μάλιστα.
0: Και μένα μου βγαίνει, τέλος πάντων, μου βγαίνει ψυχή.
1: Ναι.
0: Να δουλεύω πόσες ώρες με τον κάθε αδαΐ και με την κάθε αδαΐζουσα που δεν ξέρουν να οδηγάνε και που παίρνουν τα διπλώματα. Ποιος σας δίνει τα διπλώματα? Και άλλο πόσο, ποιος σας τα ανανεώνει?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σαν να έχουν πάθει νευροκαβαλίκεμα και δεν γίνανε το κεφάλι. Λες και έχουν πάθει ψήξη, νευροκαβαλίκεμα. Άμα δεν τους κορνάρεις, δεν γίνανε. Τι κορνάρεις ρε, πήγες να με πατήσεις? Επειδή εμείς είμαστε ένα μηχανάκι πάνω σε δύο ρόδες. Έλα μωρό, τον έχω αμπάριζα, τον έχω για πλάκα. Σιγά τι να μου πει τώρα αυτός.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και εμείς μεροκάμα το βγάζουμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δεν είμαστε. Ό,τι και άπορος να ήμουνα και άστεγος να ήμουνα, θα με πρόσεχες.
1: Εννοείται.
0: Αν είσαι άνθρωπος και εσύ όμως.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, εάν δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να σέβεσαι και τους άλλους. Εάν δεν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, όχι σε ναρκισισμό.
1: Όχι, όχι, ναι, να αγαπάς τον εαυτό σου, καλά το λέτε.
0: Σε λογικά πλαίσια, όχι, ναι, σε ναρκισισμό, ναι. Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Θα είσαι σε μια μόνιμη έπαρση, θα είσαι, πώς να το πω, μέσα σε Γεωργιάδης μόνιμα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Θασό.
0: Αυτά είναι επικεφαλίδες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τροφή για σκέψεις και θα τα συζητήσουμε. Μάλλον θα ακούσω και από άλλους ακροατές, γιατί έχεις πολύ καλή παρέα.
1: Όντως.
0: Πολύ καλό κόσμο και με αντίθετες βέβαια απόψεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Μου, είναι καταπληκτική.
1: Άμα συμφωνούσαμε, θα ήταν και κουραστικό. Βαρετό πολύ θα ήταν.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε νόημα.
1: Εδώ είμαστε για να ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ναι.
1: Να ακούγονται όλες οι...

0: έτσι για να...
1: Όλες οι φωνές.
0: Να μου δώσουν και εμένα τροφή. Εάν εγώ λέω καμιά χαζομάρα, γιατί σαφέστατα τα λέω και εγώ χαζομάρες, το τηλέφωνο μου άμα θέλετε σας το έχω και σας το δίνω, όπως σας έχω δώσει και το email μου και τα πάντα, και όποιος θέλει να μου πει, έλα εδώ ρε αδερφέ, είπες αυτό και αυτό, για έλα να το συζητήσουμε μεταξύ μας,
1: ναι,
0: και να κάτσουμε να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πιούμε καφεδάκι, να κάτσω να το μαγειρέψω, να φάμε, και σε ένα δείπνο, σε ένα φαγητό, να κάτσουμε να το μιλήσουμε, να το συζητήσουμε όμορφα και ωραία. Στρωτά. Όχι με φάσκελα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, γου, γιούχου ρε, αού.
1: Α, καλά, έτσι δεν βγαίνει τίποτα.
0: Είναι χαζομάρα.
1: Είναι.
0: Που μου πηγαίνουν όλοι με 200... Θες να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση σε λίγο τώρα εδώ πέρα που θα
1: γίνει. Τώρα κλείνουμε σε μισό λεπτό.
0: Που ξέρω. Να το, κατεβαίνει. Με 200 τόσα κατεβαίνει. Έρχεται προς Αθήνα από... από Αθηνική.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Και θέλουν να βάλουν και διόδια εδώ πέρα πάνω. Στη γέφυρα της Αλυμπόπης.
1: Ναι.
0: Έχει ψηφιστεί ήδη. Και αυτό δεν το έχουν επηρεάσει. Το έχουν περάσει από κάτω, υπόγεια.
1: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 της Καμάρης Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής

0: Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς με το πληκτρολόγιο ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπεύδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το Κισαία δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας
που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Νότια. Μου λέει: η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα. Πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα ακότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί, να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη. Η
υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300...
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1...
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις, το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Your money on girls. εστία, ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδενδρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriots, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η Ελεύθερη Ώρα, παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο μεταποίηση τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο?
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία, λοιπόν. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είμαι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 η ώρα στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συναδέλφουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την υπερηθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω Νοτίος της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσκατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά project τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνισα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα που έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τελεσμένα. Βλέπε Κύπρος, βλέπε Συρία, βλέπε Ιράκ. Και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργεί τελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός ΗΕ, ο ΑΙΚΑΟ που αφορά τον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος και κατατεθεί, παραπέμφθηκε στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως, και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του Κάζους Μπέλι, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα Κάζους Μπέλι σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το Κάζους Μπέλι, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς, όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή, όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί, ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά, από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City σε εκτός έδρας της Όπαλη 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπίας.
3: Λόγω κατασκοπίας, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με φωτογραφικές μηχανές είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχτηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και σκάλιτες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
3: Πολύ αυστηρή.
0: Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
3: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω τώρα από 200 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πολύ σωστά. Και έχουν εξαλείψει την άνοδο, η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν την τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου το τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
3: Εντάξει, η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Νότιχαμ Φόρεστ. Αλλά στη δεδομένη στιγμή.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
3: Άλλο θέμα.
0: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
3: Η Άστον Βίλα, όπως να το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
0: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
3: Λοιπόν, πάμε και για τον Ολυμπιακό. Ευρωλίγκα τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνέντευξη των 4 ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πως πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πως είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
1: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα.
1: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
0: Η Άστον Βίλα, όπως θα το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
1: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
0: Λοιπόν, μια πάμε και για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα, τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των τεσσάρων ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πώς πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πώς είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά. Βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παπακωνσταντίνου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Άντρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γεύση.